0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η φωνή της υπέρθαλψης, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπέρθαλψης, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Flash 99,4 και πρωινάδικο. Μιχάλης Σαρόπουλος και Μανώλης Αστρατιάδης. Γιατί είναι κρίμα και άδικο να μην ξυπνάς με πρωινάδικο. Τι γίνεται, Μιχαλάρα?
10: Εδώ παρέμβω.
9: Θες να κάνεις παρέμβαση?
10: Παρέμβαση. Τι έχουμε?
9: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
10: Με ξυνίζει η φωνή μου.
9: Σε ξυνίζει η φωνή?
10: Ένα τσίκ επάνω, δώσε μου λίγο.
9: Έλα.
10: Να μ' ακούσω γιατί. Ξέρεις... Θέλω να μ' ακούω. Τι έχουμε?
9: Καλά, εσύ τι γίνεται?
10: Πρωί Τρίτης, 7:03. 7:03?
9: 7:03 στην ώρα μας σήμερα.
10: 7:03-10.
9: Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ, εγώ τουλάχιστον.
10: Γιατί τι έγινε?
9: Κατέβασα το μάνιουαλ του κλειδαρά. Λέω, μπορεί να χρειαστεί. Δεν ξέρεις, χθες την πατάς μια φορά, δεν την πατάς κάθε μέρα, φίλε.
10: Όχι, αν συμβεί κάτι μετά, έχεις το νου σου.
9: Ναι, ναι, έχει το νου.
10: Ναι, εξής, θα αυτοίσεις και προβληματίσου. Τρίτη πρωί, ζουμερά. Ζουμεράκι υπέροχα.
9: Σου έχω πει αυτή την ιστορία με το έχει το νου σου?
10: Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει, αλήθεια είναι αυτή.
9: Λοιπόν, είναι ένα Σάββατο βράδυ που έχουμε κανονίσει να μην βγούμε και ότι θα κάτσουμε σπίτι.
10: Αυτό.
9: Ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα χτυπάει και πρέπει οπωσδήποτε να κινηθώ κάπου κοντά στην οικία μου για ένα ποτό με έναν συνεργάτη.
10: Συνεργάτη ήταν, κάναμε, λέγα, ένα περίεργο πρέπει.
9: Με έναν ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού.
10: Α, γύρινε.
9: Νομίζω είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο. Πάμε στο δεύτερο.
10: Κυριακή, σήμερα είναι Δευτέρα.
9: Ναι. Η σύζυγος είναι λίγο μες στα νεύρα από τώρα. Εσύ θα φύγεις, θα φας για ποτό και μας αφήνεις εδώ.
10: Ερώτηση βασική. Νωρίς, δηλαδή η σύζυγος, είστε φρεσκοπατρεμένοι ή είστε, ας πούμε.
9: 4 και 4, 8, 9. 10 χρόνια.
10: Όχι, υπάρχει δηλαδή ροπή.
9: Υπάρχει μια ροπή. Φωνάζω λοιπόν τους δύο γιους και τους λέω: προσέξτε να σας πω, επειδή τώρα εγώ που θα φύγω, η μάνα σας τα έχει νεύρα.
10: Προσέξτε,
9: μην δώσετε δικαιώματα. Κάντε πως μαζεύετε τα βιβλία σας για την τσάντα σας, για τη Δευτέρα, για το σχολείο. Μην αρθεί, αρχίσετε από που και αν διάβασε και δεν διάβασε και φέρτε τώρα να τα δω. Τώρα φέρτε. Φέρτε τώρα να τα δω και πού τους έκανες ασκήσεις σου. Για φέρτε τώρα να τα δω. Έτσι είναι όταν έχει νεύρα οι γυναίκες.
10: Όλα γρήγορα.
9: Όλα. Λοιπόν. Εντάξει. Φεύγω λοιπόν εγώ.
10: Αποχωρείς?
9: Αποχωρώ. Σε λίγη ώρα.
10: Τηλέφωνο. Έλα εδώ να μαζέψεις το γιο σου.
9: Μου στέλνει μήνυμα ο μικρός στο Viber και λέει ο μικρός στο Viber. Μπαμπά.
10: Μαμά μας έχει βγάλει από το σπίτι.
9: Ακριβώς. Είχες δίκιο. Η μαμά είναι μέσα στα νεύρα. Σε παρακαλώ. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
10: Γύρνα, έχουμε θέμα. Μπλέξαμε.
9: Εγώ όμως πριν φύγω. Έχω ξεκινήσει και λέω τώρα που θα φύγω. Είναι μην είναι τύριμη. Θα γυρίσω σε μια ώρα, δεν κάνω παραπάνω.
10: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει?
9: Και όπως είναι λοιπόν το μήνυμα, φίλε, το κάνω copy-paste που λέει και ένας φίλος
10: μου. Copy-paste,
9: και, και το στέλνω στη σύζυγο. Oh. Ότι κοίταξε, ο μικρός μου στείλε αυτό το μήνυμα, δεν το γράφω, το στο στέλνω.
10: Το λέω, σωστά, κανονικά, ρουφιανιά.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αφήνοντας να υπονοηθεί, γιατί έτσι μιλάμε εμείς με τα μάτια εκτός από το Viber. Ότι κάτσε λίγο φρόνημα με τα παιδιά, μην έρθω εκεί.
10: Μην έρθω εκεί, και με τίποτα άλλο να μου λες.
9: Έχω όμως ένα Viber ανοιχτό μέσα σε έναν υπολογιστή.
10: Α,
9: και πάει λοιπόν ο μικρός.
10: Και καλά και εσύ είσαι,
9: και βλέπει,
10: είσαι λαθέρ.
9: Άκου, άκου, και βλέπει ότι το μήνυμα, όχι, το μήνυμα όπως το έστειλε σε μένα, το βλέπει στο κινητό της μάνας του. Γιατί εγώ το έκανα copy-paste. Οπότε γυρίζω εγώ σε λίγο και με το περνάω την πρώτη μου λέει, πρέπει οπωσδήποτε να σου μιλήσω. Λέω, τι έγινε, έλα οπωσδήποτε πρέπει να σου μιλήσω τώρα.
10: Η μαμά σου είχε κακά το λογαριασμό.
9: Έχει το νου σου, σε παρακολουθεί. Ότι μηνύματα σε στέλνουν, πηγαίνουν και σε εκείνη.
10: Ο Γιωργάκης τώρα ρωτάει. Ναι.
9: Έχει το νου σου.
10: Δηλαδή να σου πω κάτι, αυτό το παιδί.
9: Έχει το νου σου.
10: Αυτό το παιδί θα μας σώσει όλους, ξέρεις.
9: Έτσι, έτσι.
10: Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα ευχαριστήσουμε τον Γιωργάκη.
9: Έτσι λοιπόν να έχετε το νου σας. Πανέμορφο πρωινό το σημερινό της Τρίτης. Έχει ψωφόκριο λίγο, ξέρω, εγώ κρυώνω.
10: Τι έγινε, αρχίσαν να κρυώνεις τα κουκαλάκια σου?
9: Λίγο αρχίσανε.
10: Τελεφορείσαι? Να σε κάνουμε τίποτα βεντούζα? Σ' αρέσει η βεντούζα, δηλαδή?
9: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
10: Ούτε τις κοφτές με το πυρούνι?
9: Τίποτα. Από τα παλιά τα γιατροσόφια έχω βάλει ξύδι και πετρέλαιο στα μαλλιά για ψήρες.
10: Πετρέλαιο στα μαλλιά έβαλες?
9: Ναι, ρε φιλέ. Για τις ψήρες είσαι τρελός. Απορώ πως δεν τα ανάβανε κιόλας.
10: Μα τα ανάβανε και έτρεχες. Και πάλι μέχρι που θα πας.
9: Δεν έχεις βάλει ξύδι στα μαλλιά και έπαιρνε?
10: Ξύδι στα μαλλιά, τι είναι χωριάτικη τα μαλλιά μου?
9: Όταν είχες ψήρες τι έκανες?
10: Δεν είχα ψήρες, δεν μάλλον.
9: Ούτε οι ψήρες δεν σε θέλανε. Ούτε οι ψήρες δεν σε θέλανε. Σχολείο δεν πήγαινες εσύ?
10: Ναι, μας κουρεύανε γουλί τότε.
9: Τα έχω προλάβει όταν γιατροσόφια αυτά, τα έχω προλάβει όλα.
10: Ξύδι στα μαλλιά, τι ξυμιλόξιδο?
9: Ξύδι, βάζανε σε ένα μπολάκι
10: και ξύδι. Καλό ταξίδι.
9: Ξύδι και πετρέλαιο από αυτό που βάζαμε στη ζόμπα, κανονικό.
10: Όχι, όχι φωτιστικό.
9: Αυτό που έπαιρνε φωτιά κανονικά. Και βουτούσανε το βαμβάκι μέσα στο αυτό εδώ. Κοιτάξτε, και πιάνε τα μαλλιά εδώ, έτσι. Έκανε τα μποναριστά.
10: Είναι το γνωστό και ως μαλλί μπαμπάκι.
9: Έτσι. Γι' αυτό και φαντάζομαι από τότε οι ψήρες τρέχαν πιο γρήγορα. Από τον ντίζελ το αμόλυβδο.
10: Τώρα πώς σε πάει?
9: Τώρα φίλε, προτιμάς να αφήσεις τις ψήρες στο κεφάλι παρά να τις βάλεις με τρέλα.
10: Άσε
9: το παιδί, δεν έχει τίποτα. Δύο τρεις ψηρούλες είναι, θα φύγουν.
10: Να δώσουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη που φεύγει για Δράμα.
9: Γεια σου Γιάννη που πας στη Δράμα.
10: Ευλογημένος τόπος η Δράμα.
9: Ευλογημένος τόπος. Η Δράμα. Ναι.
10: Έχεις πάει πρόσφατα στη Δράμα?
9: Έχω πάει μια φορά πριν από 25 χρόνια.
10: Στη Δράμα ήταν εκείνο το τρομερό που συνεργαζόμασταν μέσα σε ένα άλλο ραδιόφωνο με τον Πι Σίγμα που ήταν διευθυντής.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Περικλήμα.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Φώναζα Παστέλη, Παστέλη. Και μας ρώτησε στο meeting, πιστεύεις την Δράμα μας ακούνε? Έπεσε ένας αγώνας.
9: Τι ήταν Άρης Δράμα?
10: Άρης. Και είχε βάλει ένα κολοπάψο Παυλίδης. Και ούρλιαζα εγώ Παστέλη, Παστέλη, Παστέλη. Και με ρωτάει, ο Περικλής ο Στέλλας, στη Δράμα πιστεύεις μας ακούνε? Βέβαια Περικλή, φαντάζομαι πως ναι.
9: Πιστεύω ότι δίπλα στην πινακίδα καλώς ήρθατε στη Δράμα, έλεγε συντονιστείτε. Συντονιστείτε τώρα.
10: Από τότε εκτιμώ πως είμαι περσόνα non grata. Που είναι ωραία η Δράμα.
9: Μια χαρά είναι η Δράμα.
10: Δηλαδή άμα πιάσει και εκείνο.
9: Εκτός από το όνομα όλα τα άλλα είναι καλά.
10: Έχει την Ονειρούπολη η Δράμα όμως.
9: Και εκεί.
10: Την Ονειρούπολη.
9: Ναι, και όταν δεν είναι Χριστούγεννα τι κάνεις?
10: Περιμένεις να έρθουνε.
9: Σωστά.
10: Βέβαια έχει ακόμα κάτι πολύ έτσι, ναι, όμορφο. Έχει αρκετά γνωπία. Που άμα είσαι του κρασιού, είσαι
9: κρασάκια. Ναι, αρέσει. Είμαι μερακλής, είμαι. Μ' αρέσει.
10: Λευκό, κόκκινο, ροζέ.
9: Έχει και η καβάλα δράμα, γίνεται σκοτωμός. Έχουν πολύ πράγμα.
10: Πολύ πράγμα. Και στην καβάλα πράγματι, όπως σωστά λες, γιατί να μην απελέψουμε και λίγο το σπίτι μας. Είμαστε τη καβάλα, δηλαδή στα περιοχή εννοώ, για να μην πάρει.
9: Αν είναι να διαλέξεις δράμα, προτιμάς την καβάλα. Η αλήθεια είναι.
10: Αλήθεια, τη γλώσσα τη αλήθεια μιλά, Χριστό αδελφέ.
9: Καμιά φορά μπορεί να συμβεί δράμα στην καβάλα. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις γρήγορα γιατί θα σε αφήσει μόνιμο πρόβλημα αυτό.
10: Γενικά, θεματάκια, ειδησούλες μικρές.
9: Πρόσθετα
10: φορολογικά έσοδα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα εκ των νου σου.
9: Μητσοτάκαρος, θα μαζεύει τα λεφτά.
10: Ναι. Νιώθω πολύ πισούρο, δεν ξέρεις.
9: Φίλε, δεν είναι μόνο. Δεν είναι ο Πιτσίρικα, ο Μητσοτάκης, δεν είναι ο Πιτσίρικας που μαζεύει μόνο λεφτά από τα κάλαντα. Κλέβει και από την κυρία της Κουραμπιέδης.
10: Ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτός που μαζεύει λεφτά από τα κάλαντα. Είναι αυτός που οργανώνει τα παιδιά σε ποιες πολυκατοικίες θα πάνε και τους παίρνει το 20%. Δεν έχει πει κάλαντα ποτέ. Αλλά έφτιαξε το σύστημα για να πάτε στις 12 όρφες.
9: Και τους δασκαλεύει, λέει, δεν θα φτάσετε μέχρι και σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Νωρίς, αρχιμηνιά και χρονιά και τέλος.
10: Αγκαλιές, μια χτυπάτε το τρικοράκι.
9: Τσιλάκια.
10: Αυτό θέλει τρόπο, Μανώλη.
9: Κοίτα να δεις τι γίνεται. Όταν πάρα πολλοί από τους υπόλοιπους δεν ξέρουν καν τι είναι κάλαντα.
10: Αλήθεια.
9: Λες τώρα τι θα γίνει, ρε γαμότο. Να με λίγο κυκλώξε μέσα στο πνεύμα. Δηλαδή, στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο το δέντρο, βάλαμε κόκκινο βρακί. Να τουλάχιστον να μας τα πει για κάποιος, να μας τα πει μισά ρε φίλε.
10: Να μείνει στην κάλτσα κάτι όμως.
9: Αυτή είστε.
10: Ακολουθάς με τα βεβάσεων τι αλλάζει το 2026 τα κίνητα. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα με το βλέμμα στον κάθετο διάδρομο. Εγώ μόνο το Ρίκι Ρούμπιο ήξερα.
9: Ναι.
10: Τώρα μάθαμε γι' αυτόν. Οι 6 πιο όμορφοι ευρωπαϊκοί προορισμοί για το φθινόπωρο.
9: Τέλεια. Αυτά φίλε, πεθαίνω με αυτά.
10: Εν τω μεταξύ.
9: Τα 10 εστιατόρια πρέπει να συναντήσουν στο Ντουμπάι.
10: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις 890 ευρώ στις 8 του Τάμεση.
9: Συγγνώμη, γιατί σου κάνει εντύπωση. Περίμενε. Θέλεις να κάνουμε ένα πείραμα.
10: Καμία επαφή, έλα.
9: Θέλεις να κάνουμε ένα πείραμα.
10: Πειραματίζουμε γενικά.
9: Ο μήνας έχει 6.
10: 9
9: ο μήνας έχει 6. Είμαστε σε μια χώρα που, όπως λέμε.
10: Ναι, στις 15 τελειώνουν τα λεφτά.
9: Δεν είμαστε καλά οικονομικά.
10: Όχι, δεν είμαστε.
9: Θες να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε ένα κατάλημα για το τετραήμερο, πενταήμερο του 26 Οκτωβρίου.
10: Δεν είναι δείκτη ευημερία αυτό.
9: Αλλά.
10: Δεν είναι δείκτη ευημερία.
9: Ποιο είναι δείκτη ευημερία, εκτός από το 1-0. Ναι. Ποιο είναι, πες μου, ποιο.
10: Ότι κυκλοφορεί πολύ Black Power. Σωστό.
9: Ναι, ναι, θα σταματήσει σωστό. Το Black Power, ακούτε το θέλουμε είτε όχι.
10: Όχι, ίσα-ίσα, καλός ή κακός.
9: Ναι.
10: Τα κράτη βασίζονται και στο Μαυρόα. Δηλαδή δεν η Αμερική μπορεί... όταν χρειάστηκε χρήματα, ας πούμε, στηρίχθηκε στο μαύρο χρήμα για να μπορέσει να επιβιώσει.
9: Με κουφάλες φέρτε τα μαύρα να την βγάλουμε γιατί είναι δύσκολα.
10: Λοιπόν, ανοίξτε τα σεντούκια.
9: Δεν μπορεί, κάτι κρυμμένο θα έχετε σαν δουλάπια.
10: Τις κασέλες κάτω από τα κρεβάτια.
9: Δεν μπορεί, κάτι θα έχετε κρυμμένο.
10: Κάτι γιαγιάδες, κάτι μασούρια. Που σε τίνει η γιαγιά ένα πεντοχιλιάρο και σε έλεγε πάνω να πιεις.
9: Έτσι.
10: Εκεί το πεντοχιλιάρο το οποίο το έκανε σπιρτόκουτο η γιαγιά. Το δίπλωνε, το ξαναδίπλωνε, το τριδίπλωνε.
9: Θες να σε θυμώσω λίγο.
10: Γιατί, πρωί-πρωί, γιατί δεν.
9: Θες να σε κάνω λίγο να γίνεις εξωφρενών. Ο Νίκος Καρβέλας.
10: Άιντε, Νικόλα.
9: Ζητά από την Άννα Βύση 200.000 ευρώ για τη συναυλία στο ΆΚΑ.
10: Να το έδωσε. Με τον Καρβέλα.
9: Πρόσεξε. Ερώτηση. Ερώτηση.
10: Ναι.
9: 200.000 ευρώ γιατί. Δηλαδή, γιατί δεν ζητάει 400. Ρωτάω τώρα εγώ, γιατί 200.000 ευρώ.
10: Γιατί ήθελε να ζητήσει. Θα σου πω. Έχω την απάντηση.
9: Θα σου πω.
10: Έχω κάνει ρεπορτάζ.
9: Τι έκανε.
10: Ήθελε να πάρει 400 και λέει τόσα χρόνια γνωριζόμαστε με την Άννα. Σε κάνω ψαλίδι 50%.
9: Ωραία.
10: Σε πάρω 200.000 και τελειώσει.
9: Είδε τι καλό που είμαι. Άκου τώρα. Ξέρει ότι πρέπει να πληρώνει πιο ακριβό το ρεύμα για να πάρει ο Καρβέλα στα 200.000.
10: Λοιπόν, ξεκινά πλέον τι.
9: Λοιπόν.
10: Δεν είσαι από τον Καρβέλα.
9: Ιδεή. Ναι. Παίρνει χορηγό σε όλες αυτές τις συναυλίες και πετάει τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί.
10: Σας ενοχλεί.
9: Παιδί μου, ωραίες είναι οι συναυλίες. Ακούω, ωραίες.
10: Ναι, παρακαλώ.
9: Είναι, μια χαρά. Το ακούω. Αν
10: ναι.
9: Θα δώσει μια χορηγία 50.000, 100.000, 200.000, παραξηλώσαμε. Πετάς 2 εκατομμύρια εκεί, 3 εκατομμύρια εκεί, 5 εκατομμύρια εκεί. Δεν θες να μας κατεβάσεις λίγο 20 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, 20% την κιλοβατόρα από εκεί που την πληρώνουμε τώρα. Θα πληρώνεις παραπάνω την κιλοβατόρα γιατί ο Καρβέλας έχει έξοδα. Γιατί ήταν και ο πιο έξυπνος της γενιάς. Έτσι τα είτε, παιδε. Εγώ δεν είμαι
10: παραπάνω. Σε ενοχλεί που ο Καρβέλας έκανε επιτυχίες με τον Κάτμαν.
9: Να σου πω κάτι, δεν με ενοχλεί. Τον συχαίνομαι! Δεν με ενοχλεί.
10: Τον
9: συχαίνομαι.
10: Μεγάλος από εκεί στους δαίμονες ή ως
9: έγραψε. Αν θέλω να πω. Δηλαδή όταν λες στους δαίμονες λες και πριν ξέρω. Λες και έγραψε ρε φίλε, κάνε την πέμπτη Μπετόβεν.
10: Σε ενοχλεί.
9: Τους δαίμονες έγραψε. Και το τσιγάρο εγώ και είναι γάτα, είναι γάτα, εγώ δώσουμε την γραμμάτα.
10: Όχι το. Πώς τη λέγανε το άλλο, ρε. Όταν ήμουν μικρή, ούλες, ούλες,
9: σεξι θεία Λόλα.
10: Αυτό δεν μπορεί να παίξει. Μισό λεπτό, εγώ δεν μπορώ να κάνω ένα έτοιμο στην εκπομπή. Εκεί που ακούμε τη Σοδάδ.
9: Θες να πέσουμε τόσο χαμηλά.
10: Αυτό είναι Τσεζάριε Βορρά.
9: Είναι με ροκέρ βαντάκι.
10: Από Τσεζάριε Βορρά. Μπορεί δηλαδή μετά. Όταν ήμουν μικρή, ούλες, ούλες. Μου δίνεις φιλιά στο στόμα και έχω λέει Ρονάτο στόμα. Σεξι θεία Λόλα. Τι νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Πιστεύεις ότι η εκπομπή θα πέσει τόσο χαμηλά για σένα.
10: Όχι, πιστεύω ότι θα μπούμε μέσα στο βούρκο. Πού θα τα γράψετε αυτά εσείς. 400 ευρώ της δίστης. Ακού, ακού, ακού εδώ σαξόφωνα.
9: Ωφ. Και μετά ήρθαν οι δαίμονες. Να ακούσουμε λίγο το αριστούργημα. Λίγο, λίγο.
10: Δώσε λίγο.

0: Τώρα αυτό δεν έπρεπε να πάει στο Eurovision.
1: Τώρα αυτό τώρα πρόκειται να δεις.
0: Δεν είναι κομματάρα αυτό.
1: Αυτό είναι κλασικό rock and roll από Ritchie Valens. Και γράφει κάτω μουσική Νίκος Καρβέλας.
0: Κάτσε ρε φίλε, μπάστα.
1: Ρε φίλε, φρόνημα ρε.
0: Yes. Και μας βλέπουνε.
1: Και είναι το άλμπουμ όλα τίποτα που μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ για να κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Είχαν βγάλει φήμη τότε σε όλες τις εφημερίδες. Έχουν AIDS, ήταν τότε της μόδας το
0: AIDS. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει AIDS ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, αλλά μην το πείτε πουθενά.
0: Γινόταν αυτά, Μάνολ.
1: Μόνο αυτά γινότανε.
0: Αυτό το τραγούδι πιστεύεις έχει χιλιοτραγουδηθεί στα χείλη των Ελλήνων.
1: Αν σκεφτείς, αν σκεφτείς ότι επειδή εγώ τάζησα και ραδιοφωνικά.
0: Αυτό, γι' αυτό σε κοιτώ έτσι.
1: Υπήρχαν δύο ζευγάρια τότε στη Showbiz

0: μια τύπισσα εκεί που είναι η κηδεία, να έρθει μια κουκλάρα με μαύρα και να κάθεται λίγο.
1: Με μαύρο στρίν και να κάτσει πάνω στον τάφο, τι.
0: Όχι, όχι. Εκεί που περιμένει όλη η οικογένεια και είναι και κλαίει και λοιπά. Ναι, και ναι. Να έρθει να κάτσει και να δημιουργήσει ένταση για το ποια είναι αυτή. Α, στο Μιχάλη, τι κανόνισε. Ποια είναι αυτή, τι κανόνισε, κύριε Μιχάλη.
1: Άκου, σου πω κάτι.
0: Δίνεις μια πεντακοσαρού και ναι. Έρχεται μέσα στα μαύρα ένα πλάνο του Θεού, ένα ουρί του παραδείσου.
1: Επειδή είναι πρωί ακόμα και η εκπομπή τίνει πάντα να ασχολείται με θέματα ευχάριστα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Διαθήκη έχεις κάνει?
0: Όχι. Αν με βρει δηλαδή, με βρει.
1: Επιπόλε.
0: Επιπόλε, όμελες.
1: Λοιπόν, σκέφτομαι τελευταία, βασανίζομαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μια τελευταία επιθυμία που έχω, ρε παιδί μου, είναι να γράψουν στα ψυχοκάρδια, σε αυτά που κάνουν στις κολόνες, λάθος ώρα. Και να πάω το φέρετρο μια ώρα μετά, να του στήσω όλου στην εξή και να περιμένουν. Αντί να πηγαίνουν και να παίρνουν και λέει. Καλά, γιατί δεν το φέρατε ακόμα, όπω είστε μου.
0: Αυτό είναι ένα που
1: είσαι. Όπου να είναι τώρα, θα έρθει μήνυμα μου, σε 5 λεπτά είμαι εκεί.
0: Είμαι.
1: Έρχομαι, φτάνει.
0: Έχω πει από τη μου δανείο.
1: Σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Το φέρνουμε το συγχωρεμένο από τη μου δανείο.
0: Έρχεται.
1: Απλά είμαι σε συγκίνηση.
0: Λένε,
1: αυτό ρε παιδί μου είναι κάτι που βασανίζει το μυαλό μου. Λέω να το κάνω, να μην το κάνω.
0: Επίσης, ποιος ήταν που είχε πληρώσει την ίδια του κηδεία από πριν, από μόνος του?
1: Ο Μπουλάς. Ο Σάξο Μπουλάς.
0: Εντάξει, έτρεφα μια πολύ σοβαρή εκτίμηση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Γιατί την έχασες μετά από αυτό?
0: Όχι, συναντίον. Δηλαδή μου έβγαζε κάτι. Πώς να το πω, να
1: μου έχει πει φίλος από γραφείο τελετών.
0: Πολύ ωραίο, ας πούμε.
1: Μου έχει πει φίλος από γραφείο τελετών ότι του είχε συμβεί. Ότι πήγε κάποιος, λέει, γεια σας, να με συνοθούμε για μια κηδεία, να αυτό, πότε θα γίνει. Μα εκεί, αυτό θέλω να προπληρώσω, θέλω να διαλέξω αυτό και για πότε είναι, γιατί κλείνει για την κηδεία μου. Θα σας δώσω τα στοιχεία για τη δημολόγηση. Μήπως γλιτώσουμε το ΦΠΑ.
0: Να μην επιβαρύνεις, είναι σημαντικό να μην επιβαρύνεις.
1: Ρε φίλε, γίνονται αυτά.
0: Είναι, is it important.
1: Έλατε.
0: Επειδή είσαι σε αυτό το mood και επειδή...
1: Και επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
0: Όχι, όχι. Επειδή ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό, βάλω να ακούει Ζάκη γρήγορα στον κόσμο. Μας ακούει.
1: Ναι.
0: Στο 50-50 τη σειρά, ναι. Που θυμάσαι με τον Ζάκη που μιλάμε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ένας φίλος του είχε γραφείο τελετών.
1: Ναι.
0: Ο Άδης.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν πάνε να αναλάβουν ο Φιλιππίδης το γραφείο τελετών.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει από μέσα ένας.
1: Ναι.
0: Και λέει. Ο Παραγιός!
1: Ο Παραγιός!
0: Και ο Άδης Παραγιό! Ποιος ήταν ο Παραγιός, το όνομα?
1: Το όνομα του Παραγιού, Δύσκολο, δύσκολο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ποιος είσαι, ο Παραγιός! Και ο Άδης Παραγιό!
1: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Που βγαίνει με την ποδιά μέσα στα αίματα και ένα τέτοιο. Που τον έχουν βάλει οι άλλοι για να το κάνουν.
1: Όσοι γνωρίζετε την απάντηση, μπείτε τώρα στο Facebook, στη σελίδα μας εκεί, στο πρώην Άδικο.
0: Αφήνετε το μηνυματάκι σας.
1: Γράψτε μας ποιος ήταν το όνομα του Παραγιού στο γραφείο τελετών.
0: Ο Παραγιός.
1: Ο Παραγιός.
0: Γενικά αυτές οι δουλειές μου φαινόταν λίγο κάπως περίεργες, λίγο δύσκολες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσα. Όχι αυτούς που κάνουν, ας πούμε, μακιγιάζ.
1: Τους νεκρούς.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Ούτε γκρίνια ούτε τίποτα. Σου φύγει από εδώ λίγο το eyeliner λίγο.
0: Ποιοι είναι οι Judas Priest, πως τους λέγανε αυτούς που βαφότανε? Αυτά τα συγκροτήματα που δεν τα ξέρω. Που βαφότανε και βγαίνανε με τα eyeliner, πως τα λένε αυτά τα περίεργα.
1: Λοιπόν, 21 λεπτά μετά από τις 7.
0: Φύγε τόσο.
1: 6 Οκτώβρη σήμερα.
0: Ναι, 6 Οκτώβρη και αυτό είναι ακόμη μια αποκλειστική είδηση από την εκπομπή.
1: Διεθνής ημέρας της γεωποικιλότητας σήμερα, Μιχάλη. Γεωποικιλότητα.
0: Γεω ή βίο?
1: Γεω.
0: Γεα.
1: Χρόνια πολλά στο Μιχάλη Σαρόπουλο, παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Μου χαλάρα πολύ χρόνο, αρφέ, δεν έφερε ένα κουτί γλυκά. Για να πει τη φουρ.
0: Με μαρμελάδα ή με τέτοιο. Και σε τρελαίνω με τα.
1: Με μαρμελάδα, λένε αυτά που τα μισά είναι βουτυγμένα μέσα στη σοκολάτα και γύρω-γύρω έχει ενδοκάρδο.
0: Πεθαίνω, πεθαίνω και καφέ.
1: Ναι, γιατί αν δεν είχε ενδοκάρδο δεν θα πέθανε. Θα σκάγανε τα χίλια σου, άρχισε. Α, για αυτό πάρτε τα πίσω. Για ποιον με περάσατε.
0: Πεθαίνω, θέλω το ενδοκάρδο και βούτυμα στον ελληνικό. Και ρούφιγμα στον ελληνικό να σηκώνεται ο άλλος από τα πέντε τραπέζια και να παθαίνει και βάλει. Να βεντουζάρει στον ελληνικό και το πιτιφούρ βούτυμα μέσα μαρμελαδέτο.
1: Έλαντε. Σαν σήμερα το 1951, Μιχαλή, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Μήπως να πάμε να τους βομβαρδίσουμε αυτούς που έχουν πυρηνικά όπλα.

0: Λες,
1: έτσι κάνουμε, δεν είναι επικίνδυνα αυτά.
0: Είναι καλά αυτό, είναι αυτό.
1: Λοιπόν, να κάνουμε καμιά μαγιά.
0: Ναι. Αυτό είναι δέχτη το νου σας. Και σήμερα, σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Αραβοϊζαλινός πόλεμος.
1: Πω, πω.
0: Του Γιάμ Κιπούρ.
1: Και δεν τελείωσε ποτέ.
0: Εμείς δεν φυγάμε ποτέ που έλεγε.
1: Ποτέ.
0: Ποιος γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Γογό, γογό.
0: Τι γογό.
1: Γογό, οι φίλοι μου, γογό, η Τέρτσι. Το Μαϊάμι.
0: Γιορτάζει.
1: Όχι, έχει γενέθλια ο Γιωργούλης σήμερα και έχει έρωτα μεγάλο, 1000 χρόνια.
0: Ποιος Γιωργούλης?
1: Ο Αλέξης Γιωργούλης.
0: Βουλευτής.
1: Ναι, ρε.
0: Έγινε και βουλευτής ο Γιωργούλης.
1: Βέβαια έγινε. Σε πειράξει, ρε. Γιωργούλης, ποιος έγινε.
0: Σας ενοχλεί.
1: Σας ενοχλεί. Σας
0: ενοχλεί. Ενοχλάμε κανένα. Αλλά δεν μιλάμε κάποιος τι να τα πείτε. Το Αλέξη Γιωργούλη, μια καλή μέρα να δώσουμε. Η γενέθλια.
1: Βέβαια.
0: Με τη Βίκη Σταυροπούλου έπαιζε σε εκείνο το. Που ήταν Αυστραλέζα.
1: Αμετικό, αμετικό, δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Έλα, ρε φίλε. Δεν ήταν τόσο κακό. Δηλαδή, η μορφή του Λάζαρου με το Εγκουάνα στον νόμο είναι εκ των πλέον εμβληματικών μορφών, α πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι αυτό με το οποίο γελά. Δηλαδή, υπάρχει χρόνια αυτό ο κοινωνικό ρατσισμό, α πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας εκείνο το Εγκουάνα το υπέροχο,
1: ναι.
0: Από περίεργα έτσι κατοικίδια, τι θα διάλεγες?
1: Από κατοικίδια?
0: Ναι, περίεργα. Πρόσεχε. Μη μαζάρεις το χώμα, το όνομα σε παρακαλώ, σε κετεύω. Σε κετεύω, μη φύγεις στο χώμα. Είναι φτάσεις 23.
1: Φίλε, εγώ τα παντρεύτηκα. Αποφάσισα ότι δεν μπορώ να μοιράσω την αγάπη μου σε άλλους.
0: Ένα άξελ και προσγειώνεται στα πόδια του.
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή Μέρη Χρονοπούλου.
0: Α, μάλιστα, τι λες.
1: Η οποία ποια ήταν η τελευταία τάκα που πεισάνε το οποίο, τη θυμάσαι?
0: Όχι. Σίγουρα όχι.
1: Ήτανε στην στο έτρος εγώ του Τσαφουλιά.
0: Το πιστεύεις ότι είμαι ένας από τους λόγους που δεν το έχουν δει?
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα. Θα σε κλείσω και θα πάω στον επόμενο. Δεν έχεις δει τίποτα, ούτε την ταινία, ούτε τις τρεις σειρές.
0: Μηδέν. Το Ερπετό ποιος ήτανε?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου χαλάσω όλη τη... σου χαλάσω όλη τη μαγιά.
0: Ξέρεις ότι πρέπει να χωράμε σε ταξί αυτοί που δεν το έχουμε δει. Δηλαδή να είμαστε στη Θεσσαλονίκη 4-5 άτομα.
1: Στο προστινό καθίσμα.
0: Φίλε, θα σου πω ότι πρόβλημα έχουμε με τις σειρές. Ναι. Πριν κάνουμε και μια βόλτα και σε εκείνες, γιατί παίρνει να χαράζει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να σου πω ότι δεν έχω δει σειρά στη ζωή μου.
0: Το Game of Thrones, ας πούμε.
1: Ούτε δεν έχω δει ούτε το σήμα, δεν ξέρω ποιο είναι, ποιοι παίζουν.
0: Το είδα στο επί COVID. Την είδα τη ρούφια τη σειρά κάποια στιγμή.
1: Ποτέ.
0: Είμαι με COVID. Τώρα. Και σου λέγανε τότε ότι χάνεις, λέει, τη γεύση και την. Λέω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με το που νιώθω να συνέρχομαι, τη λέω, πρέπει να δω. Βούλα, πρέπει να κάνουμε ένα τεστ για τη γεύση μου.
1: Α, μπράβο.
0: Μου λέει τι θέλει. Το παρήκλειο για το στάτσι.
1: Τέλεια.
0: Δυο τόστ με. Ψημένο μπέικον.
1: Βέβαια,
0: κασέρι. Κοτομπουκέ σου.
1: Διπλό κασέρι. Για να το νιώθει ο ουρανό.
0: Κοτομπουκέ σου, γκαρέζα, σιράτσα. Σιράτσα.
1: Πώς καταλήγουμε από τον Τσαφούλια να φτάσουμε στο φαγητό, παιδιά, είναι αυτό απίστευτο.
0: Πάντως, ο Τσαφούλιας είναι ένας εκ των ανθρώπων, γιατί τον έχω δει σε συνέντευξεις. Με.
1: Συντριγκάρει λίγο.
0: Με πολύ ωραία. Τα λέει όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Άκου, αν δει 5 λεπτά από την ταινία.
0: Ναι.
1: Θα τη δεις όλη. Και αν δεις το πρώτο επεισόδιο από το αυτό, θα το δεις. Όταν λέω θα το δεις όλο, θα δεις όλη τη σειρά, θα τη δεις σε ρί όλη τη σειρά.
0: Θα τη βεντουζάρω.
1: Ναι. Παντρεύτηκε το γιο του πρώην σύζυγου της.
0: Σοκ.
1: Η ιστορία πίσω από τη στάρ που κατέστρεψε την καριέρα της. Αυτή η οσκαρική στάρ. Γίνονται αυτά, ρε Μιχαλή.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Γίνονται αυτά. Πες μου λίγο.
0: Σοκαριστικά πράγματα που έρχονται από την καθημερινότητα και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το αντέξουμε. Νωρίς-νωρίς εκτός εκπομπής ο κρατερός Κατσούλη. Τι γίνεται.
1: Αλήθεια, λες.
0: Κάμερα σε μένα. Απίστευτα πράγματα κι όμως αληθινά.
1: Τώρα θα σου πω γιατί όμως είναι απίστευτο. Περίμενε τώρα. Να τα βάλουμε λίγο κάτω.
0: Εδώ, τι.
1: Στο ζευγάρι του κρατερού και της.
0: Ποιος είναι ο κρατερός?
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κρατερός Κατσούλης. Δεν ξέρεις.
0: Το Μάνθο Κατσούλη.
1: Ο κρατερός είναι αυτός που στο 50-50
0: αχα.
1: Έκανε το Μάκι. Τον πρώην άντρα της. Αυτός.
0: Ναι.
1: Που ήταν στο LAPD.
0: Ναι, μπράβο. Okay.
1: Τώρα,
0: μια χαρά. Είχε καλή περίπτωση.
1: Τώρα ήταν στην ΕΡΤ. Πού ήταν τώρα αυτός με την ξανθιά που είχε σταματήσει
0: την Μαριέλη εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, αν σκεφτείς ότι η γυναίκα του συνεχίζει για να εκπομπές, ρε φίλε. Η οποία γυναίκα του έτυχε να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, γιατί ο ένας από τους τρεις Άρεσε πάρα πολύ στο Λάκη το Λαζόπουλο.
0: Σταμάτα.
1: Και δεν ήταν.
0: Σταμάτα.
1: Ήταν δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Και δεν ήταν το κορίτσι αυτό που άρεσε στο Λάκη.
0: Σταμάτα.
1: Άρεσε,
0: σταμάτα.
1: Εννοώ το ταλέντο του.
0: Σταμάτα. Τότε και δεν έκανε εκπομπή με τον Νίκο τον.
1: Ναι, με αυτόν. Θα ξαναβρει τον τρίτο. Εδώ είμαστε! Πρωινάδικο! Για να ξέρετε που να στείλετε το εξώδικο. Εδώ είμαστε!
0: Σου είπα από χτες ότι έχω θέμα με τα tie-up που με κόβουν στα χέρια. Δεν μπορώ. Βρήκα χτες, έδωσα απαντήσεις για τη Χριστίνα Σέικ. Σου έσωσα τη ζωή, σου έσωσα τη ραδιοφωνική καριέρα η οποία είναι πάνω στον κολοφόνο της δόξας της.
1: Κάνετε λάθος. Συνεχίζω να πιστεύω ότι κάνετε λάθος.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και. Δηλαδή, καλή δύναμη στους φίλους εκεί από την Αθήνα οι οποίοι μας ακούνε. Θα πάμε και στην κίνηση καθότι και διότι. Όπως είπαμε, παίρνει να χαράζει.
1: Ναι.
0: Στα θέματα τα οποία προκύπτουν από την σημερινή μέρα είναι αυτό με το Ρούμπιο στην Αθήνα, γίνεται χαμός.
1: Ποιο είναι το Ρούμπιο, τι γίνεται το Ρούμπιο, δεν το έχω χάσει εντελώς.
0: Ο Ρούμπιο είναι.
1: Ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο, ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Α, οκ, okay, και τι θέλει να παλικάρι.
0: Κοίταξε, έχω μια επιχείρηση κάπου, δεν πάω τη δω. Ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Να δουν το μαγαζί.
0: Εδώ ποιος είναι υπεύθυνος.
1: Άκου λίγο, πότε πας στο μαγαζί?
0: Όταν πάνε καλά τα πράγματα ή όταν δεν πάνε?
1: Πότε πας, ή όταν πάνε να πάνε στο μερίδιο.
0: Ναι.
1: Ή όταν κάτι δεν πάει καλά και λες, αυτοί ενώ βγάζουν γιατί δεν στέλνουν, μήπως μας κλέβουν. Μήπως τα κρατάνε για την πάρτι τους.
0: Έχει γίνει, υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα.
1: Έλατε, έλατε.
0: Τι προσδοκά η Αθήνα από την επίσκεψη, η οποία έχει φόντο τα ενεργειακά και τα ελληνοτουρκικά?
1: Πω πω ρε φίλε, τσουτσουρίζουμε.
0: Είμαι ψιλοανάστατος δηλαδή. Το καλώδιο στο Αιγαίο κτλ.
1: Γίνονται αυτά, ρε Μιχαλή.
0: Ιδιαίτερο βάρος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Για την Αμερικανική πλευρά, σαφή προτεραιότητα είναι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος.
1: Ο διάδρομος.
0: Σου έχω μιλήσει για το διάδρομο, Μανώλη.
1: Η Κουρελού.
0: Το Χολ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε το Πίταμο και το Χαλα. Πρέπει να έχουμε το όνομα για τον ενεργειακό διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικάνικο LNG προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τα εγκόμια Ρούμπιο σε γκυλφόιλ, παρένθεση.
1: Σε γκυλφόιλ, αυτή η πορνοστάρα πληρωσιά. Σε γκυλφόιλ.
0: Πήγαμε φυλακή.
1: Τι είναι αυτό?
0: Όχι, εντάξει. Εγώ ήρθαν τα ξάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν έρθουν τώρα τα ξάρα.
1: Ποιο είναι το σε γκυλφόιλ?
0: Γίνονται... Γκυλφόιλ, ρε Μανώλη.
1: Είναι η Ίκη Γκυλφόιλ.
0: Πώς είναι ο Ίκη Πόπ? Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ρε Μανώλη, πρέσβυρα Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ρε Μανώλη.
1: Το μελαχρινάκι.
0: Ευρε μελαχρινάκι.
1: Που ήρθε άρχισε να τρέχει με τους αργυρούς και με τους ρέμους. Ναι, πες τα, πες τα.
0: Πήγαμε φυλακή με τον Γκυλφόιλ.
1: Πες τα. Έτσι έγινε.
0: Μάλμπορο μαλακό, εγώ, εσύ.
1: Και δυο κιλόπιτες, όπως τα έρχεσαι.
0: Και μια σαμπόν κασέρι, οπωσδήποτε.
1: Αλήθεια, Μιχάλη, ήρθε η Γκυλφόιλ και τώρα τι συζητάει?
0: Είμαστε ανάστατοι, τώρα θα γίνει... Θα πάμε σε διαφημίσεις ή όχι, για να ξέρω να προετοιμαστώ να μπω δυνατά στην...
1: Θέλεις να πάμε? Από σένα εξαρτάται.
0: Από μένα εξαρτάται, να πάμε.
1: Μισό λεπτά και όχι
0: να πάμε. Να πάμε γιατί θα μιλήσουμε για Wall Street Journal μετά.
1: Όχι, θα το χοντρένεις.
0: Θα πάμε σε βαθιά ποιότητα.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια. Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%.
6: Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και τώρα συγκλονιστική συνέχεια.
1: Έτσι όπως το ξεκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι, ξέρεις ποιος μου ήρθε στο μυαλό, εκείνο το που έλεγε «Ασχήμα ματάτα, σατσέρενσατα, που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα, δε θέλω να σε ξαναδώ».
0: Ποια το τραγουδούσε αυτό? Οπα. Το χρόνο τελειώνει. 5-4-3.
1: Να πω. Δικαίωμα.
0: Ναι, δικαίωμα. Σκέφτεσαι τώρα.
1: Φιλάρω, τα κοιτάω. Τα κοιτάω. Θέλω χαρτί, δεν θέλω. Κάτσε να τα σηκώσω. Να δω τι. Θα πάρω φίλο. Αρλετά.
0: Αρλετάρα.
1: Ναι. Και τον πάρω το ναυάγιο αυτή όλα αυτά.
0: Ναι, όλα εκεί.
1: Λοιπόν, ακούτε Flash 99,4 είναι το πρωινάδικο με τον Μανώλη Στραδιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Θα πάμε αλλά πλατσέτα μαζί τρίτη πρωί. Ξυπνάτε, μωρέ! Ξυπνήσατε! Πώς φάνεται και η Φλόρα στους αδειοξένους. Τα εγκόμια Ρούμπιο και Κιλφόλη ήρθαν ως ασπίδα στην Πρέσβη καθώς δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Ότι τι.
1: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί τα Πρέσβη φέρνουν σχολεία σε συνομιλία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Ότι μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
0: Τι ψέματα είπε.
1: Τρελαίνομαι. Είμαι με την Κιλφόρη τίποτα. Μιλάμε για μια τρέλα.
0: Για να μην ξυπνήσει και ένα πρωί και τον γκρινιάξει για άλλη, πώς τη λένε, που κάνει την όμορφη γυναίκα του. Και του πει ένα άγαλμα, δεν φέραμε εδώ στον κήπο να έχουμε στο Λευκό Οίκο. Και πάρει όλο τον Παρθενώνα και πάει και το βαφτίσει White House.
1: Ήταν αμερικανικά αυτά και τα φέραμε εκεί που έπρεπε να κουμπώσουν.
0: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
1: Κάτι που διέψευσαν τόσο ο κύριος Παπασταύρου.
0: Α, το διέψευσε.
1: Παπασταύρου δεν ήταν αυτός.
0: Της Λίζας ο παπάς. Το διέψευσε. Ο Θεμιστοκλέους βεβαίως.
1: Ε, Παπασταύρου. Ναι. Λοιπόν, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρδάκ τονίζεται λέει ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ο Χριστός και Παναγία. Πού το φτάσατε.
1: Ούτε λέει κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό.
0: Με λίγα λόγια.
1: Μαλώνεστε!
0: Με λίγα λόγια. Είπαμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα.
1: Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος.
0: Μήρε Μανώ.
1: Αυτό ήθελε να πει. Ρε μαλώνεστε! Κρατάς καλά εσύ, ε!
0: Να ρίξω μια ματιά σε εφημερίδες, ψήνεσαι.
1: Κίνηση, μία να μην δώσουμε γιατί βγαίνει ο κόσμος, αρχίζει
0: ξέρει. Για πες.
1: Ξεμητίζει.
0: Κίνησε ο χάρτης.
1: Όχι, ακόμα είναι βαθύ πασόκο ο χάρτης. Υπάρχουν μερικά σημεία που είναι κατά κόκκινα.
0: Ναι.
1: Κόκκινη είναι η Παπαναστασίου.
0: Και που τα Αργιανοί κατέβηκαν εκεί και καμιά γνωστή. Και τις μεταγραφές του Δεκεμβρίου.
1: Όχι, τα πήγαμε χθες στον ΑΣΥΓΜΑ και τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μην τύχεις άνθρωπο. Η Λεβαντή είναι επίσης κόκκινη.
0: Η ποια?
1: Η Λεβαντή.
0: Έχουμε εδώ Λεβαντή και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι κόκκινη.
1: Η Λεβαντή, ναι, η Λεβαντή είναι.
0: Η Λεβαντή, φίλε.
1: Η Λεβαντή είναι από την Ανακτορίου.
0: Ποια είναι η Ανακτορίου? Μιλάμε για τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης τώρα, έτσι. Δηλαδή.
1: Στενάκι είναι αυτό, εντάξει. Αυτό για να δεις πόσο κοντά είμαστε και πόσο ελέγχουμε όλη την πόλη.
0: Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Η Τσιμισκή, ας πούμε, ρολάρι.
0: Μπράβο.
1: Η Όλγας ρολάρι.
0: Τέλεια. Η Εγνατία.
1: Ο Περιφερειακός ρολάρι.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή είναι ακόμα νωρίς για να μπουκώσουν οι δικές αρτηρίες.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι. Αφού μας έφτιαξε και το μετρό ο άνθρωπος. Έχετε κανένα παράπονο, ρε αχάριστη πλεμπέη, φτωχή.
0: Σας άνοιξε και τη στάση με την Καλαμαριά.
1: Φτωχάλες, σας ενοχλεί.
0: Περίμενε, να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Ήμουνα 14 χρονών όταν άνοιξε ο κούβαλα στην τρύπα στην Αγγελάκη και είπε: εδώ θα γίνει το μετρό και βάλαμε τα γυαλιά. Και μετά τι έκανε, σήκωσε και δεύτερη πινακίδα. Ο κερατάς δεν είχε, ρε φιλέ, δεν είχε τελειωμό. Και λέγε με χρηματοδότηση τη TV 100 και το FM 100. Δηλαδή να γελάς από τότε μέχρι τώρα. Να βγάλεις τα σηκώτια σου.
1: Σε ενοχλεί που TV 100 μακροημερεύει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Μας πειράζει,
0: Τι νομίζεις, από εκείνα τα λεφτά γίνανε αυτά.
1: Και όχι μόνο. Όλα τα μεγάλα έργα.
0: Μα τώρα.
1: Απλά δεν μπορώ να καταλάβω την πικρία σας. Δεν μπορώ να καταλάβω την πικρία.
2: Με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Ευστρατιάδη.
3: Τι είναι, παιδί μου.
4: Την εφημερίδα σας, κύριε
3: Σιγκά. Α, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και κοίταξε να μην ενοχλείς κανείς. Έχω σπουδαία δουλειά.
0: Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Ναι, γεια σας, η μαμά του κυρίου Σαρόπουλου. Έχει σπάσει το πόδι του ο Μιχάλης και σπάζοντας το έφερε και έναν στην εντατική και θα το βάλουμε τώρα ισόβια αν δεν μας φέρετε δυο χρυσά δόντια, μια αλυσίδα. Άκου τώρα για να καταλάβεις πόσο είναι αυτό για να...
1: Αυτό...
0: Ναι, μην γελάς. Μέχρι σήμερα ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί για αυτό το πράγμα, που κάνουν αυτό το πράγμα, επιβεβαιωμένα πόσοι το κάνουν. 270 επιβεβαιωμένοι έχουν καταδικαστεί. Έχουν καταδικαστεί και θέλω να ρωτήσω κάτι. κάτι βαρυπανίτες που έχει με κάτι σκισμένα αυτά, με κάτι τη μούτρα άσχημα και με κάτι αυτά. Δεν είχαν καμιά γιαγιά που την ξεγελάσανε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να μπουν μέσα αυτοί και να μην θέλουν όταν βγουν να δουν τηλέφωνο στη ζωή του.
1: Σου παιδιά, ελάτε λίγο από εδώ.
0: Όχι, φυσικά δεν μιλάμε για αυτοδικία. Μιλάμε να του κουβεντιάσουν
1: να
0: για τη συμμόρφωση.
1: Μια ανοιχτή κουβέντα.
0: Ακριβώς.
1: Με ορίζοντες προς τη διαμόρφωση και μια καλύτερη συνθήκη διαβίωση.
0: Μέτρα στήριξη 2,2 δις.
1: Τελειώσατε.
0: Ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
1: Α, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Στην καθημερινή όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι προσπάθειες να πληγεί ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά στη χώρα. Ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Κάτω του 130% το ΑΕΠ το χρέος, το 7,9% η ενεργία, στο 2,6% ο πληθωρισμός, στο 2,3% η ανάπτυξη, στο συν 2,15 δισεκατομμύρια η εισπράξη φόρων και συν 15% φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας. Έκρηξη πλεονάσματος στα ταμεία. Τι γίνεται, ρε! Έκρηξη πλεονάσματος στα ταμεία 2,43 δισεκατομμύρια. Έτσι μας τα γράφει η αυτεμπορική. Δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Βγαίνουν έξω τα λουκάνικα, τα σκυλιά και τα κυνηγάμε. Τελειώσατε.
0: Τα νέα.
1: Τα νέα. Ναι, τα νέα.
0: Η πιστή οπαδός του Ηρακλής τα νέα. Εμείς την κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα. 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί.
1: Τα ορφανά πορεύονται και χείρες και ονόμο.
0: Βέβαια. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές συσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημίωσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες και παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
1: Τελειώσατε, ρε.
0: Πώς, για.
1: Λοιπόν, One Voice, Business and Politics.
0: Ναι, ναι.
1: Κεντρικός τίτλος, ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Ο Σταυρούλιας, το ραντεβού και το Ινεδεβίμ. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Το κακό είναι ότι δεν τους έχει αντιπολίτευση. Τι γίνεται τώρα. 15.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ προτείνει η Ελλάς.
0: Πόσες?
1: 15.000 προσλήψεις.
0: Μα φυλακή πάλι έρχεται. Να τα μνημόνια τα βλέπω. Να τα τις τράπεζες να περιμένουμε απ' έξω στα ATM να πάρουμε 20 ευρώ.
1: Στην Κομισιόν το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και των κρίζων ιατρίων.
0: Πω.
1: Ο Παπασταύρου το γιαούρτι υπογραφή και το ξέφρενο ράλι της συμμετοχής. Είναι το πρώτο σέλιδο και στις πόσες αναβολές στα δικαστήρια ο επώνυμος Χρήστος Μάστορας αναρωτιέται η Voice.
0: Στις πόσες αναβολές στα δικαστήρια, ξέρω να άλλουμε ένα μουστάκι που δεν κάνει ψέτσικα κινητά iPhone. Και αυτός έχει πάρει καμιά 13 αναβολές, περιμένει να γίνει βουλευτής για να πάρει ασυλία.
1: Από εδώ νομίζω ότι
0: 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο, ο ελεύθερος τύπος. Όλες οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια νουδού. Τα ταραγμένα νερά θέλουν και ταραγμένο. Και καλό καπετάνιο.
1: Είμαι σου Κυριάκο Γιάνκο.
0: Καπετάνιε, πάρε με μακριά.
1: Υπήρχε εκείνο το που έλεγε εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Θα παντρευτώ τι?
1: Θα παντρευτώ ταξιδευτή.
0: Δικό σας, δικό σας.
1: Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Δημοκρατία.
4: Θλιβερή μετάλλαξη. Παρόν ο κομματικός στρατός απούσε η κοινωνία. Τεχνητές ενέσεις αισιοδοξία. Τι εννοείς Γιάνγκο? Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Και νέες υποσχέσεις τους αλληλείς συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη. Ξέπρεναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας. Κρυμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι. Πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν για τον Σαμουήλ.
0: Πού μας κάνανε?
1: Μας έριξαν, λένε αυτοί.
0: Πού μας δείξανε οι Βούλγαροι?
1: Πού μας δείξανε, σε το ξέρω εγώ, στην Τούσλα. Στην Τούσλα.
0: Στην Τούσλα μας δείξανε, αλήθεια.
1: Νέα πισόπλατη μαχαιριά από το Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δις από την Ελλάδα για γαλλικά εξοπλιστικά. Υπογράφει αμυντική συνεργασία με Ερντογάν.
0: Όπα. Είδατε τώρα ότι η Εθνική Ελλάδα παίζει 3-5-2 με Γιωβάνοβιτς.
1: Και φοβηθήκατε κοντά.
0: Θα τα κάνετε πάνω σας, έτσι.
1: Κοντάρες τρίλινες. Κοντάρες τρίλινες.
0: Εσπρέσο.
1: Ω, εδώ είσαι.
0: Θέλεις να γίνεις η επόμενη Star Ελλάς και εμείς Ελλάς? Δηλώσεις συμμετοχής στο starellas.com. Στην πρώτη σελίδα. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Πόλεμος της χείρας και της αδελφής. Η οικογενειακή φίλη του τραγουδιστή πετά βόμβες. Για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα. Τιμούνε και αυτόν τον νεκρό οι εφημερίδες. Η Τσιφούτα Βύση και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστάει στον Καρβέλα.
1: Να, τα βλέπεις. Τα βλέπεις ότι κάποιος επιτέλους είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Τα πρώτα στοιχεία στο φως των τοξικολογικών αποτελεσμάτων. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του μαζό.
1: Τι λέτε?
0: Βρήκανε.
1: Γίνεται.
0: Άκουτα, βρήκανε μια ουσία που είχε πάρει ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ουσία μαγική.
0: Και ο Μάικλ κάτι έκανε.
1: Είσαι ένα πότονο μοναδικό στην
0: Γη. Ερχόταν στο Κολονάκι, έβαλε τον τζετσκί, πήγε στο Κολονάκι στην αυτό. Για πλασμαφαίρεση και τη έλεγε: δεν θα βάζει ερυθρά αιμοσφαίρα, θα βγάζει μόνο λευκά αιμοσφαίρα. Μπα και αλλάξει το χρώμα. Ήταν η δοσολογία. Μια χούφτα από αυτό και μια χούφτα από άλλο. Τώρα στο μεταξύ, εγώ άμα με ρωτήσει, θα σου πω ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν πέθανε ποτέ. Ήταν μούφα όλο αυτό.
1: Και ο Έλβις ζει.
0: Και ζει, και όχι μόνο ο Έλβις, και η Μερλίν και η Γουίτνι Χιούστον και ο Μπρουζλί και ο Βιενόπουλο. Ποιο?
1: Ο Βιενόπουλο.
0: Ο Βιενόπουλο είναι σίγουρο ότι ζει μαζί με τον Αγαπούλα. Λοιπόν.
1: Ξέρει τι.
0: Έλα.
1: Δεν θα βρεθεί χώρος και τόπος να μας χωρέσει.
0: Είναι σίγουρο.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή θα ακούσουμε κάτι, ένα θόρυβο. Μια αναταραχή.
0: Ένα κοιτάου.
1: Μέχρι να κοιτάξω.
0: Πέστε όλοι κάτω.
1: Παιδιά, για να μην το κάνουμε και θέμα, βάλτε τα χέρια πίσω από την πλάτη και ενώστε τα.
0: Μια πλάκα καλά.
1: Ριζοσπάστης.
0: Και δεν θα ξέρουμε για ποιο από όλα μας πήραν.
1: Καλά, αυτό το μόνο. Ριζοσπάστης, έτοιμος.
0: Έτοιμος.
1: Με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας, είπα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη την
0: χώρα. Έξω η βάση του θανάτου.
1: Την πέμπτη σύσκεψη σωματείων στον Πειραιά, ελέγξτε την γκράβα πριν γίνουμε Βιολάντα. Καλά, αυτό με την Βιολάντα δεν ξέρω αν το είδε.
0: Ποιο?
1: Παρένθεση. Ότι λέει η εταιρεία. Δεν το υιοθετώ απόλυτα γιατί δεν το γνώριζα 100%, αλλά το διάβασα.
0: Ναι.
1: Απέλησε αυτός που κατέθεσαν ότι όντως μύριζαν διαρροή στο εργοστάσιο.
0: Ναι, γιατί θεώρησαν ότι αφού δεν έχετε καλή όσφρηση, πώς τα μπισκότα μετά θα μυρίζουν κανέλα.
1: Δηλαδή, τι έχουν τα έρμα. Θεσσαλονίκη σήμερα 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. 7.30 τι έχει,
0: ναι.
1: Παλαϊκός και σκωμός.
0: Σήμερα.
1: Αν έχετε ψυχή.
0: Με ποιο θέμα, τι αντικείμενο.
1: Τι?
0: Γιατί τηρώπετε εσείς τριγώνες πάλι τα ίδια θα έχουμε.
1: Σε σηκωμός ενάντια στον εμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή να κλείσουν τώρα οι αμερικανονατοικές βάσεις.
0: Α, μπράβο, τώρα κατά. Οκ.
1: Μάρκο Ρούμπιο, persona non grata. Και βάλε από κάτω και ένα και Γκουαντανάμο από active member. Πάμε σαν λιψασμένα πουλιά μέχρι το Γκουαντανάμο. Συνεχίζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδα γιατί...
0: νομίζω ότι είπαμε όλα και άλλα θα πούμε.
1: Καλά τώρα.
0: Αφήστε και μια εφημερίδα και για αύριο.
1: Εφημερίδα Star. Εφημερίδα Star. Είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα.
0: Δυσιογραφία τώρα.
1: Γιατί τον άρκωσαν με προποφόλη, ουσία γνωστή ως το γάλα της αμνησίας. Αυτό που έλεγες πρωτήτερα. Οι ομοιότητες με το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και ερωτήματα που καίνε τη γάκα. Στα μέλια ένα μήνα μετά το μαλλιοτράβηγμα, αγαπησιάρικες φωτό, έσκησε το διαζύγιο η ενθή Βούλγαρη.
0: Πετάχτηκα τρομαγμένος από τον ύπνο, λέω τι έκανε με το διαζύγιο η
1: ανθή.
0: Άραγες.
1: Ανθή, ανθή. Θρίλερ με το Πέτρινο Παλατάκι, πώς μοιράζεται η περιουσία του Χαραλαμπόπουλου.
0: Του Χαραλαμπόπουλου.
1: Του Βασίλη.
0: Γιατί είναι μοιραστή η περιουσία του Χαραλαμπόπουλου.
1: Γιατί το διαλύουν μάλλον.
0: Και πρέπει να μοιράσουν την περιουσία.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οκ.
1: Στα επίγοντα του Ασκληπιού η Αντωνά γεννήθηκε για την νοσηλεία της Μαρίας.
0: Τι έπαθε?
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Γιατί αυτό το βλέμμα.
0: Θέλεις να σου πω εγώ!
1: Όσες φορές είδα αυτό το βλέμμα.
0: Θέλεις να σου πω εγώ!
1: Θα σου πω τι συνέβη. Όσες φορές είδα αυτό το βλέμμα, μετά από λίγο χτύπησε ένα μήνυμα και μου έγραφε. Πες του μου, λίγο να προσέσει.
0: Πες μου κάτι.
1: Χωρισμένη στα δύο οικογένεια κόκκοτα που είπες πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε ένα. Έγινε θέμα. Τι θέλω να σου πω, παίρνω εγώ, είμαι εδώ για να σου πω.
0: Υπήρξε και ένας μουστερής που να βρει και πώς το λέγανε τον παραγιό.
1: Όχι.
0: Κανένας.
1: Ούτε ένας.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Να το πω εγώ γιατί εμένα μου ήρθε μήνυμα.
1: Φανούρης. Φανούρης ήταν και ποιος ποδοσφαιριστής, ποιον φώναζε Φανούρη ο Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Τον Τουτζιάρη. Όχι.
1: Ξένος ήταν.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικό μεν, αλλά για όσους νιώθουνε, υπήρχε ποδοσφαιριστής τον οποίο. Τον εφώναζε Φανούρι. Θες και μια ψηλή αθλητικά σε εφημερίδες.
0: Διάριξε.
1: Μια γρηγοράδα.
0: Διάριξε.
1: Live Sport, ταγκό με τα μπόρδα. Ταγκό με τα μπόρδα, σιτσέρδο. Ο Αργεντίνος έσπασε τα κοντέρ και τέτοιες διάφορες του Νίστρου για το αιώνιο τερμπί στο Φάιρο. Το παζλ με Βάργα, πως ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται να καλύψει το κενό της Κολώνας στην επίθεση της ΑΕΚ, Κολώνα, Ανδρούτσος για comeback και η ώρα της κρίσης στο Κόμο. Την Ευρωλίγκα.
0: Τέλεια.
1: Θυμάστε τώρα για την Ευρωλίγκα. Τελειώσετε.
0: Τέλεια.
1: Φωτιά για τσάλι στη Σπορντέι, κεντρικός τίτλος. Φωτιά για τσάλι. Τα άσπρα πουλιά, τα σχέδια του Αλγουαθίλ για τη γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής.
0: Ποιο παίζει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή?
1: Για να λέει για τον ντέρμπι, λογικά. Ελλάς Ευρώπη, Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα σου πω αμέσως. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 η ώρα την Κυριακή.
0: Α, τέλειο.
1: Ελλάς Ευρώπη, Παναθηναϊκός, λοιπόν. Εντυπωσιακό ο Σάλιαγκας και αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό τον Πέτερσεν.
0: Ο Μάλιαγκας.
1: Ο Μάλιαγκας. Και σήμερα παίζουμε 7 η ώρα. Οι ελπίδες στη Βόρεια Ιρλανδία με φόντο την πρόκληση τελικά του γύρω στην ΕΡΤ 2. Θα το δούμε αυτό, μάτσε 7 η ώρα.
0: Μοιάζει κανέναν αλήθεια να δούμε τις ελπίδες.
1: Το ξέρει και γιατί όχι.
0: Αλήθεια νοιάζει κάποιον, ναι.
1: Ρε παιδί μου, για το καλό λίγο. Ότι 7 είσαι να σε πω κάτι.
0: Ναι.
1: Α, το κάνουμε τώρα εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Χαλαρός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ένα δίκλο παγωτό.
0: Ναι.
1: Αλμυρί, καραμέλα και πατατάκια.
0: Ναι.
1: Παριδάκια τα βάζεις μέσα.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στη τηλεόραση.
0: Ναι. Οικογενειακές ιστορίες.
1: Όχι.
0: Οικογενειακές ιστορίες.
1: Η σούλα είναι ταλαιπωρημένη από την
0: Κυριακή. Προτιμώ να ανοίξω το παράθυρο να βλέπω τον καζό να φυτρώνει σε φυσικό χρόνο.
1: Από το να δεις ελπίδες.
0: Από να δω ελπίδες, ναι. Όχι και στην αντρική ομάδα το παθαίνω.
1: Μήπως σε πλημμύρισα. Επίσης
0: δεν μπορώ καθόλου αυτόν τον μπούφο που κάνει τις περιγραφές. Υπάρχει ένας μπούφος ο οποίος έλεγε. Η μπάλα είναι στον Σαρόπουλο. Σαρόπουλος μια πολύ ωραία κάτι μεταβίωση στον Στρατιάδη. Κωνσταντέας! Και τρόμαζα, έλεγα κάτι έγινε.
1: Τι μπάλα ήταν στο κέντρο.
0: Ρε φίλε, μας τρελάνεις. Ποιο κίνδυνο μειώνεται τρώγοντας γιαούρτι, Μιχάλη? Εδώ τώρα, εδώ είναι η ίδια σήμερα. Σταματήστε δεξιά.
1: Ναι.
0: Σταματήστε δεξιά. Αν είσαι στον περιφερειακό, σταματήστε δεξιά. Ακούστε τώρα.
1: Μπορούμε να, πίσω, να το βάλουμε αυτό επιτάπητο. Τρως γιαούρτι, είσαι του γιαουρτιού.
0: Πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το πρόβιο ή το.
0: Όλα. Αλλά το πρόβιο το σκίζω.
1: Με την πέτσα.
0: Βέβαια. Και παλαιόθεν.
1: Πύλινο.
0: Πύλινο και παλαιόθεν.
1: Ναι.
0: Παίρναμε και μια κουταλιά άσπρη κρυσταλλική ζάχαρη. Ναι, από αυτή που βουλώνουν οι αρτηρίες, την κανονική.
1: Και
0: την τεινάζαμε από πάνω.
1: Χριστίνα, η ζάχαρη.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Θα σου πω το πρωινό.
0: Τρώω πάρα πολύ με φρούτα.
1: Φρούτα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καρπούζια και δεξιά.
0: Όχι. Με κάνα σταφύλι, κανένα μήλο, κανένα ροδάκινο, κανένα αυτό.
1: Σταφύλι.
0: Βέβαια, ρε φιλέ.
1: Ρόγα.
0: Τώρα είναι η εποχή να ξέρεις που το Σουλτανί σκίζει. Τώρα σκίζει το Σουλτανί. Τώρα. Αυτή είναι η εποχή που σκίζει το Σουλτανί, να ξέρεις. Και είναι η εποχή από την οποία εδώ και 15 μέρες και μέχρι σχεδόν λίγο πριν τα Χριστούγεννα,
1: ναι,
0: ο Πλούταρχος, ο Γιάννης Πλούταρχος, τρώει μόνο σταφύλια. Δεν πίνει ούτε νερό ούτε τρώει φαγητό. 18 μέρες, 20 μέρες, 30 μέρες. Κάνει αποτοξίνωση στον οργανισμό κάθε χρόνο.
1: Μανώλη.
0: Ρε άκου τώρα, σου λέω. Χτύπα, Πλούταρχος σταφύλια. Χτύπα, ρε.
1: Τι που μας έλεγες ότι
0: η Αλεξάνδρου δεν έπαιξε στο 5 λεπτά κήρυγμα.
1: Αν πατήσω Πλούταρχος στα φίλια θα με βγάλει μια μούτσα και θα με πει.
0: Χτύπα, ρε.
1: Ο Πλούταρχος έγινε να φάει στα φίλια το 2002.
0: Χτύπα, ρε. Έχει δυσανεξία. Χτύπα λίγο. Χτύπα.
1: Το σταφύλι το τρως με τη φλούδα.
0: Όχι, του καθαρίζω. Κουκούτσι βγάζω μόνο από την μπανάνα που έχει μεγάλο κουκούτσι. Τρώω το έξω, το γύρω γύρω.
1: Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βγάζει αυτή την απέξω την πολύλεπτη φλούδα και το.
0: Πού ρε!
1: Το σταφύλι έτσι όπως είναι.
0: Μιχάλη, που έχεις μπλέξει, ρε.
1: Ξέμε.
0: Ναι.
1: Το σταφύλι έτσι όπως είναι θρουμπέτο. Πώς
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Κάνουν. Βγάζουν.
0: Μιχάλη, το... και τα κλαδιά τρώω πολλές φορές στο σταφύλι. Και τα κοτσάνια.
1: Μούστο κανονικά. Πατά Πλούταρχος στα φίλια. Αν πιστεύεις σε Θεό.
0: Ναι, χτύπα, δεν μπορεί, κάτι θα γράφουν.
1: Πλούταρχος στα φίλια.
0: Κάποιος θα το έχει, κάποιος θα το έχουν γράψει.
1: Μια μούτζα μου βγάλε.
0: Τίποτα.
1: Μάθε τι είναι η σταφυλοθεραπεία.
0: Ναι, και. Μα πες, δεν τα επιτρέπεσαι. Πες.
1: Ο Πλούταρχος έχει γράψει τα έργα του πως οι καλλιεργούμενες ποικιλίες του αμπελιού προέρχονται από τις Ινδίες. Ποιος Πλούταρχος?
0: Όχι. Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννης.
1: Μανώλη, πούμε τι χωματόδρομος είναι αυτός, αδερφέ. Μάθε τι είναι σταφυλοθεραπεία. Ο 53χρονος τραγουδίστης είναι ο πατέρας, πέντε παιδιών, εντάξει, οκ.
0: Ναι.
5: Κάνει αποτοξίνωση μια άλλη περίοδο του χρόνου μετά το καλοκαίρι.
0: Α, για πες.
5: Τραγουδούσα 8 μήνες χωρίς ρεπό. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ πάνω από 4 ώρες.
0: Ναι.
5: Συνεχόμενες παραγωγές.
0: Γιατί γκρινιάζει η γυναίκα του, γι' αυτό δεν παγκόσμια.
5: Παραδέχτηκε. Ναι. Πως εδώ και 25 χρόνια κοιμάται μόνο 4 ώρες κάθε μέρα και όχι συνεχόμενες.
0: Μπράβο. Δεν τον αφήνει εδώ. Πεπίτητες, για να μην.
5: Στα φιλοθεραπεία γνωστή και ως αμπελοθεραπεία. Ερώτηση. Η αμπελοθεραπεία γίνεται και με ντολμαδάκια επειδή είναι από αμπελόφιλο.
0: Μπορεί. Μπορεί και να πηγαίνουμε στην άμπελο.
5: Είναι παλιά μέθοδος αποτοξίνωσης και θεραπείας που βασίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση του σταφυλιού, είτε για περίπου 3 μέρες, είτε για ακόμη 1 έως 2 εβδομάδες, ακολουθούμενη από κατάλληλη αυτή δίαιτα για επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Στα είπα. Στα είπα, άνθρωπος.
5: Περίμενε, κάτσε.
0: Σ' άνοιξε τα μάτια.
5: Μπάστα, ένα δευτερόλεπτο. Μπάστα, εδώ. Το σταφύλι είναι εξαιρετικά θεραπευτική τροφή, πλούσιο σε μέταλλα, κάλιο, ασβέστο, κουλουπού. Έχει μια μαγική ικανότητα να αναγεννάει στόση, διότι σε αυτό το σταφυλιού βασίζεται στη σταφυλοθεραπεία. Απαιτεί λέει, την αποκλειστική διατροφή με σταφύλι για 5 μέρες έως και 2 εβδομάδες. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
5: Σταφυλοθεραπεία είναι αυτό που με ξαπλωμένο σε ένα ανάκλητρο.
0: Όχι.
5: Και έχονται από πάνω μου κάτι κοπέλες.
0: Όχι.
5: Και μου λένε, κύριε Μιχάλη, τα σταφύλια σας.
0: Όχι.
5: Και μου βάζουν τις ρόγες.
0: Σταφυλοθεραπεία είναι να είσαι παντρεμένος με τη γυναίκα του πλούταρχου και να λες, δεν πειράζει, θα φτρώω 15 μέρες σταφύλια, φίλε. Αρκεί να μην την ακούω να μιλάει.
5: Λέει όμως ότι υπάρχει πιθανότητα αυτές τις 3 μέρες να αντιδράσει το σώμα με ισχυρούς πονοκεφάλους.
0: Βέβαια.
5: Που θεωρούνται, λέει, διαδικασία αποτοξίνωση του σώματος.
0: Φυσικά, ρε φίλε.
5: Μια πολύ κομβική ερώτηση. Το σταφύλι με το φραγκοστάφυλλο.
0: Βέβαια. Υπάρχουνε. Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές.
5: Είναι σόι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Φίλε. Το συζητούσα προχθές με έναν γιατρό που πάω και το λέω μια φορά.
5: Από το γιαούρτι έχουμε ξεκινήσει. Θα επιστρέψουμε. Ναι, απλά, ναι.
0: Θα σου πω. Είχα βάλει μια ένεση κάπου και μελάνιασε και το σημείο.
5: Ναι.
0: Και μου λέει, α, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό.
5: Πάλι στα φίλια.
0: Δύο φορές την ημέρα για 2 μέρες, σαλάτα, μου λέει, μπρόκολο, κουνουπίδι και θα σου φύγει μελανιά.
5: Ναι.
0: Του λέω, αυτά δεν γίνεται να φεύγουν με μοσχαρίσια μπριζόλα.
5: Γιατί, δηλαδή. Εκεί με τη μουστάρδα την ωραία που κάνει.
0: Γιατί στα φιλοθεραπεία και όχι, ρε παιδί μου.
5: Γυροθεραπεία.
0: Γυροθεραπεία, ναι. Γιατί να γιατρεύει το σταφύλι και όχι το πίτα γύρω.
5: Σύμφωνα με την παραδοσιακή ιατρική, ξέρεις τι κάνει την καλύτερη ίαση στο σώμα.
0: Την καλύτερη ίαση.
5: Ναι. Το μπουγιουρτί.
0: Το μπουγιουρτί.
5: Αλλά τι.
0: Τα είναι πολύ ψαγμένα, φίλε. Αλλά τι δεξιανά είναι αυτά.
5: Με καυτερό.
0: Με καυτερό.
5: Όχι το απλό το μπουγιουρτί.
0: Ναι.
5: Θέλει να πάρει τσούσκα.
0: Και στο μπουγιουρτί δεν βάζουμε μέσα ντομάτα γιατί νερώνει. Λοιπόν, το γιαούρτι είναι εξαιρετικά θρεπτική τροφή. Σας έλεγα λίγο πριν. Περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο, φόσφορο, υδατάνθρακες και τις βιταμίνες Α. Μπορεί επίσης να μειώσει. Άκουσε με τώρα να μάθεις. Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Σε παρακολουθώ, κρέμα από τα χείλη σου.
0: Βοηθάει στην απώλεια βάρους.
5: Του σταφύλι.
0: Όχι, το γιαούρτι. Στην προστασία από κάποιες μορφές καρκίνου.
5: Έχει τέτοια
0: ρεσί. Όπως αυτήν της ουροδόχου κύστης.
5: Έχει, πώς το λένε αυτό που είναι το ultra levour.
0: Μπαρδόν.
5: Τα ultra levour δεν στα δίνουν.
0: Ποια είναι τα ultra levour? Ναι. Από αυτό που λούζεσαι και δεν έχεις πιτηρίδα. Είναι το ultra levour.
5: Το ultra levour
0: είναι. Levour. Ή ο revour. Πες μου λίγο, ποιο είναι το levour.
5: Το levour είναι ένα χωριό. Δηλαδή είσαι.
0: Έξω από τον Μπουρμπουάρ.
5: Μετά είσαι στην Καστοριά, φεύγεις προς Νεστόριο και είναι δεξιά το levour.
0: Τι είναι το λεβούρ, αλήθεια δεν ξέρω τι είναι.
5: Είναι τα ούλτρα λεβούρ, ρε παιδί μου.
0: Τα ούλτρα λεβούρ, είναι τα λεβούρ τα απλά, είναι και τα ούλτρα.
5: Είναι το απλό και είναι.
0: Έχει και σεσέσιονάλ. Έχει και σεσέσιονάλ αυτό.
5: Αλλά πληρώνει καλύτερα το. Είναι στην πραγματικότητα. Το ούλτρα λεβούρ είναι.
0: Είναι του μπαντίτ αυτό, μπαντίτ λεβούρ.
5: Είναι 98 εκτανιών και 100. Εσύ όταν παίρνει αντιβίωση δεν σου δίνουν αυτά για να μην σε πειράξει αντιβίωση στο στομάχι.
0: Όχι.
5: Δεν μιλάω για σένα και για μένα που είμαστε καργαντούες. Μιλάω για ένα φυσιολογικό απλό.
0: Εσύ δεν πας να πάρεις μια αντιβίωση, σου λέει θα πάρεις και ένα ραντεβούρ για να μην σε πειράζει το στομάχι.
5: Ραντεβούρ ήταν. Τέλος πάντων. Είναι κάτι λέγεται γιατί βοηθάει, λέει, στο στομάχι να μην τρυπήσει από τις συνεχείς αντιβιώσεις.
0: Πώς φτάσαμε εκεί πάλι.
5: Αφού από τις ιδιότητες του
0: γιαούρτι. Πώς φτάσαμε από το γιαούρτι στο ραντεβούρ και στο μπουρμπάρ, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Το γιαούρτι δίδει τη δυνατότητα στον οργανισμό. Όταν παίρνει αντιβίωση να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα πέραν τη γεύση.
0: Ah.
5: Κάτι με προ τέτοια που έχει μέσα.
6: όμως.
0: Άμα έχει πρωτέτεια, εντάξει, τώρα το κατάλαβα ακριβώς. Τώρα το ήταν μπροστά μου. Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή, ότι είναι αυτό με τα πρωτέτια, να το καταλάβω.
5: Καμιά φορά νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά σε ένα πολύ μικρό λιπτοσόδουλο εγκεφαλικάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι το έχω πάθει και δεν μου το λένε.
5: Είναι. Όποιο το ξέρει, α μα πει λίγο, ρε φίλε, τι είναι αυτό.
0: Το γιαούρτι ή το.
5: Καλημέρα στην παρέα. Δίπλα στο υπόγειο πάρκινγκ. Να πας για αυτή τη φούρτα, με θυμηθείς.
0: Ένζημα είναι. Πού δίπλα στην. Ένζημα είναι αυτά που λες, λέει.
5: Ένζημα.
0: Ναι, μια φίλη αεροσυνοδό τώρα με ενημέρωσε με μήνυμα.
5: Που έχει και άλλες φίλες αεροσυνοδού.
0: Κι άλλες έχει. Αλλά δεν τις γνωρίζει γιατί πρέπει να πετάει η εταιρεία.
5: Ναι, εντάξει, έτσι αλλιώς εμείς καταθέσαμε.
0: Σωστά.
5: Τα.
0: Το γιαούρτι πάντως, για να τελειώσω.
5: Α, να το, το βρήκα. Δικαίωμα. Δικαίωμα. Προβιωτικά.
0: Τα βλέπω. Προβιωτικά.
5: Προβιωτικά λέγονται. Mm-hmm. Προβιωτικά. Ναι, ρε εσύ, Στέφανε. Να, ο Ερδές του Σεμπράρ εδώ τη εκπομπή. Ο αρχιτέκτονας. Προβιωτικά.
0: Έχει και το γιαούρτι, λέει, από αυτά.
5: Προβιωτικά.
0: Ναι.
5: Ναι, τα βλέπεις. Καλημέρα και στον Κυριακό. Μα ενημέρωνε για τα ωραία τα πτυφούρ. Προβιωτικά λέγονται. Βλέπεις ότι με πολεμάς, ότι με βρήκες μικρό και με εκμεταλλεύτηκε.
0: Τα ωφέλη του γιαουρτιού, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πολλά. Και για την ψυχική υγεία μπορεί να γίνεις και καλά, Μιχάλη.
5: Έχω ελπίδα, γιατρέ.
0: Η μελέτη έδειξε πως μισό και σεδάκι γιαουρτιού, να το φάσεις και το πετάξεις, 7 φορές την εβδομάδα, κάτσε ρε φίλε, αυτό το ρεπορτάζ μας το δίνουν εταιρείες με γαλακτοκομικά. 7 φορές την εβδομάδα γιαουρτί.
5: Πρώτα απ' όλα μισό και σεδάκι τρώμε για να δοκιμάσουμε.
0: Μειώνει τον κίνδυνο της κατάθλιψης, ξέρεις γιατί.
5: Δεν πάω ποτέ κατάθλιψη, τόσο γιαουρτί που έχω φάει.
0: Θα σου πω, δεν είναι για σένα, για τη γυναίκα σου είναι. Θα σε πει πάλι γιαούρτι και θα βάζει τα γέλια. Θα σε βλέπει το γιαούρτι και θα γελάει. Και λέει: πού να πάει η κατάληψη. Άσε με το γιαούρτι, ρε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
5: Ξέρεις πώς έχω συνδυάσει το γιαούρτι σε αυτό το διάστημα. Έχω λίγο καιρό, περίπου ένα χρόνο. Λίγο καιρό.
0: Ναι.
5: Γιαούρτι κατσικίσιο.
0: Γιαούρτι κατσικίσιο, το ακούω.
5: Μέλι.
0: Με.
5: Ταχύνι.
0: Θυμαρίσιο.
5: Ταχύνι.
0: Οκ.
5: Κάσιους.
0: Ναι.
5: Και βρώμη. Όλο μια αγκαλιά.
0: Μετά η γυναίκα σου κρύβεται στο σπίτι. Πάει τείχο τείχο. Όταν είσαι δύσκολες μέρες θα τρως αυτά. Όταν είσαι δύσκολο πρέπει να λέγει.
5: Τρως σχεδόν κάθε μέρα.
0: Τυχερή. Τυχερή. Να πάμε γρήγορα σε ένα break και δεν επανέρθουμε.
5: Σωστό, σωστό.
7: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αφού τα μάθατε όλα και για την...
1: Έχουμε πολύ, έχουμε μηνύματα.
0: Για πες.
1: Πάει θέμα.
0: Για πες.
1: Να διαβάσω λίγο εδώ, περίμενε ένα. Να δώσουμε την καλημέρα, τυχερή καλημέρα. Τα σποτ λέει το μπαρμπακάκι, το, ναι τα σποτ το μπαρμπακάκι. Τα σπίτι κάτι, η αγάπη μας το μπαρμπακάκι, το θρυλικό. Με ρωτάνε εδώ, σταφίδα βάζετε στο γιαούρτι?
0: Καλή είναι η σταφίδα, πάει και με τους ίδιους καρπούς που βάζεις και με το μέλι είναι ωραία.
1: Έτσι, δεν μπορώ να φάω σταφίδα με τίποτα καθόλου. Δηλαδή όταν σου λέω...
0: Αλήθεια λες.
1: Α, είμαι κατά.
0: Συγγνώμη, στραγάλη σταφίδα δεν έχεις φάει?
1: Τι να φάω? Τι μοριβάτε σήμερα,
0: ρε, πώς θα σα ανοίξω τα μάτια, ρε!
1: Τι μοριβάτε να φάω στραγάλι στα φίδα, ρε, εσύ.
0: Άκουσε με, θα πας σε ένα ξηροκαρπάδικο. Θα του πεις, θέλω να μου βάλεις ένα φακελάκι, σε ένα σακουλάκι μικρό και σε ένα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Σταφίδες με στραγάλια mixed.
1: Άκουσε με.
0: Θα ανοίξει το μικρό σακουλάκι και θα βάλεις με το χέρι σου έτσι, θα πάρεις μια πολύ μικρή κουφτίτσα που να έχει δύο στραγάλια και δύο σταφίδες. Και θα το φας. Εάν δεν σ' αρέσει,
1: δεν
0: θα φέρεις τη μεγάλη σακούλα σε μένα. Αλλά επειδή θα σ' αρέσει,
1: όχι. Είναι χαλή. Πρέπει να βάλω το στραγάλι, δεν τρώγεται.
0: Πού έχω μπλέξει, ρε. Καλά έτσι, εσείς καλά μπαρκόντες, έχετε μεγαλώσει με κάσιους. Ξέχασα.
1: Πώς το λένε και μακαντέμια.
0: Μακαντέμια, φίλε.
1: Το στραγάλι το βγάζα στην άφλου, γιατί... Για μεσέ, για το ούζο το βγάζανε, ρε Μανώλη. Δεν τρώγεται το στραγάλι. Το στραγάλι, δηλαδή, μπορεί να το φας, τι να σε πω. Μάτσπας να δεις και προτιμώ να πάρω 3 ευρώ μαύρο σπόρι να γίνουν τα χίλια μου σαν την Πάμελα Άντερσον. Όταν έπαιζε εκείνο το...
0: Φρόνημα, γιατί ακούω τη ρόδα να βγαίνει στο χωματόδρομο. Την ακούω τη ρόδα.
1: Όταν έπαιζε στο Baywatch, για να μπερδευτώ, που περιμένουμε να ξεκινήσει το Baywatch. Και αλλάζαμε 4 χρώματα και 2 βαθμούς, με οποία κάθε φορά που ξεκινούσαν να τρέχουν στην παραλία τα κορίτσια.
0: Ένα φοβερό πράγμα. Πάντα πίστευα ότι πριν τον Baywatch τα διαφημιστικά διαλύματα ήταν μεγαλύτερα. Δεν τελειώνανε.
1: Δεν περνούσε με τίποτα.
0: Δεν
1: περνούσε με τίποτα. Από ξηρό καρπό πάντως.
0: Ναι.
1: Θα πω ότι έχω μια ροπή προς το Κάσιους. Ξεκάθαρα τα έχω. Και ξέρεις ποια άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή πετάω την γαστρεμαρική μου σκούφια για πάρτι τους. Είναι κάτι πολύ μικρά και στρόγγυλα.
0: Στραγάλια τα λένε.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι τα στραγάλια μωρέ.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω όλα.
1: Ξένο όνομα, ξένο όνομα τέτοιο ψηλό όχι μαριμάρ.
0: Χριστέ μου και Παναγία μου.
1: Όχι, ας σε πω κάτι να το βρω.
0: Σολιμάρ,
1: όχι.
0: Σολιμάρ έπαιζε όλη τη δεξή πλευρά στο Μουντιάλ. Στην ΚΑΠΑ 19 στο γυναικείο. Ήταν η Σελιμάρ. Όλη την πλευρά.
1: Η Σελιμάρ Εσπόζιτο. Όχι ρε, είναι πορτοκαλί. Μικρά και στρόγγυλα. Εσύ.
0: Α, μανταρίνια τα λένε αυτά. Αυτά είναι τα μανταρίνια.
1: Αλλά είναι κλιμεντίνια ή απλά.
0: Κλιμεντίνια.
1: Τα κλιμεντίνια είναι τα κουκουτσά.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
1: Όσα σε πω, άμα δεν βρω το ξηρό καρπό, τελειώσαμε. Δεν πάμε πουθενά, το λέω. Δηλαδή, εδώ να ανοίξει, η Θεσσαλονίκη θα ανοίξει Θελωνίο. Θα πρέπει να το βρούμε. Είναι ξηρός καρπός, στρόγγυλος πορτοκαλί, που έχει περίβλημα και τρώγεται και το μέσα και το έξω.
0: Αυτό βγαίνει και σε μακρόστενο. Γιατί έχει κάτι ξηρός
1: καρπός. Βλέπω τις ρόδες σου.
0: Γιατί, όχι, αλήθεια σου λέω. Γιατί έχει κάτι ξύλους καρπούς έτσι όπως σου λες.
1: Αλλά όχι Σολιμάρ, μωρέ. Μου έρχονται το μεταξύ κάτι. Το βάλω το εράμα, μου έρχεται το μυαλό. Ενώ δεν είναι, είναι κάτι πολύ πιο έτσι παιχνιδιάρικο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πέρασαν, θα το βρω.
0: Λοιπόν, Μιχαλή, έχω έρευνα.
1: Καλά, τώρα που έρευνες έχω και... Καλημέρα για εσένα, Μανώλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να πούμε. Έτσι, είμαστε εδώ.
0: Προεδρικό, Μιχάλης Αρόπουλος.
1: Και ο Μανώλης Στρατιάδης.
0: Βέβαια.
1: Πριν την έρευνα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση, γιατί είναι και 8 και 8.
0: Για ρίξε.
1: Αρχίζουν τα κιτρινέλια και εμφανίζονται.
0: Ναι.
1: Γίνεται η Θεσσαλονίκη, λίγο πάει προς το κιτρινέλι. Έχουμε και μερικά κοκκινέλια. Βλέπω κόκκινο στην Παύλου Μελά. Όπου ακούτε, θα σα πω μόνο κίτρινα κλπ. Βλέπω την Ανδρόνικου κίτρινη.
0: Ποια Ανδρόνικου?
1: Και τη Λεωφόρο Στρατού τη βλέπω κίτρινη.
0: Ναι. Αυτό είναι με κίνηση προς το κέντρο, να φανταστείτε.
1: Ναι. Τα κιτρινέλη έχει την Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Πράσινη Νίκης.
0: Περιφερειακό τι γίνεται, έχεις εικόνα?
1: Κιτρινέλια έχω και εκεί, θα σου πω τώρα. Πράσινη Νίκης, Πράσινη Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πράσινη Εγνατία βλέπω. Περιφερειακός Drink Road. Προς τα δυτικά πρέπει να γίνεται μπάρα κακάο. Προς ανατολικά είναι κόκκινα. Προς ανατολικά είναι κόκκινα ένα κομμάτι της εσωτερικής περιφερειακής. Θέμα. Δηλαδή είσαι μέσα στο αμάξι και συζητάς με τον διπλανό. Σταματάς, παιδιά, εσείς που πάτε. Θα ήθελα να κάνω, να μπορούσαμε να κάνουμε ένα delivery καφέ με ποδήλατο, να σταματημένο στο περιφερειακό. Όπως και στην Ωρεοκάστρο είναι κόκκινα. Έχω και πρασινέλια αρκετά βέβαια στον περιφερειακό, αλλά έχω και κοκκινάκια. Είναι ένα βαθύ κουκουέ, ας πούμε, στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η κίνηση, λοιπόν.
1: Ναι, καλά, ανατολικά δεν το συζητάμε, προς αεροδρόμιο, πράσινα όλα. West Coast, Ευοσμόπουλος και τα λοιπά, πράσινα. Εκτός από ένα κοκκινέλι μικρό που βλέπω εκεί στον Εύασμο, στη Μεάνδρου, που λίγο πριν την Καραολή Δημητρίου. Πες μου.
0: Όχι,
1: ήταν 30 άτομα. Τώρα αναγκαστικά θα έρθω κάποιος μετά.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια. Θα τα διαβάσω. Τι χάρτης είναι αυτός πριν προελεί αυτοδυναμία. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα στο βλέπω το... Όχι Χουανίτα. Δεν είναι τα Χουανίτα αυτά.
0: Ο φίλος είναι βραζιλιάνικη σειρά.
1: Ο Άγγελος λέει μήπως ήταν Κότσιμπέρι. Όχι, δεν ήταν Κότσιμπέρι.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε εδώ. Καλημέρα, Ζολίτα ρε φίλε.
0: Πώς?
1: Ζολίτα. Δεν μπορεί, δεν έχεις φάει Ζολίτα ποτέ?
0: Δεν έχω φάει Ζολίτα. Αλήθεια τώρα το λες?
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ωραία τάγκα για πες μου. Θες να σου δώσω τα Ζολίτας μου? Και κλείνουμε με. Καλημέρα από Άλμερ Ολλανδίας. Ζολίτες λέγονται τα ξηροκάρπια και είναι απαράδεκτα. Τα τρώει η γυναίκα μου όταν είναι να μου πει όχι μετά από τα χοινομέλη. Καλημέρα στο Άλμερ στην Ολλανδία.
0: Καλημέρα.
1: Και σε όλο τον κόσμο που είναι στην πολύ μεγάλη παρέα του Flash 99,4 από το εξωτερικό και όχι μόνο.
0: Σε αυτούς τους μήνες του χρόνου αυξάνονται τα ποσοστά απιστίας, Μιχαλή.
1: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Ποια πιστεύεις, ποιοι πιστεύεις αυτοί οι μήνες?
1: Το καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, ε.
1: Το καλοκαίρι γίνεται το παρακακάο. Ξέρεις, αρχίζει και συζητάει ο άλλος, την ενημερώνει ότι θέλει πάρα πολύ και ξαφνικά μετά από τις δύο εβδομάδες ξέχασα να σου πω ότι έχω και τρία παιδιά. Ξέχασα να σου πω ότι έχω και τρία παιδιά.
0: Θα ήθελα να είμαστε μαζί, αλλά πιστεύω ότι δεν θα συμφωνήσει η οικογένειά μου. Λέει δηλαδή, ναι, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου.
1: Α, είσαι παντρεμένος. Δεν σου είχα πει, ε.
0: Περνάω μια κόλαση όμως.
1: Και μόνο εσύ μπορεί να με σώσεις.
0: Το καλοκαίρι και η άνοιξη υπάρχει μια αύξηση θετικών συναισθημάτων, αλλά και διάθεση για γενικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
1: Παύλα λέγεται,
0: ναι,
1: Μανώλη.
0: Γιατί, περίμενε.
1: Όχι, όχι, παύλα λέγεται.
0: Όταν βγαίνετε με τα κολάν έξω και αρχίζουν τα βαθιά ντεκολτέ, με συγχωρείς τώρα.
1: Τις ακούς τις ρόδες?
0: Κάπου κι εμείς είμαστε άνθρωποι.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Μπάστα, εδώ δικαίωμα.
0: Δικαίωμα, ακούω.
1: Δικαίωμα.
0: Τα βλέπω.
1: Δηλαδή, εμείς από μόνοι μας,
0: ναι,
1: χρειάζεται να δούμε κάτι για να μας έρθει τσαχπινιά στο μυαλό.
0: Όχι, αλλά είναι
1: όχι,
0: γνωστό στην Πασιολή ότι το μυαλό και οι σκέψεις όλες αυτές συγκεντρώνονται μόνο στους μόνιμους συντρόφους μας.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα εδώ επειδή
1: μιλάει για απιστία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και όπως έχει πει και η Αηδός, ναι, την απιστία δεν τη συγχωρνάω.
0: Δεν τη συγχωρνάω.
1: Γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μην σκεφτείς να μου την κάνεις. Γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις. Βαθύ.
0: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Δηλαδή έρχεται η εκπομπή και δίνει μια απάντηση σε όλο αυτό.
0: Η σεξουαλική επιδημία έχει και αυτή η σχέση με τις εποχές. Ο χειμώνας είναι περισσότερο συνδεμένος με υποχρεώσεις και δουλειά. Με τον καιρό να μην σου δημιουργεί τη διάθεση για δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Εμένα μου λες. Στην άνοιξη όμως και το καλοκαίρι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, Μιχάλη Σαρόπουλε.
1: Ναι!
0: Η σεξουαλική επιδημία αυξάνεται και οι άνθρωποι είναι πιο άνοιχτοι στο φλερτ και στο παιχνίδι, ενώ ο αυθορμητισμός αυξάνεται και οι αντιστάσεις μειώνονται.
1: Τι λες, Εμμανουέλη!
0: Ναι, γιατί άμα τρώσεις αυτά τα σακραμέντο, πώς τα λες, τα.
1: Κίνξι τα απλά. Τα μακαντέμια.
0: Ναι!
1: Με τον πόσο το μακαντέμια το κιλό. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Ιωάννη.
0: Σύμφωνα με έρευνες πριν πάω στον Ιωάννη, αυτό έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία αυτή την εποχή, Μιχάλη. Το καλοκαίρι είμαστε πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι, πιο σεξι. Και όλα αυτά, λέει, οδηγούν και εκεί. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι. Είχα φίλους εγώ. δηλαδή.
1: Που το δουλεύαν το GCP όλο τον χρόνο. Ο Σαλόπης.
0: Όλο τον χρόνο δουλεύαν αυτό το. Αυτό που βαράει κάτι χαστούκι για το κομπρεσέ, το τσιμέντο για να γίνει βιομηχανικό, πώς το λένε.
1: Ναι, αυτή είναι Super Puma λέγονται.
0: Αυτή όμως πρόκειται να
1: δεις. Παντός καιρού.
0: Ναι, μικρό όνομα Σάββας. Δηλαδή τους έχω δει να είναι σε σχέση ή μόνιμη ή όχι τόσο μόνιμη.
1: Αλλά.
0: Με γυναικάρες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και να περνάει από δίπλα. Δεν θέλω τώρα να εκφραστώ, ρε παιδί μου. Μια γυναίκα κατωτέρας αισθητικής.
1: Μα ο νόμος λέει τη ζωή ότι οι άντρες απατάμε τις συντρόφους, όχι εμείς.
0: Απατάνε, μιλάς σε άλλο πρόσωπο. Τα πατάμε.
1: Τις συντρόφους τους.
0: Αυτά που κάνετε εσείς.
1: Εμείς να τα λουστούμε.
0: Έτσι.
1: Με γυναίκες χαμηλότερου επίπεδου, σωματικά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί σε κούρασε η τελειότητα.
1: Μπράβο. Γιατί όπως έλεγε και ένας πολύ καλός φίλος.
0: Ναι.
1: Και το.
0: Γκουρκουρκούρο του βρίσκει γυζάντα τώρα. Βρίσκει γυζάντα στο χωματοδρόμο.
1: Και η πιο ωραία δεσποινίδα υπάρχει ένας άντρας που έχει βαρεθεί να την αποθεώνει. Ταξίδεψε. Να το πω έτσι με έναν εύσημο τρόπο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το παθαίνω.
1: Δηλαδή ας με την Αντριάννα Λίμα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος την είπε κάποια στιγμή. Έλα μου τα ζάλεις, τρέβα λίγο πιο εκεί να πούμε. Αχαλαρώσα να δω το μάτσο τώρα και μιλες πολλά. Παίζει ομάδα τώρα.
0: Τελείωνε!
1: Τελείωνε τώρα, ρε! Παίζει Φλαμέγκο τώρα!
0: Και φέρει και αυτά τα τζιμπί στα στρόγγυλα, αυτά τα ωραία τα
1: ξύλα. Θα έρθουν τα παιδιά. Ετοίμασε λίγο ένα σάδο να πούμε.
0: Και αν και μια βασιλική. Να φύγουμε τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί εσύ τι πιστεύεις, ας πούμε. Ότι δεν ισχύει. Αυτό είναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέω γιατί αυτό που έχουμε ποτέ δεν το εκτιμάμε.
0: Ναι, πρόσεξε, να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εμένα επειδή η γυναίκα μου είναι πιο ωραία και από την Αντριάννα Λίμα.
1: Δεν
0: έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν το έχω ζήσει ποτέ.
1: Χαίρομαι
0: και δεν
1: σένα.
0: Θα το έχω ζήσει και για την επόμενη εβδομάδα που έχει άδεια και μας ακούει το πρωί. Μετά θα σας πω την αλήθεια.
1: Όταν δεν είσαι στον αέριο χώρο του Ισραήλ.
0: Έτσι, θα τα πούμε και ξεκάθαρα.
1: Σταφίδες με στραγάλια, πόσο φτώχεια.
0: Τρεμπανάλ!
1: Τρεμπανάλ!
0: Μου θέλετε και κόμενες! Που τρίβετε τα ρεβίθια να πείτε ελληνικό καφέ! Και σας αρέσουν! Τι ωραία ανακαλύψατε, λέει, τη μαγεία από τα στραγάλια! Σιγά τώρα μην πάμε να πάμε φιλέ, να μην πάμε να φάμε τώρα φιλέ το κοπής! Πάμε στο πρώτο μυαλό, έχει άλλη γεύση! Είναι αλλιώς η καντίνα!
1: Παιδί μου του λαού! Τώρα να πάρεις λίγο γεύση! Τώρα εντάξει, φιλέ και... Ένα medium rare, medium rare, ένα διπλό κούνα.
0: Παγιδευμένη στο Σασέρια 6 μέρες, η επίστευτη ιστορία επιβίωσης της κυβέλης Παπαγιωάννου. Ποια είναι η κυβέλη Παπαγιωάννου, πρώτον.
1: Και ποιο είναι αυτό το Σασέρ, δεύτερον.
0: Έξι μέρες, Σασέρ, 6 μέρες.
1: Γιατί δεν ήρθαν να τη βγάλουν.
0: Η εξάλληψη και λαθασμένες εκτιμήσεις των οικείων. 6 μέρες δεν την έψαξε άνθρωπος. Ήταν 28 Δεκεμβρίου του 87. Πω πω φίλε, αυτή άλλαξε και χρονιά. Σώσας με. Έκανε ποδαρικό. Σώσας με. Λοιπόν, η 76χρονη τότε και αυτή πήγε 76 χρόνια και πήγε 77 τότε σας. Επέστρεφε από τα καθημερινά της ψώνια στο διαμέρισμα της Λεμεσό της Κύπρου μπαίνοντας λέει στο Σασέρ της πολυκατοικίας μια ξαφνική βλάβη κινητοποίηση του θάλαμου ανάμεσα σε δύο ρόφους. Πού έμενε μόνη της,

0: Προορισμού, οι διασώστες εντόπισαν την κυβέρνηση ζωντανή.
1: Μήπως γυρνούσαν τη λαϊκή και είχε τρόφιμο μαζί της.
0: Η 76ωρη μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο με σοβαρή αφαλάτωση. Αφιδάτωση μάλλον.
1: Η αφαλάτωση. Για μην που είναι στο Μεσολόκι.
0: Αφαλάτωση λέει το
1: ρεπορτάζ. Στο Μεσολόκι είναι μωρέ.
0: Και εξάντληση, ήθελε να γίνει παστή. Όμως κατάφερε να αναρρώσει πλήρως αφήνοντας άναυδο στους γιατρούς με την ψυχική και σωματική αντοχή. Η ιστορία της κυβέρνησης καταγράφηκε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα ανθρώπινης θέλησης για ζωή, αποδεικνύοντας πως η ψυχραιμία και το ένστικτο μπορούν να νικήσουν για τις πιο ακραίες συνθήκες. Από καρκίνο πήγε, όχι από σανσέρ.
1: Από σανσέρ.
0: Ωρε φίλε. Και δεν σε πάτησε το σανσέρ, πρόσεξε το, και ακόμα χειρότερο. Να μένεις να φωνάζεις και να μην σε ακούει άνθρωπος,
1: Σου λέω θέμα.
0: Ωρε φίλε.
1: Θέμα. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού αυτή τη στιγμή στα Τρικαλά και έχονται 6 αποθήκες βαμβακιού.
0: Ω, πάει το βαμβάκι.
1: Βαμπάκι.
0: Θα ανέβει το κασκόλο για το χειμώνα.
1: Πραγματικά είναι ζήτημα, θέμα. 6 πιο όμορφοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, επειδή η εκπομπή δεν απευθύνεται σε φτωχούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Η εκπομπή απευθύνεται σε μια ελίτ.
0: Επίσης άσε τους ευρωπαϊκούς προορισμούς και πες μας στα 10 καλύτερα εστιατόρια στο Ντουμπάι.
1: Μπράβο.
0: Άσε αυτά τις φτηνιαδούρες. Σκάσαμε με τα στραγάλια από το πρωί.
1: Φτάνει. Δηλαδή για το Θεό ας πούμε.
0: Πάνε μας λίγο αλλού.
1: Ζέχνη φτώχεια. Δεν μπορώ. Ξέρεις είναι μερικοί που το έχουν αυτό το βλέμμα. Δεν μπορούμε. Πνίγει η φτώχεια σας τρομερά. Αυτή η πλεμποσύνη. Όταν υποχωρεί η έντονη ζέστη του καλοκαιριού, η Ισπανική πρωτεύουσα γίνεται πιο φιλόξενη για όσους αγαπούν το περπάτημα. Μαδρίτη, μια φθινοπορεινή δρομούλα.
0: Τέλεια.
1: Είναι μια καλή εποχή για να γνωρίσει κανείς τις γειτονιές της Μαδρίτης. Για να γνωρίσει και να χωρίσει. Αφετηρία το Πάρκο Ελ Ρετίρο. Και δεν πάω εδώ.
0: Όπα, περίμενε, βάλω μια ανατελεία να το κάνω λίγο πιο χρήσιμο.
1: Δεν πάω στο bypass εδώ στον έφασμα να περπατήσω πάνω που έχω.
0: Θα το κάνω λίγο πιο χρήσιμο.
1: Κάνε μας ο Φώτερος, ναι.
0: Εσύ που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό να λες.
0: Θέλω να μου πεις δύο προορισμούς
1: ναι.
0: Που δεν πας ποτέ με τη γυναίκα σου, αλλά πας με τη σεγαλοπαρέα. Δύο.
1: Α, σίγουρα. Το Πόρτο Αλέγκρε είναι ένα.
0: Πού είναι αυτό?
1: Στην Βραζιλία.
0: Βραζιλία, Πόρτο Αλέγκρε.
1: Κάνε το λάθος. Φαντάζομαι
0: μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής.
1: Ναι, είναι μια αναγεννησιακή περιοχή.
0: Και ο δεύτερος.
1: Θα έλεγα, τώρα έτσι προσπαθώ να είμαι δίκαιος, το Λα Σαλίνα στη Βενεζουέλα είναι μια πολύ ωραία περιοχή που δεν...
0: Πολύ λατινο...
1: Ναι.
0: Τσεχία, ας πούμε.
1: Ή αλλιώς θα έλεγα την Πράγα.
0: Πράγα,
1: Που υπάρχει, πρέπει να έχουν ένα θέμα με το νερό στην Πράγα.
0: Η Πράγα έχει κοινά με την Κομωτινή.
1: Μάλλον υπάρχει ένα θέμα στην Πράγα.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Ότι είναι σαν τα επιτραπέζια από 18 μέχρι 108.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, πώς το χαρακτηρίζει. Ο Μάστορας, ας πούμε, όταν είναι. Πώς πας καμιά φορά στο Μάστορα και το κοιτάει το μηχανικό. Και ξεφυσάει ο μηχανικός. Τώρα, τι να σου πω και σε ένα.
0: Πώς να το κάνω ζάφτι αυτό. Πώς να το κάνω ζάφτι.
1: Αυτό δεν στρώνει αυτό.
0: Δεν στρώνει αυτό. Μάλιστα.
1: Και... με το που πατάς το πόδι στην Πράγα,
0: ναι.
1: Μπορείς να δεις από μία 45χρονη που να εργάζεται στο αεροδρόμιο μέχρι μία που να πουλάει μαλλί της γριάς κάτω από το αστρονομικό ρολόι και λουκάνικα.
0: Ναι. Μήπως αυτό σε φτιάχνει λόγω της φήμης? Όχι,
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Κοίτα, δεν είχα πάει και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, δεν είχα πάει μέχρι να γίνω 18-19 χρονών. Ναι. Στην Πράγα πήγα πιο αργά. Αλλά στο Πόρτο Αλέγκρι, από το οποίο ξεμπάρκαρα. Και αναγκάστηκα λόγω του θέμα να μείνουμε 3 μέρες.
0: Oh, και 3 νύχτες να φανταστώ. Τις νύχτες δεν τις θυμάμαι, λέει.
1: Αλλάζει η διόπτευσή σου για τη ζωή. Είναι ρε παιδί μου εκείνη η στιγμή που έρχεται στο... και λες, εγώ εδώ, γιατί είμαι, Γιάνγκο. Αλλά και...
0: πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
1: Ναι, να σου πω κάτι, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Δηλαδή και η χιλή ήταν ωραία, αλλά δεν θα την έβαζα. Η χιλή είχε πολύ δοτικότητα.
0: Είχε δοτικότητα η χιλή.
1: Ξέρεις,
0: με 2 δολάρια έγινε ο δήμαρχος. Ωραίος δήμαρχος από την Ελλάδα. Ο Μιχάλης Αράπουλα.
1: Κατεβήκαμε στο Κιντέρο.
0: Πού?
1: Στο Κιντέρο, στη χιλή.
0: Το Κιντέρο βγήκε γιατί βγήκαν εκεί τα Κιντέρο.
1: Τα έκπληξη όμως, όχι τα απλά.
0: Ναι.
1: Και ήτανε ρε παιδί μου, κυκλοφορούσες με τα λεφτά, ας πούμε, στην τσέπη. Και ένιωθες ότι είσαι όχι βασιλιάς. Βέβαια μιλάμε για τώρα με 20 χρόνια πριν.
0: Κοίτα πως σε ταξιδεύω.
1: Πω φίλε, 20 χρόνια πριν.
0: Τώρα θέλω να μου πεις και δύο προορισμούς που δεν πας ποτέ με τη γυναίκα σου. Που δεν πας ποτέ, που πας μόνο με τη γυναίκα σου.
1: Θα Θα έλεγα στην Αυστρία πας με τη γυναίκα σου.
0: Ωραία, έχω πάει με τη γυναίκα μου στην Αυστρία.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα.

0: προορισμός.
1: Εκεί Άουσμπουργκ, Ίσμπουργκ, πώς τα λένε εκεί. Μπράβο, είναι φοβερά. Είναι σαν το γαλατικό χωριό.
0: Ναι, ρε φίλε, και Αύστρια. Όπως επίσης και στο Λονδίνο θα πήγαμε τη γυναίκα μου.
1: Στο Λονδίνο, ε.
0: Ναι, γιατί...
1: Στο Λονδίνο δεν θέλω να πάω με κανέναν. Ούτε
0: ωραίο
1: να πάω.
0: Ωραίο ήταν το Λονδίνο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πήγα σε μάτς, βέβαια, άρρωστος και άρρωστος, αλλά μάλιστα στο Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο δεν είναι σαν μια αίθουσα αναμονής.
0: Α, μεγάλη. Με τη γυναίκα σου θα σου πω που μπορεί να πας, μπορεί να πας στη Λισαβόνα.
1: Στη Λισαβόνα.
0: Η Λισαβόνα είναι πανέμορφη. Να... Αξίζει δηλαδή μια εβδομάδα Λισαβόνα.
1: Ολόκληρη εβδομάδα.
0: Ολόκληρη.
1: Δεν θα βαρεθείς μια εβδομάδα με τη γυναίκα σου στη Λισαβόνα. Είναι δηλαδή έχει πραγματάκια.
0: Έχει να πας και στα Φρούρια ή να πας, έχει ένα υπέροχο που ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά.
1: Γυναίκα ετοιμάσου, πάμε να δούμε τα Φρούρια.
0: Έχει ένα, πώς το λένε,
1: στη Λισαβόνα.
0: Θαλάσσιο, υδάτινο μουσείο που...
1: Και στον Άγιο Μάμα φτιάχνουν ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία να πας με τη γυναίκα στον Άγιο Μάμα.
0: Για βρακιά όμως.
1: Βρακιά και κάλτσες, αμπίμπας.
0: Να σου πω το βρακί από το πανηγύρι, δεν σε νοιάζει να πάθει και κάτι.
1: Γιατί το άλλο μα δεν είναι το πανηγύρι, σε νοιάζει.
0: Να σου πω τι γίνεται, άμα το έχει πληρώσει ένα εξιντάρι.
1: Όπα ρε φίλε.
0: Κάτσε, τι όπα.
1: Κάτσε.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι βγάλαμε όλο το χειμώνα μέσα στα γάλια για να τα κάνουμε βρακιά. Με συγχωρείς λίγο, κάπου να είμαστε ανθρώποι.
0: Δεν υπάρχουν βρακιά που κάνουν 60 ευρώ.
1: Υπάρχουν.
0: Και όσο πιο... λιγότερο το ύφασμα είναι και πιο ακριβό το βρακί.
1: Ναι.
0: Ενώ στον Άγιο Μάμα πας παίρνεις 10 βρακιά.
1: Όπως έλεγε ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος συγγενικός.
0: Ναι.
1: Όροι μου οι τωρινές, τους βάζουν μέσα στο βρακί τους, λέει. Αυτή τον έβαλε μέσα στο βρακί, την γνωστή έκφραση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εμείς παλιά κάτι βρακιά είχαμε μέχρι το γόνατο, σαν τις Γιουβέντους στα σορτσάκια. Ήτανε μέχρι το γόνατο. Δεν χωρούσαν, λέει εκεί. Τώρα λέει πώς γίνεται, δυο γλωσσές έχουν εκεί μέσα, τους βάζουν. Όσο πιο μεγάλος ο άντρας, σε τόσο πιο μικρό βρακί μπαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Χουανίτα, Ζολίτα σχεδόν τα ίδια, το ένα είναι πιο πικάντικο από το άλλο.
1: Ναι, σαν να γυρίζουμε στα ξηροκάρκια.
0: Όχι, γιατί μα απαντάνε.
1: Ναι, υπάρχει ενημέρωση.
0: Καλό είναι να το συζητάμε. Να του δώσουμε δυνατότητα δηλαδή, να επικοινωνήσουν και να το συζητήσουν με την εκπομπή. Καλημέρα, στη χαρά του πρωινού τα καλύτερα. Εύχομαι, λέει Βασιλική. Γεια σου, ρε Βασιλική.
1: Βασιλική, τον έρωτα.
0: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Λέει, εμείς κάνουμε θεραπεία με Παύλοβα, πειράζει.
1: Ο Αλέξανδρος, αν είναι ο γνωστός Αλέξανδρος, τον έχω μοιήσει στην Παύλοβα. Έχω ανακαλύψει την καλύτερη Παύλοβα στην Ευρώπη, η οποία γίνεται στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Θα κλάψεις, δεν κόβεις κομμάτια. Πρέπει μεγάλη και τα κουτάλια. Και κουτάλια, μόνο κουτάλια,
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Θέλω, μόνο.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό μας αξίζει.
1: Όχι, και παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, έχετε. Λες: πόση ώρα θα είστε εδώ? Σε μισή ώρα. Σε 25 λεπτά θα τη βγάλουμε.
0: Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Ναι. Φίλοι μου, φυσικά, φίλοι μου.
0: Α, η Πόπη.
1: Η οποία κάνει και φοβερό παγωτό.
0: Μπεζέδες, κάνουν και μπεζέδες αυτοί?
1: Όχι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ακροατής από την εποχή μου, Μπαρμπακάκη. Είστε τιτάνες. Μας φτιάχνετε να πει στη διάθεση συνεργασία.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Λείπει το γέλιο από τον κόσμο και για να τα λέμε όλα, Ζολίτα Μελίσσα, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
1: Όπα, τώρα με έχετε μπερδέψει. Το Ζολίτα Μελίσσα είναι ξηρός καρπός και μια γκόμενα.
0: Ξέρω τι γύρω. Θα μπορούσε.
1: Τι είναι το Ζολίτα Μελίσσα, τα ξηροκάρπια
0: που λέμε. Δεν είναι τα ξηροκάρπια που λέμε. Από αυτή την εκπομπή θα φύγει.
1: Πού έχετε μεγαλώσει όλοι, ρε. Πού έχετε μεγαλώσει όλοι με τις Ζολίτες.
0: Να ορίστε μισό δευτερόλεπτο, ο φίλος ο Τζόρνταν λέει Ακουάριουμ, ναι, νιδρίο, έχει δίκιο. Λέγεται Ανατολική, αυτό απέναντι του καζίνο, λέει στη Λισαβόνα. Καλημέρα στον Τζόρνταν, τον αγαπημένο. Η αλήθεια είναι ότι το ενιδρίο έχει μέσα και έχει καρχαρίες. Και μετά μπορεί να πας να φας και πάστα ντενάταλ, που έχει, είναι κάτι σαν μπουγατσάκια. Σε πηγαίνουν με το τουκ-τουκ εκεί, ανεβαίνεις πάνω στο τουκ-τουκ, σε πάνε.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχουν μεγαλώσει, επειδή αφήσει και το Γιώργο και το Στράτο εδώ, τους πείσουμε.
1: Εδώ καλά, δεν τους παρεμβάσαμε.
0: Κάθεστε εδώ τώρα.
1: Καταστροφή.
0: Θα πάρω το κορίτσι και να φύγουμε.
1: Καταστροφή.
0: Θα φύγεις με κικάρα.
1: Ναι.
0: Θα πατήσεις μια άλλη σαβόνα.
1: Να πάμε με τις καρχαρίες.
0: Θα σε κάνω και ένα κονέ.
1: Ναι.
0: Να πας στο Βαγγέλη του Παυλή να δεις και μια Μπενφίκα.
1: Ψήνομαι.
0: Ψήνομαι. Το δεις και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί, μαγικό παιδί να ξέρεις.
1: Ξέρεις ότι η Κική ασχολείται περισσότερο με το ποδόσφαιρο από ότι εγώ, έτσι.
0: Θα σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ βγαίνεις κερδισμένος και όχι. Έχεις κάνει τις επιλογές σου.
1: Θέλω να, θέλω να δω πριν από 3 χρόνια, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Έχει μια εκπληκτική σειρά στην ΕΡΤ1.
0: Ναι.
1: Το κάνω ότι κοιμάσαι με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Αν δεν την έχεις δει, βάλε να την δεις.
0: Ποιο το κάνει?
1: Κάνω ότι κοιμάσαι.
0: Αυτό δεν είναι που το είχε πει ο άλλος ο βουλευτής, ότι άμα μπουν στο σπίτι σας.
1: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη σειρά στην
0: ΕΡΤ. Αλήθεια.
1: Με Σπύρο Παπαδόπουλο και έχει 2 σεζόν. Ξεκινά να δεις την πρώτη. Αν...
0: Στο Netflix είναι.
1: Στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ. ΕΡΤ.
0: Α, θα στηρίξουμε. Στηρίζουμε
1: και. Λοιπόν, και στο άλλο έχει κάτι. Παίζει Ελ Σαλβαδόρ με. Κόντα να χάμα κάπου σε ένα
0: ποδόσφαιρο.
1: Κανάλι. Ναι, ρε, κάτι έχει από αυτά τα Milko Cup.
0: Ναι.
1: Το
0: ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι.
1: Και όλη την ώρα. Βάλε, βάλε να το δούμε, μου λέει. Ναι. Σε τρελάθηκες.
0: Χάσψες.
1: Βάλε να το δούμε. Δεν λέω πες κανένας Έλληνας παίξει, έπαιξε πριν κανένα κομμενιλίκη, τίποτα είναι. Πάω να κάνω αναγνωριστική. Και μου λέει, έχεις χαζέψει. Σε λέω, ξεκινάω τα σχολεία, πρέπει να κορευτούν τα παιδιά, πρέπει να βρω κούρεμα για το μικρό.
0: Μέσα από 90 χρόνια νομίζω ότι εκεί ανεβαίνει σε ένα βάθρο πολύ ψηλό, ας πούμε.
1: Πρέπει να βρω το κούρεμα για το παιδί.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Ηλία.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: χάρηκα που σας ξανακούω, ειδικά τώρα το πρωί στη δουλειά. Την αγάπη μας στον Ηλία.
1: Γεια σου, Ηλία.
0: Και καλή Τρίτη να έχουμε. Έτσι. Ακούτε Flash 99,4, είμαστε ο Μανώλης και ο Μιχάλης.
1: Ο Μανώλης και ο Μιχάλης!
0: Ναι, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ στον Flash. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Μέχρι τις
0: 9.
1: Α, μέχρι τις 10 είπες πριν.
0: Είπα 10.
1: Εγκεφαλικό από αυτά που τρως.
0: Τα ζωλίδες λέει να είναι αυτό.
1: Γάλα χωρίς γάλα. Κρέας χωρίς κρέας.
0: Φτάνει ρε
1: φίλε. Ζάχαρη χωρίς ζάχαρη.
0: Ξέρεις τι, αυτό είναι μια μάστιγα της εποχής. Δηλαδή, πας τρως μπιφτέκι σόγιας. Σου κάνουν γάλα από, από βίδες τέτοιο, από ρεβίθια. Δηλαδή, πας πίνεις κοκακόλα η οποία δεν έχει καφεΐνη, δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει, έχει μόνο χρώμα και νερό. Αυτή, φτάνει ρε φίλε.
1: Είμαι ένα απόγευμα σπίτι και
0: φτάνει, βλέπω... νησάφι.
1: Κάνω μια δουλειά και έχω μια τηλεόραση κάπου και παίζει. Και ξαφνικά έχει πιαστεί από την πολυθρόνια και αυτό. Και πάω να κάνω αυτό το κρακ-κρακ στη μέση. Και όπως σηκώνομαι και σηκώνω το βλέμμα μου στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ακούω τη διαφήμιση και λέει τζιν χωρίς αλκοόλ.
0: Αυτό το έχω πιει κι εγώ.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι λόγο μπορεί να έχω για να πιω αλκοόλ,
0: ναι,
1: χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή
0: δικαίωμα.
1: Το τζιν,
0: ναι,
1: είναι ένα ποτό αλκοολούχο.
0: 100%.
1: Άρα. Εγώ γιατί να επιλέξω να πιω ένα αλκοολούχο ποτό χωρίς αλκοόλ.
0: Θα απαντήσω.
1: Για πες.
0: Θα απαντήσω δυστυχώς για μένα επειδή, επειδή είμαι στο.
1: Πες, πες, έρχεται το Μινελίκη, έρχεται. Καταλάβεις.
0: Είναι ίσως ο μοναδικός λόγος που θα μου δώσεις δίκιο. Επειδή είμαι στον πρώτο χρόνο οδήγησης, το όριο σε μένα είναι.
1: Μιχάλη!
0: Περίμενε,
1: Μιχάλη,
0: περίμενε.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι να πιεις, ρε. Μιχάλη! Μιχάλη!
0: Δεν μπορώ.
1: Να πιεις μια σπράιτ.
0: Δεν μπορώ. Το μπιφτεράκι το χωρίς αλκοόλ είναι πολύ.
1: Μια σπρίτε να πιεις. Άστα τώρα. Δηλαδή, ναι, ένα τζιν χωρίς αλκοόλ. Ρε, είσαι ηλίθιος. Τι τζιν χωρίς αλκοόλ.
0: Ένα μπιφτεράκι χωρίς αλκοόλ. Γιατί δεν θέλω να πιω χυμό πορτοκάλι 2 ώρα το βράδυ.
1: Μήπως θέλεις να βρεις μια κόμμα να. Δηλαδή, τι να την κάνω!
0: Δεν είναι έτσι.
1: Με συγχωρείς. Γιατί, γιατί να πιω αλκοόλ χωρίς αλκοόλ, μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Γιατί μου φέρνει αυτή, μου βγάζει αυτή τη γεύση.
1: Συγγνώμη, να κάνω δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Το αλκοόλ το πίνεις για τη γεύση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι είναι βέβαια, ρε!
0: Μου αρέσει το τζιν σε γεύση.
1: Τι είναι βέβαια που πήγαινε πενταήμερη και έλεγε βάλτε από τα πεντάλητρα να πιούμε, ναι, να τα ακούσουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά για τέσσερα ποτά. Θα πούμε το πρώτο.
0: Το ίδιο είσαι με όταν είσαι 18 χρονών. Δεν την καταλαβαίνει τη γεύση.
1: Ναι, αλλά όταν μεγαλώνω και οριμάζω, δεν επιλέγω το ποτό για τη γεύση.
0: Για τη γεύση.
1: Το επιλέγω. Ναι, για, το, για τη γεύση και το άρωμα. Άρα, μη μου πεις ότι το τζιν με αλκοόλ είναι ίδιο με το τζιν χωρίς αλκοόλ, ή το μπράντι ή το ουίσκι θα είναι το ίδιο χωρίς αλκοόλ, ή η μπύρα που πίνεις πλέον είναι χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι. Υπάρχουν μπύρες οι οποίες, ναι, η διαδικασία τους είναι ή να τις παράξουν με αλκοόλ, είτε να τις φτιάξουν κανονικά και να αφαιρέσουν το αλκοόλ και έχουν διαφορετική γεύση. Συμφωνώ μαζί σου, δεν το πίνω καθόλου. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το κάνω είναι αυτός ο χρόνος, επειδή όταν είσαι στον πρώτο χρόνο διπλώματος, το όριο μειώνεται στο μισό από την κανονική οδήγηση και να μυρίσω βενζίνη με γράφουνε.
1: Μιχάλη.
0: Οπότε αυτό Μιχάλη, μέχρι και το Δεκέμβριο.
1: Δεν είσαι ο Μιχάλης που γνώρισα και αγάπησα.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν είσαι μεγάλο με στραγάλια και μα το γύρισε στο Κάσιους. Και έχει αρχίσει και το τζιν χωρίς αλκοόλ. Μιχάλη,
0: ένα χρόνο,
1: τι σου συμβαίνει. Πες μου, Μιχάλη, τι σου συμβαίνει.
0: Να κάτσω πίσω να μιλήσω για την παιδική μου.
1: Σάφησα λίγο μόνο σου και έχει πάρει το στραβό το δρόμο. Πρέπει να φτύσουμε αίμα πάλι να ξαναγραφούμε στις εργοστασιακές. Να σε κάνω restore default στις εργοστασιακές.
0: Υπόσχομαι να προσπαθήσω. Υπόσχομαι να προσπαθήσω. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα να το σκεφτούμε.
1: Τα πάμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή πα και τρώ και από αυτό το κρέα που δεν είναι κρέα.
0: Όχι. Αυτό δεν το κάνω.
1: Δηλαδή κάτσε με συγχωρείς.
0: Σου λέω, είναι, ο λόγος είναι συγκεκριμένο.
1: Είναι σαν ένα φίλο μου που νηστεύει και λέει ναι νηστεύω αλλά θα πάρω αυτό το κασέρι που είναι νηστίσιμο.
0: Δεν νηστεύεις.
1: Την πριζόλα την νηστίσιμη.
0: Δεν νηστεύεις.
1: Και ό,τι δεν είναι νηστίσιμο θα βάλω να το διαβάσουνε. Καθίστε φρόνημα ρε. Καθίστε φρόνημα.
0: Κρατώ αυτή την επιφύλαξη για το λόγο που σου λέω ότι είναι... Δεν πρέπει να γίνει στραβή. Δικάστηκε, μου λέει ο φίλος ο Νίκος. Λυπάμαι, καλημέρα σας. Δικάστηκα, ναι. Εδώ είμαι για να δεχτώ και τη δίκη μου.
1: Έμα τώρα.
0: Εδώ είμαι.
1: Τώρα.
0: Δεν θα κρυφτώ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ, πώς έλεγε το τέτοιο. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εδώ είμαστε για να δικαστούμε. Θα δώσουμε τις καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Ο οποίος εμφανίζεται εδώ, κάνετε.
1: Να πάω σε ένα break, μπορώ.
0: Δικαιούσαμε.
1: Δικαίωμα.
2: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7... στον Flash 99,4. Πρωινάδικο, σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
3: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
4: Εγώ που λες.
2: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αυτή είναι η Pix Lux.
1: Σε τελευταία συναυλή τους.
0: Την τελευταία συναυλή νούμερο 12.
1: Εσείς ακούτε Flash 99,4. Μανώλης Φωταδιάδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας για περίπου 24 λεπτά ακόμη. Γρηγορείτε όσο προλάβετε, ρουφήξτε την εκπομπή για 24 τζουμερά λεπτά ακόμη. Με ένα θέμα σοκ από πτήση Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Αναστάτους επικράτησε χθες από Αθήνα με προορισμό Θεσσαλονίκη.
0: Είδανε καμιά μελαχρινή αεροσυνοδό και τα
1: βλέπω. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια ερωτική ταινία στο κινητό.
0: Ωραία. Μπανακλείς.
1: Ενώ στη συνέχεια αυτοεξυπηρετήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πώς έκανε τέλειος. Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 57χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετής αξιοπρέπειας των επιβατών.
0: Αυτός ήτανε...
1: Πρέπει να ακούψετε έτσι.
0: Ήτανε καλά. Ήτανε καλά αυτός.
1: Φίλε, σε ρωτήσω κάτι. Άκου. 57... Πόσο χρόνο είσαι, Μανούλο?
0: 54.
1: Δηλαδή...
0: Σε 3 χρόνια μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό. Δεν περνάει ο χρόνος. Δεν περνάει η ώρα, Μιχάλη. Δεν περνάει η ώρα.
1: Μετράω ανάποδα.
0: Και εκεί στο 17α, μα λέμε. Στο 17α που είναι μεγάλες. Παπλώνεις τα πόδια, γιατί εκεί μου το φτερό αριστερά για να γίνει έξω το σκηνή.
1: Για τα πόδια.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: 17 ή 11 είναι με τα πόδια.
0: 13 νομίζω, δεν ξέρω.
1: Από εκεί.
0: Θα μάθουμε, θα μας έρθει μήνυμα.
1: Μας έρθει μήνυμα. Και ο διάδρομος είναι το ΣΕ. ABC, DEF. Το ΣΥ και το D είναι ο διάδρομος.
0: ABC,
1: DEF.
0: Μάλλον. Όχι, νομίζω ότι το D είναι πάλι παράθυρο.
1: Το D είναι παράθυρο.
0: Έτσι νομίζω.
1: Και το F πάει διάδρομο.
0: Θες να έχεις και θέα εκείνη την ώρα? Σε φτιάχνουν τα σύννεφα.
1: Κουστάρε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, λέει, γιατί ακούγα μικρός, λέει, το να διώξω τα σύννεφα, να γίνω. Και φτιαχνόμουν από τότε, λέει, που ήμουν το κουσούρι.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μπήκε ο άλλος μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ πετάω να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρόβλημα είναι αν κάθεσαι δίπλα του, να ξέρεις.
1: Καλά, δεν είπα να με πάρουν τα σκάλια. Αδερφέ! Όπα, αδερφέ, πάτα λίγο φρένο, αδερφέ! Πάτα λίγο, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, Θόμπι.
0: Έρχονται βροχή οι πληροφορίες. Καταρχάς, λέει, δεν υπάρχει 13.
1: Βλέπεις.
0: Δεν βάζουν 13, δεν υπάρχει θέση.
1: Δεν υπάρχει θέση 13.
0: Δεν υπάρχει. Γιατί?
1: Μπορεί να είναι...
0: Είστε προληπτικοί.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Το ντε είναι διάδρομος.
1: Μπράβο.
0: Είδες.
1: Τα λέει, τα λέει ο Σάρο. Οπότε δεν ξέρουμε σε ποια θέση καθόταν ο κύριος. Όπως
0: αυτή,
1: και να έχει.
0: Αυτή που απλώνει στα πόδια σου, ποια είναι?
1: Αυτή είναι. Της εξόδου κινδύνου. Ή το 11.
0: Στο 320. Στο 320 το αεροσκάφος είναι το 11.
1: Παραδέχεσαι το συνάδελφο εδώ.
0: Μιχάλη, πες την αλήθεια, το έχεις κάνει και σε ψηλάβανε. Εγώ δεν μας λες το όνομα.
1: Παραδέχεσαι το συνάδελφο. Τώρα το τελευταίο διάστημα που πετάω αρκετά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Air France.
0: Η Air France, ναι. Ναι.
1: Δεν έχει γυναίκες αεροσυνοδούς στα αεροπλάνα μέσα.
0: Τι έχει, αγόρια?
1: Πες, ας πούμε...
0: Χαμογελαστά, χαροπά αγόρια.
1: Όχι, με καλή διά... Ναι. Χώρια που γυρνούσαμε, ας πούμε, τις προάλλες από το Απαγλή.
0: Ναι.
1: Και τι γεύμα μας έδωσε η Air France?
0: Στα παγκάλια με σταφίδες.
1: Έχει φετούλες ψωμί σαν μπριός, ναι. Και μέσα είχε μια σος.
0: Ναι.
1: Η οποία μπορεί να ήταν και ο ίδιος επιβάτης. Η οποία είχε πολύ περίεργη γεύση και δύο ντόνατ με ροδάκινο μέσα.
0: Ντόνατ με ροδάκινο. Το ακούω το ντόνατ.
1: Ενώ, ας πούμε, όταν πετούσαμε με ελληνική εταιρεία από Αθήνα για Παρίσι, ναι. Είχε κροκ μεσχέ ή κροκ μεσχέ ή ζουκίνι πάι.
0: Τι.
1: Γιατί εγώ είμαι και μεγαλωμένος με ζουκίνι.
0: Τι είναι το ζουκίνι πάι?
1: Που σιγή πάει.
0: Πουκίπαει!
1: Το κρεμάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Πουκίπαει!
0: Το ζουκίνι πάει! Πάει το ζουκίνι
1: αυτό
0: μου!
1: Αυτό να μας αξίζει να το ακούσουμε.
0: Πάει με άφησε
1: μόνος.
0: Όχι.
1: Το πουσι πάει, ας πούμε, έχω καιρό να τα ακούσω.
0: Πάει. Όχι, ρε.
1: Παίξε μας λίγο, αλλά φτιάξε μας λίγο, ρε παιδί μου. Έτσι που είμαστε 8 και 40 πρώτα λεπτά και θα σε πάω και στο καιρό και θα σου πω ότι κλείνει απόψε και το ρεύμα στον περιφερειακό λόγο flyover και θα μείνω και χωρίς ρεύμα περιοχές Θεσσαλονίκης. Ποιος θα τα πει αυτά?
0: Θα μου τα πεις, είναι σίγουρο?
1: Εγώ δεν θα στα πω, ρε Μανόλο. Δεν είμαι ο άνθρωπός σου εδώ.
0: Είσαι έτοιμος για καιρό?
1: Καιρός φέρνει τα λάχανα. Και καιρός τα παραπούλια.
2: Τι συμβαίνει? Το κακό με το καιρό συμβαίνει.
3: Όταν αλλάζει ο καιρός πάντα με πειράζει.
2: Ακούω, βρε. Όχι, βρε. Λάκι. Τον κακό στο κεράκι.
4: Ξέρετε, θα έχουμε πάλι σύγχυση.
2: Τον κακό στο καιρό, αν σβήσει.
5: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
6: Τον κακό στο καιρό, εσένα.
7: Τον κακό ψυχρό και τον ανάποδο.
8: Τρεις κακοτσερίες μαζεμένες.
9: Τον κακό στο
5: καιρό που
6: θα δικό στο κακό καιρό θα
7: με ακριβώς.
8: Το κακό στο καιρό θα με πει γρία.
9: Άμα όμως αλλάξει ο καιρός.
6: Τον κακό του τον καιρό.
10: Τον κακό του τον καιρό και τα μαύρα πτασίκα.
11: Πρωινάδικο με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Ευστρατιάδη.
0: Πες τον Μιχάλη τι γίνεται.
1: Φίλος ο Κώστας λέει δεν έχει γυναίκες για να μην αυτοεξυπηρετούνται οι επιβάτες στην Air France.
0: Πιθανό το ακούω.
1: Ο καιρός!
0: Ο καιρός γαρεγγής!
1: Ο καιρός φέρνει τα λάχανα.
0: Σηκωθείτε τώρα από παλωτίβωνα.
1: Από τη Βάνια σκαμπό ανάκριτα πουφ. Συγκεκριμένα από τις 8 μέχρι τις 11.30. Όχι, στο ρεύμα πήγα, περίμενε στον καιρό. Ηλιοφάνειες δεν αναμένεται σήμερα τρίτη στον ομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πλέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ο Μιχάλης και μόλις. Η αλήθεια είναι ότι 16 με 24 αυτή την περίοδο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι για περπατάδο στο κέντρο, για πιασομπουτάδα διαγώνια. Έλα λίγο να καθίσουμε εδώ στην Αβαρίνου με μπατηρόσπορο 2 ευρώ. Πλέον έχουν γίνει σαλάτες, τρώνε σαλάτες καθισμένες στην Αβαρίνου, τρώνε σαλάτες εκεί που τρώγαμε 16 χοντόγκ για να χορτάσουμε. Τώρα κάτω στην Αβαρίνου και με τρώνε μια σαλάτα με σπόρους τσιά θα μου βάλετε, σας παρακαλώ.
0: Μια σαλάτα με σπόρους,
1: Τι σπόρους, είμαστε κοτόπουλα, είμαστε
0: ρεμάνο. Εσύ που τρώσε αυτά τα τζιζ μπις μπαμπρίσκους αδόρους. Εσύ, σε μας τα λες.
1: Θεό,
0: σε είπαμε να φας τραγάλια με σταφίδι και νόμιζε ότι σε βρήσαμε. Μας κοίτα και στραβά.
1: Δεν την αντέχω τη φτώχεια σας.
0: Για ποιον με πέρασες.
1: Δεν την αντέχω τη φτώχεια σας, θέλω να την αποτυράξω. Που χύπα, δεύτερος Καρβέλας.
0: Ελά.
1: Δεύτερος Καρβέλας σήμερα.
0: Φίλε,
1: έχω βγάλει στο χωματόδρομο τελείως.
0: Πιο χαμηλά δεν μπορούσα να πέσω, να ξέρεις. Δεύτερη γριά μάγισσα σήμερα. Που θέλει και 200 χιλιάρικα για τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος δίνει την απάντηση για την αεροπορική εταιρεία. Στο φίλο τον Βασίλειο, πώς με κράζει, μου λέει τι ζουκίνι πάει, βρε τα γάρι.
8: Πάμε τώρα, κουπλέ.
12: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο. Βλέμμα μου στην είσοδο.
0: Μιχάλη, δες και μούτρα.
12: Πώς γεννάρτη περιμένω. Εξαφανιστήκε.
1: Δεν μπορεί να το βλέπω.
12: Χωρίς να πει κουβέντα.
0: Γιουβεντούς.
12: Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά.
0: Αγκαλιά.
12: Με μία διπλή κουέρτα.
0: Κουέρτα.
12: Που χύπαει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει.
0: Όπα.
12: Που χύπαει.
0: Αρχίζει τσουλάει. Τσουλάει. Που χύπαει. Κάνει το χεράκι και με ρωτηματικό. Που χύπαει. Που χύπαει.
12: Γιατί δεν
0: μ' αγαπάει.
12: Που χύπαει.
0: Όχι πάει. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Εδώ στον Flash στους 99,4.
1: Ακούτε μόνο
0: η καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Ο Νίκος Καρβέλας και ακούτε Flash 99,4.
0: Εδώ δεν θα το ακούτε. Εδώ.
1: Κοίταξε άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει στίχο.
0: Θα πάρετε τώρα και 20 τριπλές προσκλήσεις με τα αεροπορικά πληρωμένα για την μεγάλη τουρ στο εξωτερικό και τη διεθνή καριέρα της Ένας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Χορηγός ανήκει η ΔΕΗ εκεί. Η τιμή πρόσκλησης είναι μόνο 27.000 ευρώ. Καλά, αν θέλετε να είστε, μη σας πούν φτωχούς και πάτε με αυτές. Έχουμε 45.000 ευρώ να πάτε στο sound check από βραδείς. Δεν λέει τεστ. Ναι, ρε φίλε.
1: Καλημέρα Λάνια, καλή επιστροφή στο παρελθόν με την πάρτι σας. Λέει ο φίλος ο Θάνος. Καλά, ρισαρό. Αλκοόλ χωρίς αλκοόλ, ρε λεβέντη μου. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Ναι, καλά. Πες
1: τα. Λόγος, ρε φίλε.
0: Πες τα, αδερφέ μου, πες τα.
1: Πήγαν λόγοι.
0: Πες τα.
1: Είναι για σουτζουκάκια, λέει. Είναι για κρέπα στα τυχάκια στην Αβαρίνου, όλα έξω. Την κρέπα να τη δεχτώ στην Αβαρίνου. Σαλάτα σε πλαστικό σκεύος με ξύλινο κουτάλι. Για να σώσουμε τον πλανήτη και χάρτινα καλαμάκια την ώρα που τα πετρέλαια πηγαίνουν γόνατο, ρε φίλε, και εμάς μας βάλουν να πιούμε χάρτινο καλαμάκι και ρουφούσα καφέ μέσα από Α4. Θεό έχουν για να σώσουμε τον πλανήτη. Πήγαμε να σώσουμε τον πλανήτη με καλαμάκια χάρτινα και με ξύλινα κουτάλια.
0: Και δίπλα πλαστικό μπουκαλάκι νερό.
1: Ναι, ρε, δηλαδή Θεό δεν έχετε, ρε.
0: Γίνονται αυτά, Μιχάλη.
1: Καλά, γίνονται αυτά, πραγματικά.
0: Μιχάλη, γίνονται αυτά.
1: Πάντως έχει γράψει και μια επιτυχία τρομερή. Ποιος? Ο φίλος σου.
0: Ο Πολύς.
1: Το δώσ' μου το κορμί σου. Θέλω να είμαι ο ένας της.
0: Το φιλί σου.
1: Φλάς ακούτε 99,4 χωρίς ρεύμα περιοχές Θεσσαλονίκης σήμερα.
0: Όπα. Για πες μας εκεί τι γίνεται, σε ποιες περιοχές θα έχει ρεύμα.
1: Συγκεκριμένα από τις 8 μέχρι τις 11.30 χωρίς ρεύμα.
0: Πετάγονται έξω με τα βραχιά σου, μας κόψαν το ρεύμα. Το πλήρωσες.
1: Ρεσιτάσιο, σου είπα πάει να πληρώσει το ρεύμα. Δεν πρόλαβα, ρε γυναίκα.
0: Δεν πρόλαβα.
1: 8 με 11.30 το ρεύμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Πυθαγόρα, Νίκης και Κάβδα.
0: Πού.
5: Πυθαγόρα, Νίκης και Καύδα.
0: Α, νομίζω δεν είχα ακούσει καλά.
5: Τελείωσε.
0: Ναι.
5: Παύλα.
0: Και Καύδα.
5: Δεν έχουν ρεύμα στην Καύδα.
0: Ωραία.
5: Από τη μια μισή έως
0: και... Νικαλάκη, είσαι Καύδα.
5: Από τη μια μισή έως και τις τρεις, η περιοχή μεταξύ των οδών Μουστακλή και Μπιζανίου δεν θα έχει ρεύμα.
0: Συγγνώμη που μένει στην οδό Μουστακλή.
5: Μουστακλή.
0: Μουστακλή.
5: Ναι.
0: Έχουν και διαγωνισμούς μια έφουνα και σε αυτή τη... Έχει κινητές τηλεφωνίες.
5: Δηλαδή... Εντάξει... Σπουδαίος ο άνθρωπος συγκεκριμένος. Μουστακλής.
0: Μουστακλής.
5: Μουστακλής. Μουστακλής. Ναι. Στρατιωτικός. Με...
0: Και τα έλεγε τσικουράτα.
5: Αντιδικτατορική δράση. Βασανίστηκε άγρια από την Πούντα.
0: Αυτά όλα που λες είναι φήμες. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Εκείνη την εποχή της Επαναστάσεως.
5: Ήταν στον Εμφύλιο εκεί ανθρωπολογαγός. Δηλαδή
0: το ότι ξέρεις την ιστορία του Μουστακλή. Εντάξει, λέω.
5: Ο συγκεκριμένος βασανίστηκε ακραία.
0: Πιστεύω ότι στο τελευταίο φεστιβάλ της ΚΝΕ που πήγες είχαν ειδικό αφιέρωμα και από εκεί τα θυμάσαι. Πιστεύω ότι η ομιλήτρια ήταν πάλι η Λιάνα Γανέλη για 25η φορά.
5: Κοίταξε, ο συγκεκριμένος την χάνει απόλυτη αποδοχή της Ποντενέα. Τον βασανίζανε για 50 μέρες.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
5: 50 μέρες
0: αργά. Ξέρεις τι τον κάνανε. Τον βάζανε να πίνει τζιν χωρίς αλκοόλ. Και στραγάλια ρε κέρατα. Να μαρτυρώ αυτή τη στιγμή στη μάνα σου τώρα. Στραγάλια στα φίδες και τζιν χωρίς αλκοόλ.
5: Αν θυμάμαι καλά, μετά από το διάστημα των βασανιστήριων,
0: ναι,
5: τον χτύπησαν τόσο πολύ. Οπα. Που έπαθε εγκεφαλικό και τον εισήγαγαν στο νοσοκομείο με άλλο όνομα και αιτία τραυματισμού.
0: Καλή, γίνονται αυτά
5: που τρακάρισμα στον υπόδρομο.
0: Όχι.
5: Σοκαριστικό.
0: Τι γλίστησε από την κερκίδα και έπεσε και τον πατήσαν τα άλογα.
5: Ασύγκριτο.
0: Διαβάζω την σοβαρή δισιογραφία του πρώτου θέματος και γελάω. Καλά, το πρώτο θέμα γιατί δεν το έχουν κλείσει ακόμα. Επίσης δεν με τρομάζει το ότι δεν το έχουν κλείσει. Με τρομάζει το γεγονός ότι κάνει τόσα άπειρα βιού και λέω ζούμε όλοι ανάμεσά μας. Λέει τώρα, άκου τώρα θέμα.
5: Ναι.
0: Προποφόλη και μυδαζολάμη. Τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται. Τι μας νοιάζει, ρε φίλε, τι κάνει η προποφόλη. Τι είμαστε, τέταρτο έτος ιατρική παθολογία και πάμε για εξεταστική.
5: Στην προποφόλη πήγανε νερό αλκοολούχο.
0: Ποιο νοιάζει αν ήταν ένα πρεζόνι στην πλατεία Ναυαρίνου, δεν δίνεται σημασία. Πέθανε ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα. Και πρέπει να μάθουμε τι είναι η προποφόλη. Δεν νοιάζει κανέναν. Αλήθεια δεν νοιάζει κανέναν. Πείτε μας πόσοι από εσάς πήγατε σε αυτό το κέντρο στο Κολωνάκι και δεν το είπατε. Αυτό μας νοιάζει, άμα θέλετε να κάνουμε κουτσομπολιό.
5: Έτσι, εσύ.
0: Γιατί η είδηση είναι ξεκάθαρη. Ποια ήταν η είδηση. Τελείωσε η είδηση την πρώτη μέρα. Έφυγε από τη ζωή του κ. Μαζονάκη. Δυστυχώς.
5: Ο Βασίλης κάνει την εμφάνισή του. Ο Άδης ήταν ο Παραγιός.
0: Ο Παραγιός.
5: Ο Φανούρης ήταν ο Παραγιός. Τα είπαμε και στην Καρίτσα. Όμορφη καλημέρα από τα εξωτικά βασιλικά.
0: Τα βασιλικά, ε.
5: Ναι,
0: τα βασιλικά.
5: Ο Βασίλης από τα βασιλικά. Εκεί ένα μεγάλο τίμ είναι. Έτσι στηρίζουν την αγάπη μας στον Βασιλάρα από τα πανέμορφα βασιλικά, θα λέγει κανείς.
0: Μισή ώρα ήταν αρκετή για να με ξυπνήσετε αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το τίμιο delivery της Θεσσαλονίκης.
5: Του delivery τους αγαπώ εγώ, τους έχω κοντά μου. Και τους έχω στηρίξει και πάλι.
0: Εγώ θέλω να τους δώσω χαστούκια.
5: Σταμάτα.
0: Όχι όλους.
5: Να σε πω κάτι. Στους κακούς όλους τους χαστούκια.
0: Φίλε, άκου τι παθαίνουν τους delivery εγώ. Λες και το ξέρεις, λέει. Έλα. Πάλι αυτός παρήγγειλε να κάνουμε πλάκα. Παραγγέλνω ένα συγκεκριμένο καφέ, ο οποίος συγκεκριμένος καφές είναι φρέντο εσπρέσο σκέτο σε πολύ μεγάλο ποτήρι, φουλ πάγο, φουλ νερό. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας πάρα πολύ ελαφρύς καφές.
5: Ο καφές, αν είναι παραπάνω από τέσσερις λέξεις, είναι κουραστικός θέμα. Σε πειράζει που πίνω εγώ χωρίς αλκοόλ.
0: Περίμενε τώρα.
5: Και εσύ πίνεις φρέντο εσπρέσο σκέτο σε μεγάλο ποτήρι, με πολύ πάγο, με πολύ. Πιάσε και το νερό!
0: Περίμενε, ρε φίλε.
5: Τα μάθατε όλα!
0: Μα άμα στον πω ελαφρύ, θα με κάνεις πάλι εκείνη την κουτσουλιά και θα το κάνεις. Δεν θέλω.
5: Θες μονή δόση ή διπλή δόση. Μονή δόση.
0: Ένα κανονικό θέλω.
5: Ναι.
0: Αλλά σε δύο ποτήρια να το βάλω. Τον αραιώνω δηλαδή. Πώς να σου το πω. Τι να σου το πω τώρα. Φέρνω ένα και δύο ποτήρια και να μου καλάγει όλα τα νερό σου μόνος μου. Βάλε, ρε φίλε, στο μεγάλο ποτήρι και γέμισε με χμάνο νερό. Αυτό απλά πράγματα. Και τι με κάνουνε. Με φέρνουν τον καφέ στο μεγάλο ποτήρι και μικρό καλαμάκι που το βάζει και πέφτει μέσα.
5: Κάτι δεν μπορεί να το πιει.
0: Ρε θα με τρελάνετε ρε. Στο μεγάλο ποτήρι.
5: Μήπως δεν βάζεις, μήπως δεν βάζεις πουρπουάρ.
0: Το πουρπουάρ ποιο αυτό το χωριό στην Νότια Γαλλία.
5: Μήπως βλέπουν ότι...
0: Πάντα αφήνω μπουρμπούρια ρε, πάντα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Παραγγέλνουμε φαγητό, πάντα κάτι λείπει. Ρε θα είναι τα αναψυκτικά. Και είναι. Και πάντα λείπει. Έρχεται ο Μιχάλης σπίτι και πάντα λείπει το, αυτό που παρήγγειλε ο Μιχάλης. Αυτό που θέλει ο Μιχάλης.
5: Ξέρεις, αυτό είναι. Αυτό με το φαγητό και για μένα είναι θέμα.
0: Δεν θες να βγεις στους δρόμους εκείνη την ώρα και να σκάσεις τα λάστιχα.
5: Θέλω να το πω, αδερφέ, να σε πω κάτι. Αυτό εγώ τώρα παρήγγειλα. Το περιμένω. Το έχω. Χοντρού φαΐ το φέρες λάθος. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα από την ώρα που το παραγγέλνω. Έχω ονειρεύομαι τη στιγμή που θα χτυπήσει και θα ανοίξω την πόρτα με το βρακί ενδεχομένως. Ζητημένος ίσα ίσα. Να ανοίξω την πόρτα να υποδεχτώ αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον τον τιμώ γιατί κουβαλάει
0: εσείς
5: το φαγητό.
0: Εσείς χοντροί δεν κάνατε ποτέ. Ε? Και έτσι γυρνηθήκατε.
5: Και έρχεται και επίσης ποιο είναι το άλλο πολύ σπουδαίο λάθος που κάνουν. Όταν έχει αναψυκτικό ρε παιδιά, δεν θα το βάζετε δίπλα στο ζεστό φαΐ. Είναι δύο διαφορετικές σακούλες.
0: Τι έγινε, ήρθε τώρα μεταξύ μας.
5: Επίσης, να σου πω εγώ θα τα πω όλα. Θα πω όλα, δεν με κρατάς, μόλις είμαι.
0: Μικρόφωνο σε σένα.
5: Όσο εγώ μιλάω, παραγγέλνετε. Δένετε τη σακούλα. Η σακούλα αυτή για να ληχθεί θέλει έτσι στα κέπρε, φίλε. Πρέπει να τη σκίσω τη σακούλα, λες και βγάζω σε πρώτο ραντεβού, βράδυ.
0: Και μετά τα σκουπίδια που δεν τα βάλω.
5: Να μην το πω.
0: Ε, πού ναι. Δεν τα βάλω τα σκουπίδια.
5: Ε, πού δεν τα βάλω τα σκουπίδια, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πράγματα, υπήρχαν όρκοι που γασέρανε, δεν κράτησαν. Υπάρχουν θέματα που είναι δυσεπίλητα. Έρχεσαι! Επίσης δεν μπορώ αυτούς οι οποίοι ας πούμε βρέχει, οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Παραγγέλνουν, κάνε ένα μακαρόνι και φάει ρε φίλε. Τι πρέπει να παραγγείλεις.
0: Ναι, το τηλεπερά μέσα στη βροχή μην το βγάζεις ρε φίλε. Βέβαια αν ρωτήσεις τηλεπερά, αν ρωτήσεις τηλεπερά λέει βγαίνουν να κάνουμε ροκάματο στη βροχή γιατί έχει μπουρμπούρια και έχω ανάγκη τα λεφτά.
5: Ρε φίλε βρέχει.
0: Γιατί δεν έχω δει τηλεπερά να δουλεύει από χόμπι. Δηλαδή,
5: ναι,
0: άμα πιάσω πολλά λεφτά, θέλω ρε φίλε να πάρω ένα μηχανή και να κάνω το delivery. Να το κάνω δηλαδή έτσι όπως το γουστάρω εγώ. Γιατί έκανα την αγάπη μου δουλειά.
5: Να παρέχω
0: υπηρεσία. Έκανα το χόμπι μου δουλειά.
5: Ναι.
0: Δεν το είδα.
5: Όχι,
0: δεν το
5: ποτέ,
0: είδα.
5: Ποτέ.
0: Επίσης θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνεις αν είσαι με γυναίκες. Τον ωραίο γκόμενο που τον καταλαβαίνεις, ξέρεις.
5: Τον ωραίο γκόμενο που.
0: Όταν την deliverás. Ναι, γιατί αν είναι ποδοσφαιριστής, τραγουδιστής δεν βγάζεις τις άκρη.
5: Όχι, βέβαια.
0: Αν φοράει στολή, αν τραγουδάει, δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις κάποιους τους οποίους, όχι δεν τους έκανες παρέα, τους κοροϊδεύατε κιόλας.
5: Λέει
0: αυτός, έχει μια κρυφή, έχει κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω, έχει κάτι. Λέω,
5: σημαίνει
0: λεφτά.
5: Κάτι, σημαίνει
0: πράγμα. Έχει λεφτά, αυτό έχει, όχι. Έχει κάτι, δηλαδή λέω συγγνώμη αν αυτός ερχόταν με φωσφοριζέ γυλαίκο και σου έφερε την παραγγελία, το μπέργκερ, θα του άφηνες μπουρμπάρ.
5: Έχετε παραγγελία φαλάφελ.
0: Δηλαδή θα μας τρελάνετε.
5: Καλημέρα από Κηφισό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης και μας δίνει μια κατακόκκινη κατάσταση.
0: Πού στον Κηφισό?
5: Ναι.
0: Ούτε που μας νοιάζει.
5: Γιατί δεν με νοιάζει, αφού ο άνθρωπος εκεί είναι και πίζει. Γιατί ρε, μα, δεν μας νοιάζει.
0: Μιλάμε για την αποκεντρωμένη Ελλάδα, Δημήτρη μου. Να φύγεις να πας στην Καρδίτσα που αυτή είναι όλα πράσινα εκεί τώρα. Τρίκαλα Καρδίτσα, αυτά ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Με τα ποδήλα τα γυρνάνε.
5: Πήγα στην Καρδίτσα πρόσφατα.
0: Ναι.
5: Ωραία. Ο φίλος είναι καλά, μας κεράσανε και μετά στο Ζουκλουκούμα, αλλά όχι.
0: Αλήθεια.
5: Είχα που λέτε προετών μια σχέση, λέει ο φίλος ο Νίκος, με βίγκαν που έφτιαξε παστίτσιο από κοιμά σόγιες και μπεσαμέλα από γάλα καρύδες. Θέλετε να σχολιάσω γεύση.
0: Όχι, καταλάβαμε απλά γιατί την είχες τη σχέση αυτή πριν από χρόνια και χώρισες. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος.
5: Να σου πω κάτι.
0: Σε δικαστήριο να πας να σαθώσει και το διαζύγιο. Θα την βάλει να πληρώνει διατροφή, φίλε.
5: Μιλάμε για αυτοταπείνωση εδώ, φίλε Νίκο.
0: Πόσο πιο χαμηλά. Πρέπει, φίλε. Δηλαδή. Πρέπει να έκανε κάτι πάρα πολύ καλά για να σε έβαζε να το τρώσω αυτό το παστίτσιο που μου έστειλες.
5: Και να το τρώω και να λες γυρίζει θαύμα γεύση.
0: Πως μ' αρέσει το τζίνι χωρίς αλκοόλ. Αρκεί να έχει δίπλα και στραγάλια. Στο καματερό έφηβοι έκλεψαν ταξί και καρφώθηκαν σε κολόνα. Άντε να πληρώνουν και τα συνεργεία τώρα, εκτός από τα χαστούκια.
5: Και μας άτομα που είμαστε καλά της βιασμάνου.
0: Τέσσερα άτομα έκλεψαν το όχημα. Και μετά από πρόσκληση ενώ η Ελλάδα να ζητά ακόμη δύο από τους δράστες. Πώς ήταν έξι μέσα σε ένα μάξι?
5: Εφτά ρωμά σε ένα δωμά.
0: Και λες να δεν είναι και γιάρες αυτό, όχι. Σε ταξί δεν βγαίνει.
5: Σε smart. Ταξί smart έχεις δει. Θεσσαλονίκη, εργασία συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο δικοδίκτυο της εσωτερικής περιφερειακής οδού.
0: Φτιάξτε τους κήπους, τις μυρωδιές, τις ωραίες. Συγγνώμη, παράκληση.
5: Παρακαλώ.
0: Παράκληση. Στους αλλιευτές της Μηχανιώνας που έχουν μπαρκάρει τα οχήματα τα επαγγελματικά στο λιμάνι.
5: Μην τα πάρετε ποτέ.
0: Πρώτον, μην τα πάρετε ποτέ, έχει ομορφύνει το λιμάνι.
5: Ναι.
0: Δεύτερον, πάρτε ρε μπαγάσα στην δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη σειρά και απλώστε τα.
5: Να φτάσουν.
0: Απλώστε τα. Έχω πάει στο πιο ξεφτυλισμένο μέρος τουριστικά του πλανήτη που είναι η Μαγιόρκα. Που είναι ένα εμπορικό κέντρο, δεν είναι τίποτα έτσι. Είναι το μηδέν. Το μηδέν θα κάνω κύκλο.
7: Αλλά φίλε, έχει ένα λιμάνι. Δηλαδή είσαι στο kitchen bar και βλέπεις, ας πούμε, μέχρι το αυτό και έχει μόνο κατάρτια από σκάφη. Λες, είναι μια ωραία εικόνα. Είναι μια κοσμοπολίτικη
5: για...
7: εικόνα.
5: Για τέτοιο, για πώς το λένε, για εστιοφόρα.
7: Ναι, ρε φίλε.
5: Δεν μιλάς για γρηγρή.
7: Ναι, τα γρηγρή όμως αυτά είναι πολύ όμορφα στην πόλη. Δένουνε με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία. Η εικόνα είναι ωραία. Αρκεί.
5: Πολύ.
7: Αρκεί να τα βλέπει, είναι το ένα. Δηλαδή, καθίστε φρόνημα τώρα. Βάλτε τα στη σειρά.
5: Αυτά είναι.
7: Αν τα βάλετε στη σειρά, να ξέρεις. Να σου πω γιατί τα βάλαν έτσι. Να σου πω γιατί. Για να γίνουν τα αιτήματά τους. Να σου πω γιατί.
5: Δεν πρέπει.
7: Γιατί αν τα βάζανε όπως έπρεπε και ομόρφη η πόλη,
5: δεν θα σου πει.
7: Αφήστε τους εκεί. Δραχμή μην τους δώσετε.
5: Ευρώ.
7: Ευρώ. Είναι τι ωραία, ξέρεις πόσα λεφτά θα πληρώναμε για να τα βάζουμε εδώ. Υπήρχε μια φήμη ότι τους κόλλους για εκείνους τους ποδηλατόδρομους τους πληρώναμε 70 ευρώ τον έναν. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
5: Αυτός ο ποδηλατόδρομος στη Νίκη.
7: Τι έγινε τώρα, παιδιά. Τώρα έχουμε το ποδηλατό που θέλω να κατέβω, γιατί δεν μαζέψατε, με συγχωρείτε.
5: Γιατί μου στερείτε τη χαρά και τη δυνατότητα να κατέβω στην πόλη μου ποδηλατό.
7: Που πήγαινε μέχρι την Πότσαρ τελείων λύση και ξεκινούσε από το ποδηλατό, από τη Μενεμένη και θα ήταν στην Μουδανίων. Την Μουδανίων, γιατί δεν βάλετε ένα ποδηλατόδρομο να πηγαίνουμε στον Άγιο Μάμα με το ποδήλατο. Πού είμαστε έτοιμοι.
5: Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το κορδελιό με το ποδήλατο και πάει στο σχολάρι.
7: Οπωσδήποτε και αυτός μόλις στο σχολάρι τι λέει, ξέρεις. Ένα τζιγ χωρίς αλκοόλ και φέρω και στραγάλια. Δεν θα μας τρελάνετε, ρε. Θα μας τρελάνετε, νομίζετε ότι είμαστε. Ότι δεν είμαστε καλά σαν και εσάς.
5: Το ποδήλατο είναι ένας τρόπος άθλησης και.
7: Καλό είναι το ποδήλατο, ρε παιδί μου.
5: Εντάξει. Μην ρημάξουμε και την πόλη.
7: Τα αυτοκίνητα τα φτιάχνουμε, τους δρόμους φτιάχνουμε για τα αυτοκίνητα. Τα πεζοδρόμια είναι για τα ποδήλατα.
5: Εργασίες θα εκτελούνται ως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 6 το πρωί έως το 20 του Ιουλίου. Ανάλογα
7: πότε,
5: με τις καιρικές
7: συνθήκες. Πότε ξαναπαίζουν πάλι. 9 Οκτωβρίου, πες Παρασκευή.
5: Έως και τις 9 Οκτωβρίου, ναι.
7: Έως και τις 9.
5: Ναι.
7: Άρα ξεκίνησαν οι εργασίες.
5: Ναι.
7: Πού ακριβώς.
5: Είναι παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση τεχνικών έργων.
7: Παράπλευρο
5: εσωτερική δίκτυο. Περιφερειακή.
7: Η εσωτερική περιφερειακή είναι η κανονική περιφερειακή, δεν είναι. Ναι. Και η παράπλευρη ποια είναι.
5: Αυτή όχι η κανονική, η παράπλευρη.
7: Α,
5: και... έτσι ναι.
7: Η ομόκεντρη.
5: Η κατακεφαλήν.
7: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, επειδή είμαστε έτοιμοι να φύγουμε να δώσουμε μια κίνηση τελευταία για τον κόσμο, που είναι αρχίζουν και οι δυσκολίες, τα δυσκολίκια στην πόλη. Οι πρασινάδες, οι κοκκινίλες.
7: Έτσι. Βλέπω... Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος είναι έτοιμος.
5: Ναι, βέβαια.
7: Και ποιος άλλος, ποιος?
5: Ο Γιάννης Χαβιανίδης. Καλά τώρα, ρε φίλε.
7: Αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, σας το λέω τώρα εδώ. Στηρίξτε γιατί κάνουν αποτοξίνωση. Δεν είναι καλά. Η εκπομπή λέγεται επί της ουσίας. Όπα.
5: Δείχνει κάτι αυτό τώρα.
7: Ουσίες κοινοπνεύματα. Αλλά μην πείτε τίποτα. Απλά θα το ξέρετε, αλλά δεν θα μεταξύ μας.
5: Μεταξύ μας, μεταξύ μας. Κόκκινη Παπαναστασίου, στα δυτικά και προς Ευκαρπία.
7: Ούτε που με νοιάζει, Μιχάλη, θα πάρω την παραλλαγή και θα φύγω προς τα πίσω τώρα. Θα πάρω το ποδήλατό μου και θα βγω στον ποδηλατόδρομο να φτάσω στον Άγιο Μάμα.
5: Κίτρινη Μεάνδρου, κίτρινη Καραολή Δημητρίου. Κίτρινη Έλκη Λαγκαδά.
7: Έλα, πάρε δρόμο.
5: Κίτρινη Έλκη Μοναστηρίου.
7: Πάρε δρόμο, ήρθαν και άνθρωποι και άλλοι θέλουν να δουλέψουν. Πάρε δρόμο.
5: Περίμενε, περίμενε.
7: Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο.
5: Ο Κολονιάρη κατακόκκινη.
7: Ο Κολονιάρη, άμα είναι κατακόκκινη, είναι τα καστούνια. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε πάλι αύριο. Απ' την κατακόκκινη Κολονιάρη. Στις 7. Στο πρωινάδικο.
5: Αυτοί ήμασταν.
7: Αυτοί ήμασταν. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ημέρα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Έτσι. Ημέρα, πώς να το θέσω ρε παιδί μου, πολύ σημαντική.
1: Μεγάλη, σπουδαία και τρανή. Έτσι, υποδεχόμαστε σήμερα στο χωριό μας.
0: Όχι στο χωριό μας.
1: Παιδί μου, πώς περνούσε ο Ντελάλης τώρα που έλεγε για την παράσταση, ναι, και τα λοιπά. Χωριανή, χωριανή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και όλα περιστρέφονταν γύρω από το μεγάλο γεγονός. Έτσι είναι και σήμερα.
0: Το μεγάλο γεγονός σήμερα, λοιπόν, το μεγάλο γεγονός όμως δεν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εντάξει, μην έχουμε παρεξηγήσεις.
1: Είναι στο κάτω το χωριό.
0: Ναι, στο άλλο το χωριό, στα κάτω μεριά. Λοιπόν, είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχει αλλάξει και την. Φυσικά την ατζέντα της επικαιρότητας, αλλά και φυσικά και την ατζέντα της Αθήνας, είναι η αλήθεια. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Αθήνα και η χώρα ευρύτερα κινείται στους ρυθμούς αυτής της επίσκεψης, η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική για τα συμφέροντα της πατρίδας μας και σε σχέση με μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ταραγμένο, και θα λέγαμε ότι έρχεται αυτή η επίσκεψη για εμάς είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να δούμε να τεθούν στο τραπέζι πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την γείτονα Τουρκία όσο και με τον ρόλο τον δικό μας στο κομμάτι αυτό της Μεσογείου, που πολλές φορές έχει ιδιαίτερη σημασία και τώρα για τους Αμερικανούς έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, τόσο την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει μπει εσχάτως στην εξίσωση και κυρίως λόγω και του τη σύραξη, τη εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, έχει αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη πολύ μεγάλη σημασία για τους Αμερικανούς. Η Σούδα ούτως ή άλλως παραμένει για το κάτω κομμάτι, για τις χώρες του κόλπου, με ανοιχτή την σύγκρουση των Αμερικανών με το Ιράν στον Περσικό κόλπο. Να παραμένει ανοιχτή, και μάλιστα να βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και να, τα σενάρια να λένε ότι πάμε σε κλιμάκωση. Όχι ακόμα βέβαια, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του Νοεμβρίου, τον Νοέμβρη θα γίνουν οι εκλογές, αλλά γενικότερα όλα αυτά τα θέματα μαζί, τα ενεργειακά, οι εξορίξεις, όλα αυτά αναμένεται να τεθούν στις συναντήσεις, στις επαφές που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο. Το πρόγραμμά του είναι, φυσικά έχει ανακοινωθεί, είναι αρκετά συγκεκριμένο, αρκετές οι συναντήσεις, και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η επίσκεψη.
1: Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα και με τον κύριο Γιώργο Ρακά, τον πολιτικό επιστήμονα. Πριν μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, πάμε να δούμε λίγο τα χρηστικά μας. Καταρχάς να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στο Flash 99,4. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash Official 99,4 στο Facebook και από το YouTube του Flash.
0: Ναι, που στριμάρει αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον αέρα, και όχι μόνο στον αέρα, και στην εικόνα τέλος πάντων.
1: Μας ακούτε επίσης από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιόφωνα, καθώς και από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και με τις πλατφόρμες αυτές, με το κανάλι του Flash στο Viber, Flash 99,4, με τα προσωπικά μας προφίλ Θεόδωρος Παπαδόπουλος Γιάννης Καβιανίδης, στη διάθεσή σας και το 504-801, ο Χρήστος Νάκος εδώ πέρα, στυλοβάτης του ραδιοφώνου, όχι μόνο της δικής μας εκπομπής.
0: Κολώνα.
1: Κολώνα, τσιμέντο.
0: Ναι. Οπλισμένος κυρόδεμα. Λοιπόν.
1: Το βλέπω αυτό τώρα, συγκινήθηκε. Οπλισμένοι με υπομονή οι συμπολίτες μας που κινούνται στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και το Γένεσης είναι σχεδόν σταματημένη η κυκλοφορία, πολύ δύσκολη κυκλοφορία. Στο ρεύμα προς δυτικά, λίγο πριν την Τριανδρία ξεκινάει το πρόβλημα και συνεχίζεται. Στο κέντρο της πόλης χωρίς φοβερά προβλήματα, ένα κομμάτι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πριν πριν την Πότσαρη, περίπου από τη Μαρτίου μέχρι την Πότσαρη, στη Βασιλή Σόλγας, όπου γίνονται τα έργα στην Συνδίκα. Να μην κουράζουμε και τα λέμε καθημερινά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση εδώ και αρκετές μέρες εκεί πέρα. Στο τηλεοφόρο Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα στην Ξηροκρίνη, εκεί στο ρεύμα προς Βαρδάρη, υπάρχει το καθημερινό πρόβλημα εκεί που στενεύει ο δρόμος. Στο Κορδελιό, έτσι, ένα κομμάτι έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα...
0: Υπάρχουν, εντάξει, είναι ούτως ή άλλως 9 η ώρα, 9 και 13.
1: Σιγά σιγά εξομαλύνεται η κατάσταση.
0: Ναι, χαλαρώνει η κίνηση.
1: Λοιπόν, χωρίς ρεύμα κάποιες περιοχές, στους αμπελόκηπους από την Νίκου Κυριακίδη, την Μπιζανίου και μεταξύ των οδών Νίκου Κυριακίδη και Ναυάρχου Κουντουριώτη έχουμε διακοπή ρεύματος. Στο Πανόραμα μέχρι τις 11.30 μια διακοπή ρεύματος μεταξύ των οδών Πυθαγόρα, Νίκης και Κάβδα. Και από τη 1.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα, θα επηρεαστούν οι οδοί Μουστακλή και Μπιζανίου. Αυτά όσον αφορά τις διακοπές ρεύματος. Κάποια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης δεν έχουμε. Έχουμε έκτακτη διακοπή στην οδό Φιλελλήνων και Μιαούλη στο Πανόραμα. Γίνονται πραγματάκια στο Πανόραμα σήμερα.
0: Τι πραγματάκια γίνονται?
1: Κάποιες διακοπές ρεύματος, νερού. Λοιπόν, και στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ψυχάρη Ιωάννου, έχουμε διακοπή υδροδότησης. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από την ΕΙΑΘ.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά από τα γύρω-γύρω, της πόλεως μας και τα σχετικά. Να δούμε και το πρόγραμμα του Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται σήμερα και σήμερα και αύριο θα είναι εδώ, αύριο θα αναχωρήσει. Αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι, έχει πρώτα συναντήσει τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, και αργότερα θα δει φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συνομιλίες υπάρχουν, η ατζέντα είναι πολύ βαριά, το βλέπουμε και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα κάτι τέτοιο. Να πούμε για τον Ρούμπιο ότι έχει από το 2019 διαδραματίσει ρόλο στην περιοχή μας, καθώς με τον γερουσιαστή, που και ο Ρούμπιο γερουσιαστής ήταν εκείνο το διάστημα, τον Μπομπ Μενέντες, ήταν αυτοί που προώθησαν την νομοθεσία για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης ήταν μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία των, να θέσουν όρια στην τουρκική επιθετικότητα σε σχέση με τα αιτήματα για εξοπλισμούς από την Άγκυρα, και αυτό, φυσικά αυτή η θέση, αυτός ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικός. Τώρα από εκεί και μετά, για την ατζέντα, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την ατζέντα, φυσικά είναι η ενέργεια, είναι τα F-35 που θα παραδοθούν στη χώρα μας το 2029, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε την περαιτέρω την αναβάθμιση και άλλων F-16 σε επίπεδο Viper. Μετά έχουμε αυτό το τρίγωνο εδώ που λέμε ότι έχει σχηματιστεί, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, φυσικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι δίπλα σε αυτή την συμμαχία των τριών χωρών.
1: Και πάντα ένας συνδετικός κρίκος και αργός.
0: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα πάντως με το επίσημο πρόγραμμα, η συνάντηση θα είναι αρχικά με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, και μετά θα υπάρχουν κοινές δηλώσεις και θα έτσι θα κηρυχθεί και η έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Κατόμη θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Ένα συμβολισμός, καθώς έχουμε και τα 250 χρόνια από τις δημοκρατίες γιορτάζει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και είναι και αυτό, ξέρετε, ένας συμβολισμός.

0: στην Αθήνα. Και έτσι φυσικά και θέλει και ο ίδιος ο Ρούμπιο αυτό το κάδρο, τέλος πάντων, αυτό το καδράρισμα εκεί στην Πνίκα όταν θα βρεθεί. Τις εικόνες από εκεί έχουν μεγάλη αξία για τον ίδιο. Λοιπόν, μετά την Πνίκα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, το απόγευμα. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν στην Κροατία, θα γυρίσει, γυρνάει σήμερα. Και το βράδυ υπάρχει το δείπνο, παρουσία του Πρωθυπουργού και του προστιμήν του Ρούμπιο που θα παρατεθεί. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών φυσικά. Τώρα.
1: Από το μεσημέρι θα είναι σε εξέλιξη εργασίες του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπουργών και εφυπουργών. Και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπογραφούν τρεις συμφωνίες. Ανανέωση μνημονίου συνεργασία σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστούν. Επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 με στόχο την διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τυπικά του Ρούμπιο, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Από εκεί και μετά μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, να δούμε τις δηλώσεις, τι θα υποθεί, γιατί φυσικά όλα αυτά είναι και πάρα πολύ σημαντικά το τι θα ακούσουμε επίσημα να λέγεται, γιατί πολλές φορές πίσω από τις λέξεις και από την ανάλυση τους μπορούν να προκύψουν, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση και πώς εξελίσσεται και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, τέλος πάντων ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουν να δώσουν, στην οποία θέλουν να στρέψουν οι Αμερικανοί τις εξελίξεις, καθώς δεν είναι κρυφό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη δική μας περιοχή και σε σχέση με την Τουρκία και σε σχέση με τη δική μας χώρα και ευρύτερα σε όλο αυτό το κομμάτι της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
1: Φυσικά πολλή κουβέντα έγινε για το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται μόνο στην Ελλάδα και δεν το συνδυάζει με μια επίσκεψη ή κάποιες συναντήσεις, ναι, και στην Τουρκία,
0: ναι,
1: θα δούμε στην πράξη αν
0: αυτό έχει
1: πόσο σημαντικό έχει. Έτσι είναι αυτό, αν είναι η αξία μικρή, μεγάλη ή καμία, θα το δούμε.
0: Εντάξει, επίσης τώρα σε σχέση με το Ρούμπιο πάντα θα δούμε και τις αντιδράσεις που θα προκληθούν από τις δηλώσεις Ρούμπιο, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις. Την ίδια ώρα που στο επίπεδο αυτό με την Τουρκία έχουμε και την χθεσινοβραδινή είδηση που έχει προκύψει για την συνδρομή από την Τουρκία και το Πακιστάν προς τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων, που είναι μια εξέλιξη στη συμφωνία της Μέκας, που είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Μέχρι πρότινος, σε σχέση με την αναμέτρηση με τις εχθροπραξίες, με τα χτυπήματα εκατέρωθεν, των Χούθη, με τη Σαουδική Αραβία, οι δύο χώρες, η Τουρκία και το Πακιστάν, θεωρούσαν ότι είναι μια εφιστάμενη σύγκρουση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να εμπλακούν. Τώρα με τα τελευταία χτυπήματα το Χούθη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και σε διάφορα άλλα σημεία, θεωρείται ότι είναι μια επίθεση καινούρια, θεωρήθηκε τέλος πάντων, και έτσι συνδράμουν οι δύο χώρες, τη Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον την μέρα που έρχεται εδώ ο Ρούμπιο και να δούμε όλα αυτά, γιατί όλα συνδέονται φυσικά σε αυτό
1: φυσικά,
0: το μεγάλο puzzle που είναι της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Να το δούμε όμως, γιατί δεν έχουμε ακόμα, είναι χθεσινοβραδινή αυτή η εξέλιξη, δεν υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις, και να δούμε και το εύρος αυτής της συνδρομής, της αμυντικής συνδρομής. Θα ανοίξει πάλι τώρα η συζήτηση για τα οπλικά συστήματα τα οποία είναι στην Σαουδική Αραβία, τα ελληνικά, τα Patriot, καθώς τώρα μπαίνουμε σε μία νέα φάση αυτής της συνεργασίας της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία.

0: αυτή τη φορά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε χθες τα 52ª της εκδηλώσεις για τα 52ª γενέθλια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Στο παλιό αμαξοστάσιο, στην Αθήνα, με Κυριάκο Μητσοτάκη, φυσικά, με, πώς το λένε, απουσίες ηχηρές.
1: Δεν πιστεύω να έλειψε ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Δεν ξέρω αν τον κάλεσα. Είναι και αυτό, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Είχαμε μπασκετάκι εκεί. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς επέλεξε μπάσκετ. Έκανε το 4 στα 4 σουτ που εκτέλεσε Γιάννη. Να ξέρεις. 4 στα 4. Τι σημαίνει αυτό. Το απάντησε ο ίδιος βέβαια. Αν σκεφτείτε, λέει, ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό σημαίνει κάτι, είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε για την τέταρτη νίκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι μπασκετικός, Γιάννη, όπως ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, το που το γνωρίζεις αυτό.
1: Ταιριάζει στο στυλ του.
0: Παίζει και μπασκετάκι με φίλους και τα λοιπά, off camera, όταν μπορεί. Οπότε, ναι, του ταιριάζει, είναι και ψηλός, αυτά ξέρεις τέλος πάντων, είναι μπασκετικός τέλος πάντων. Ταιριάζει γενικά, νομίζω, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς να πηγαίνει για τσίπουρα και να βλέπει μπάλα.
1: Καθένας με το άθλημα που του αρέσει.
0: Ναι, είναι και αυτό, σωστό.
1: Εμάς μας αρέσει να βλέπουμε πάρα.
0: Λοιπόν, έχω το εξής. Αυτό το 4 στα 4 λοιπόν είναι το ζητούμενο άλλωστε. Είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Και θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία, καθώς είχαμε και τις διπλές εκλογές, πέτυχε μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Τώρα, έκανε την αναφορά, ήταν ένα καρφί προς τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα την ακούσουμε και σε λίγο πώς το είπε ακριβώς. Αλλά είπε για πρωθυπουργούς οι οποίοι πέτυχαν, κατάφεραν να έχουν ποσοστό άνω, να πετύχουν νίκες με ποσοστό άνω του 40%. Εντάξει, τώρα αυτό θεωρήθηκε ότι είναι μια έμεση απάντηση, γιατί αυτή ήταν ο ίδιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος το 2004 και το 2007 έγραψε δηλαδή δύο συνεχόμενες άνω του 40% νίκες, και επίσης ήταν και ο Καραμαλής ο Εθνάρχης, το είπε και όλα.
1: Άρα ποιος δεν ήταν.
0: Δεν ήταν ο Εύερτ, ο Σαμαράς, επειδή είναι πρωθυπουργός, έτσι, είναι άλλη θέση του. Εύερ δεν είναι.
1: Ο Εύερ τώρα δεν πιάνει, το θέμα είναι.
0: Δεν πιάνει, okay, δεκτό.
1: Θα συγκρίνεις με νικητές.
0: Δεκτό. Για το Σαμαρά πήγαινε ούτως ή άλλως το καθί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, εντάξει, ούτως ή άλλως το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι... είναι ο Σαμαράς, νομίζω, δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, παλεύονται, δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τους άλλους. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Και νομίζω ότι όσο πυκνώνει τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαράς με τα βίντεο, με τις δηλώσεις και τα λοιπά, και αναγκαστικά μπαίνουν στη διαδικασία να απαντούν από τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο κύριος Μαρινάκης είτε είναι άλλα στελέχη, τόσο φυσικά αυτό γίνεται βίωμα και τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτό... καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γιατί συντηρείται, ναι, αυτό.
0: Γιατί ουδής γνωρίζει, όσο είναι και ο Σαμαράς, δεν βγαίνει μπροστά να δείξει τα χαρτιά του. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και τον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί βλέπουμε μία ζέστη, μία κρύο, μία σκληρά απέναντι στο Σαμαρά τοποθετούνται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μία κατεβάζουν τους τόνους. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η διαχείριση, γιατί μιλάμε για σάρξ, πώς το λένε, εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι και, είναι και το πρόβλημα. Και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν το ίδιο. Οπότε...
1: φυσικά.
0: Και δεν είναι και τόσο εύκολο να ξέρεις να στρέφεσαι σκληρά εναντίον ανθρώπων, συνοδοιπόρων για χρόνια κτλ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ήταν έτσι στην εκδήλωση αυτή, παίζονταν στο Video Wall σκηνές με πρωταγωνιστές όλων των προέδρων.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο όσων είναι ζωή φυσικά. Και στο Video Wall υπήρχαν πλάνα και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή και του Βαγγέλη Μαράκη φυσικά. Ο κύριος Καραμαλής βρισκόταν στην Ξάνθη, οι υποθέσεις στη ΣΕΚΕ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Καραμαλής δεν θέλει να πάει τώρα, όλα τα υπόλοιπα τα κόβερεσε τώρα, υποθέσεις της ΣΕΚΕ και της
1: ναι, ΜΕΚΕ. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι
0: κρατάει
1: αποστάσεις.
0: Έτσι, αυτό.
1: Έτσι τώρα, δεν θέλει
0: να βρεθεί. Ο Σαμαράς είναι διαγεγραμμένος, οπότε αυτός που θα μπορούσε να είναι και δεν είναι, είναι ένας είναι ο Καραμαλής και ο άλλος είναι ο Μημαράκης,
1: ναι.
0: Ο οποίος σαν γνήσιος κομματικός τώρα έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να βρεθεί τώρα, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να πει ο Μημαράκης δεν μπορούσα γιατί θα μείνω από απουσίες, ξέρω εγώ. Είχα άλλες δύο. Δεν ξέρω.
1: Είχε διαμηνήσει ότι άμα το κάνατε παιδιά Κυριακή θα ήμουν κανονικά.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Δεν ρωτήσανε.
0: Οκ, δεκτό. Τα ακούμε τώρα και το σχολιάζουμε κιόλας. Λοιπόν, η ώρα είναι και 29, Γιάννη. Και να πω το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις και αυτό το χρωστάει στην Aegean, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 41 μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπαίνει στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό σου, βαλίτσα και έφυγες. Το επόμενο ταξίδι σε καλή. Και με αυτό το κάλεσμα πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
11: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
10: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
11: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
10: Δίνουμε βήμα σε όλους.
11: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
10: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
11: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρη του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας μιλάμε και σήμερα.
1: Και μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το κανάλι του Φλάσου στο Facebook και στο YouTube. Και μας ακούτε και από το www.flash994.gr. Λέγαμε φυσικά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής ότι σήμερα η επικαιρότητα στρέφεται γύρω από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και πάνω σε αυτά τα δεδομένα, για αυτήν την επίσκεψη θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Ρακά, πολιτικό επιστήμονα, για να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Καλημέρα σας, κύριε Ρακά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Σε τι πρέπει να ελπίζουμε, κύριε Ρακά, από την επίσκεψη Ρούμπιο? Θα δούμε φυσικά πολλές δηλώσεις, θα δούμε τα εξοπλιστικά. Άλλωστε, οι Αμερικανοί όπλα πουλάνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Αλλά το θέμα είναι το τι συνδυάζεται με αυτά τα όπλα.
2: Εντάξει, καταρχάς ο Ρούμπιο είναι διαχρονικά, βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Στο πλευρό της Ελλάδας ήταν εξάλλου ο έτερος Καπαδόκης μαζί με το Μενέντες που οργάνωσε όλη την ιστορία σε σχέση και με τα F-35 και με τον περιορισμό της Τουρκίας ως προς τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι τριπλό. Αφενός είναι ότι στην παράδοξη αμερικάνικη κυβέρνηση δεν ελέγχει ο Ρούμπιο την εξωτερική πολιτική, δηλαδή ο Τραμπ ενίοτε τον παρακάμπτει και ασκεί τη δική του προσωπική πολιτική, και ο Τραμπ είναι κοντά στην Τουρκία, είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία.
0: Να κάνω μόνο μία παρένθεση ότι ο Τραμπ έχει επισκεφτεί την Τουρκία, δεν έχει επισκεφτεί την Ελλάδα. Ο Ρούμπιο έρχεται, επισκέπτεται την Ελλάδα, δεν επισκέπτεται την Τουρκία. Για το λέω γενικά να γνωρίζουμε λίγο και το τι συμβαίνει με αυτές τις επισκέψεις.
2: Είχαμε την τύχη και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ να έχουμε τον Μάικ Πομπέο, που επίσης είχε επισκεφτεί εμάς και όχι την Τουρκία, και εδώ τον Ρούμπιο, έτσι ώστε κάπως να εξορροπείται ο ανοιχτός φιλοτουρκισμός του Τραμπ. Το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με τους εξοπλισμούς θα πρέπει να δούμε τι θα γράφει η επιστολή. Δηλαδή, ανεξάρτητα, διότι την έχουμε ξαναπατήσει. Η αντίστοιχη επιστολή Μπλίνκεν την προηγούμενη φορά ήταν πολύ κάτω του αναμενόμενου. Ναι. Δεν απελευθέρωσε δηλαδή αυτά που ζητούσε η Ελλάδα και τα οποία, ας πούμε, θα ήθελε να αποκτήσει η ελληνική πλευρά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά οι εξοπλισμοί από μόνοι τους, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν λένε και κάτι. Δηλαδή στη Μασία έχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι ανεξάρτητα από τους Αμερικάνους και τα οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να πετύχει.
0: Ναι.
2: Όπως για παράδειγμα η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, άρα η δυνατότητα να παράγουμε μόνοι μας μεγάλο μέρος.
0: Κύριε Ρακά, παλιά συζήτηση αυτό με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, πολύ παλιά συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν έτσι όπως κινούνται τα πράγματα και γρήγορα και λόγω των ανοιχτών συγκρούσεων σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αν αυτό έχει επιταχύνει και την προσπάθεια από τη δική μας πλευρά, από την ελληνική, να υπάρξουν, να μπουν εταιρείες μέσα σε αυτό το παιχνίδι, το παγκόσμιο, με την κατασκευή, το drone ή διάφορα άλλα πράγματα, που αν έχει προχωρήσει κάπως η Ελλάδα, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχουμε, δεν ξέρω αν είναι πραγματική.
2: Είναι πραγματική και έχει προχωρήσει κυρίως σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή υπάρχουν ανεξάρτητοι παίκτες, που σημαίνει ότι άντεξαν και την αγορά και άντεξαν και την κρατική αναλυγισία. Αλλά σημασία έχει ότι εμφανίζεται ένας δυναμικός ιδιωτικός κλάδος, πάνω στον οποίο θα μπορούσε να χτίσει μια εθνική πολιτική το κράτος. Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιο, σημασία έχει τι θα γίνει στο Ιράν. Δηλαδή αυτό που πριονίζει τις ισορροπίες είναι το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει ο Τραμπ στο Ιράν. Και το πώς οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται το μηχανισμό με την ακρίβεια πλέον, για να καταφέρουν πλήγματα στο εσωτερικό της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό το αδιέξοδο, κατά πάσα πιθανότητα, θα κοστίσει τις ενδιάμεσες εκλογές στους Ρεπουμπλικάνους.
0: Ναι.
2: Και επίσης δημιουργεί αστάθμητους παράγοντες στο τι θα γίνει στο εσωτερικό της Ευρώπης στις εκλογικές αναμετρήσεις. Διότι αντιλαμβάνεστε, ας πούμε για την Ελλάδα, τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και χειροτερέψει μέσα
0: μα όποιος, όποιος είναι κυβέρνηση σε όποια χώρα της Ευρώπης σε αυτό το διάστημα υποφέρει.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιοι ήταν στην αντιπολίτευση μέχρι τώρα και έχει κοντά εκλογές είναι κερδισμένοι, γιατί η ακρίβεια έχει σαρώσει όλη την Ευρώπη. Και τα καύσιμα είναι νομίζω η αιχμή της ακρίβειας αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι ακριβώς που εκμεταλλεύεται και το Ιράν επίτηδες, δηλαδή ναι. Που εκτροπιάζει κάθε απόπειρα διπλωματικής συνεννόησης, επειδή αυτό είναι το εργαλείο ενός ασύμμετρου πολέμου, στο οποίο μπορεί να καταφέρει πλήγματα εναντίον του αντιπάλου. Από εκεί ναι. Και πέρα, φυσικά, ένα άλλο κεφάλαιο για την επίσκεψη του Ευρωπαίου αφορά στα ελληνοτουρκικά, διότι ο Οκτώβρης είναι μήνας ιδιαίτερα έντονης κινητικότητας και σε σχέση με το καλώδιο και σε σχέση με το περίφημο νομοσχέδιο που θα καταθέσει ο Ερντογάν για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Είμαστε εν όψη αδιεξόδου διπλωματικού και ενδεχομένως εξελίξεων με άξονα το δικαίωμα να ποντίσουμε το καλώδιο το οποίο αρνείται η Τουρκία. Γιατί ναι. Το βλέπω, ναι μεν δεν λέγεται ανοιχτά, αλλά βλέπω ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία όπως και να έχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος που να είναι έτσι εύσχυμος και διπλωματικός και για τις δύο χώρες να βγουν από αυτό το, από αυτό το δρόμο.
2: Έχετε δίκιο, ακριβώς διότι η Τουρκία δεν ενοχλείται μόνο από τη διαδικασία, δηλαδή δεν είναι ζήτημα αν θα η άδεια ή όχι. Η Τουρκία ενοχλείται από το καλώδιο καθεαυτό.
0: Ναι.
2: Διότι δημιουργεί έναν συσχετισμό και δημιουργεί μια σχέση.
0: Ναι.
2: Η οποία παραπέμπει στο γνωστό διάδρομο έτσι, μέχρι τις Ινδίες, που αποτελεί ουσιαστικά εναλλακτική διάταξη συμμαχιών που αφήνει έξω την Τουρκία.
0: Ναι, είναι μια παράκαμψη που δεν τη θέλει η Τουρκία, θέλει να είναι στο επίκεντρο σε όλα αυτά.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι που την ενοχλεί. Άρα βρίσκει πρόσχημα στη διαδικασία με τις άδειες κτλ. Προκειμένου ναι. Να δημιουργήσει μόνιμο πρόβλημα, και ότι θα πάρετε την άδειά μου για να το ποντίσετε, σημαίνει ναι. Ότι θα πάρετε την άδειά μου για να λειτουργήσει, άρα θα είμαι εγώ συνδιαχειριστής του καλωδίου.
0: Ναι.
2: Αυτό ουσιαστικά δεν είναι ενάντια στη λογική του έργου. Επομένως, η Τουρκία τι έχει δει? Η Τουρκία έχει δει ότι η δυναμική των πραγμάτων και η τροπή των εξελίξεων οθεί την Ελλάδα προς ένα μπλοκ συμμαχιών που βρίσκεται απέναντι στην Τουρκία. Και προκειμένου να την βάλει την Ελλάδα στη διαδικασία να το ξανασκεφτεί, απέναντι την ένταση. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή μέχρι και θερμό επεισόδιο θα γίνει, όχι αυτό το μήνα, αλλά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκβιάσει η Τουρκία θέλετε την Ελλάδα ώστε να μην προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά εδώ που φτάσαμε, μπορεί η Ελλάδα να μην προχωρήσει με το καλώδιο?
2: Όχι. Και άρα είναι ζήτημα πρώτον κυβερνητικής αποφασιστικότητας, και δεύτερον είναι ζήτημα και της κοινωνίας να αναπτύξει μια κουλτούρα κινητοποίησης και μια κουλτούρα εγρήγορσης, διότι από εδώ και πέρα η γεωπολιτική θα είναι παρούσα με διάφορους τρόπους, πολύ έντονα, ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Άρα δεν πρέπει να καλλιεργείται, και αυτό το λέω
0: ναι.
2: Και σαν κριτική προς την κυβέρνηση. Δηλαδή όποτε συμβαίνει κάτι, πετάγονται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή άλλοι υπουργοί και λένε μη στεναχωριέστε, τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάνε καλά τα πράγματα στην επόμενη περίοδο. Είμαστε στην πιο τεταμένη στιγμή της αρχής του 21ου αιώνα, όπου αποφασίζεται τι εικόνα θα έχει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να υπάρχει και συσπήρωση και ομοψυχία και η διάθεση μιας κοινωνίας ενδεχομένως να μπει και σε διαδικασίες θυσιών, αρκεί όμως να έχουν στόχο οι θυσίες και αρκεί να έχουν όραμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι που λείπει.
0: Ωραία. Ο ρόλος των Αμερικανών σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε στα site, εντάξει, έχουμε στις αναλύσεις τέλος πάντων, έχουμε αυτό το κακό σαν Έλληνες, ότι περιμένουμε να έρθει κάποιος να μας σώσει, που δεν πρόκειται κανένας ποτέ να έρθει να μας σώσει, αν ομιγένετο βρεθούμε απέναντι με τους γείτονες σε πολεμικό πεδίο. Εμείς θέλουμε να μας σώσουν τώρα οι Αμερικανοί, αύριο οι Ισραηλινοί, μεθαύριο δεν ξέρω και εγώ ποιοι οι Αλγερινοί. Και βλέπουμε ότι στη συζήτηση τώρα για το καλώδιο ότι θα τεθεί στον Ρούμπιο για να μπορέσει να ξεπεραστεί η ένταση με την Τουρκία. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε? Ναι. Το βλέπω δηλαδή σε πολλές αναλύσεις και δεν ξέρω αν...
2: Συμβαίνει το ανάποδο, δηλαδή τα πράγματα, και αυτό είναι και σε σχέση και με τη συμμαχία μας με το Ισραήλ και ευρύτερα. Καταρχάς η Αμερική βρίσκεται στη πιο αδύναμη τη στιγμή. Και φυσικά είναι παράδοξο, ένας πρόεδρος που προσπάθησε να την κάνει μεγάλη ξανά,
0: ναι,
2: την ενέπλεξε σε ένα διέξοδο απίστευτο και η αδυναμία της τουλάχιστον ως προς τη Μέση Ανατολή και άρα ως προς την ανικανότητά της να διατηρήσει ανοιχτούς τους δρόμους της ενέργειας και του εμπορίου, τη βλέπει όλος ο πλανήτης. Η Αμερική δεν θα μας σώσει σε σχέση με την Τουρκία, γιατί την Τουρκία δεν την ενδιαφέρει αν θα εμφανιστεί ο κακός της υπόθεσης για το καλώδιο. Η Τουρκία πηγαίνει στην Αμερική και της λέει: εγώ σου εγγυώμαι σταθερότητα στη Συρία, έχω τη δυνατότητα να επέμβω εκεί και εκεί και εκεί και να οργανώσω τα πράγματα αφού εσύ δεν μπορείς. Και αυτό πουλάει ο Ερντογάν τον Τραμπ.
0: Ναι.
2: Και ο Τραμπ το αγοράζει και του δίνει ανταλλάγματα.
0: Ναι, για να έχει ένα αντιπρόσωπο που λέμε τα πρόξια, αυτά τα γνωστά τα σχέδια τέλος πάντων τελευταίων ετών.
2: Το ίδιο κάνει και στην Ευρώπη ο Τραμπ. Πηγαίνει και του λέει: σας προσφέρω βιομηχανική βάση, ασφάλεια στο μεταναστευτικό και όπου δεν μπορείτε εσείς να στείλετε στρατεύματα ειρηνευτικά, θα στείλω εγώ. Επομένως, σημασία έχει τι προσφέρει στον άλλον. Ο Ερντογάν έχει αυτή τη λογική. Το αν θα φανεί κακός ή όχι για το καλώδιο ή αν ο Ρούπιο κάνει μια δήλωση υπέρ της Ελλάδας, δεν τον νοιάζει.
0: Ναι.
2: Επομένως θα πρέπει και εμείς να απαντήσουμε σε αυτό το επίπεδο και δεν είναι ότι θα μας σώσει το Ισραήλ, είναι ότι η σχέση μας με το Ισραήλ αυξάνει τις απαιτήσεις και την πίεση για την Ελλάδα. Και άρα,
0: να σταθούμε λέτε δηλαδή στο ύψος της συμμαχίας, αν καταλαβαίνω
2: ακριβώς.
0: Καλά.
2: Ναι, διότι όταν μπει το δίλημα τι θα κάνει.
0: Ναι.
2: Άμα περιμένεις ο άλλος να σε σώσει και δεν έχεις συσσωρεύσει δική σου δυνατότητα.
0: Και δεν έχεις εσύ νύχια να ξυθείς που λέμε, ακριβώς, που λέει και ο λαός μας, ο σοφός λαός μας αυτό. Αλλά ταυτόχρονα ο σοφός λαός μας θα πει και άλλα. Έχουμε για όλα, για όλων των ειδών έχουμε ρητά και γνωμικά. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε από το Ρούμπιο κύριε Ρακά να ακούσουμε για τα ενεργειακά προφανώς. Περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο με Τουρκία ή στα γνωστά θα πάμε? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
2: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι ιδιαίτερο και να υπάρξει μια δήλωση που να υπονοεί στήριξη προς την ελληνική πλευρά. Όπως είπα και στην αρχή,
0: ναι,
2: δυστυχώς δεν είναι ο Ρούπιο που θα αποφασίσει για την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι καλή ένδειξη και προφανώς το θέλουμε, αλλά δεν είναι...
0: Πέραν του καλωδίου και της εξωτερικής πολιτικής που ασκείται και με το καλώδιο προφανώς, τα υπόλοιπα σχέδια τα ενεργειακά που έχουν να κάνουν με την Αλεξανδρούπολη, με την υπηρετική Ελλάδα και ευρύτερα με την υπόλοιπη Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας την Ελλάδα ως την πύλη, θα δούμε σύντομα εξέλιξη εκεί με τα μέτωπα ανοιχτά και με όλη αυτή την κατάσταση η οποία είναι πολύ ρευστή και πολύ δύσκολη?
2: Κοιτάξτε, διαβάζω ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον κάθε διάδρομο, αν
0: ναι,
2: είναι και αυτό.
0: Ναι.
2: Από την άλλη όμως, είναι ένα εχέγγυο κάθε διάδρομος, ότι αυτές οι χώρες μεταξύ τους, θέλω να πω η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ανατολική Ευρώπη,
0: ναι,
2: θα αποκτήσουν μια σχέση η οποία ουσιαστικά τι κάνει, ενώνει κάθετα το σύνορο της Ευρώπης. Τώρα, ναι, το αν... σε 10 χρόνια αυτός ο αγωγός θα κουβαλάει αμερικάνικο LNG ή κυπριακό ή ελληνικό και καταλαβαίνετε που το πάω. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε τον κάθε διάδρομο και τα δυνατότητα ανεξάρτητα από τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Είναι,
0: να μας μείνει και η υποδομή τέλος πάντων.
2: Ακριβώς,
0: και το
2: ακριβώς,
0: όπλο. Ένα στρατηγικό όπλο είναι επί της ουσίας. Ναι, ένα ακριβώς στρατηγικό πλεονέκτημα, για να μην λέω όπλο και όπλο. Ένα πλεονέκτημα πολύ
2: κοντά,
0: σημαντικό. Ναι.
2: Και μας φέρνει κοντά σε περιοχές που είναι για την Ελλάδα πολύ κρίσιμες και τις οποίες τις είχαμε ξεχάσει λίγο. Θέλω να πω τα Ανατολικά Βαλκάνια, η Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να επανέλθουμε εκεί ως επιρροή.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Και για την πόλη μας είναι αυτό κρίσιμο.
2: Οπωσδήποτε.
0: Με την αναβάθμιση του λιμανιού όλα αυτά συνδέονται, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν. και όλα αυτά τα σχετικά για να μπορέσει να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη όντως ένα ρόλο για όλα τα Βαλκάνια. Γιατί προς το παρόν τον έχουμε το ρόλο τουριστικά, θα έλεγα. Είναι η πρόσβαση στη θάλασσα. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Καλός είναι και αυτός, αλλά δεν αρκεί. Λοιπόν, κύριε Ρακά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή
1: να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Γιώργο Ρακά σχετικά πάντα με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σήμερα και τα όσα κομίζει σε διάφορα επίπεδα. Βέβαια, κυριαρχεί το ενεργειακό, κυριαρχούν τα θέματα ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής. Τη στιγμή που ξαναλέω είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο είναι κατανοητό ή τέλος πάντων πόσο έχει φωτιστεί αυτό το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και η σημασία που έχει και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και το πόσο σκληρά μπορεί να φέρει μια σκληρή αντιπαράθεση των δύο χωρών που μπορεί να φτάσει. Καθώς οδεύουμε προς ένα αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να θεωρούμε ότι μπορεί να βγάλει τις δύο χώρες από αυτά που η κάθε μία τουλάχιστον λέει ότι δικαίως ζητά. Εμείς ξέρουμε τα δικά μας, έτσι είναι. Από την άλλη όμως η Τουρκία έχει αλλάξει, έχει ανεβάσει τη ρητορική της πάρα πολύ γύρω από αυτό το θέμα και ουδής γνωρίζει πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μένει να το δούμε. Εικασίες και σενάρια είναι πολλά και κανένα από αυτά δεν είναι, θα έλεγα, και έτσι ανώδυνο για τις δύο χώρες. Οπότε εκεί είναι και η δυσκολία. Είτε η μία θα βγει κερδισμένη είτε η άλλη. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Θα τα δούμε, το γνωρίζουν τουλάχιστον στο κυβερνητικό επίπεδο, είναι κατανοητό. Φαίνεται από τον τρόπο πόσο προσεκτικά τοποθετούνται διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες όταν τίθεται το θέμα. Να δούμε, και θεωρώ ότι θα υπάρξει ερώτηση προς τον κύριο Ρούμπιο σήμερα στις δηλώσεις ή τέλος πάντων θα είναι μέσα στη δήλωση Ρούμπιο που θα ακολουθήσει τη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οπότε να δούμε και πώς το βλέπει η αμερικανική έτσι, εξωτερική πολιτική το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Θα τα δούμε. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων της παρουσίας του κύριου Ρούμπιο στην Αθήνα για να δούμε τι θα βγάλει αυτή. Είπαμε, όπως λέγαμε και με τον κύριο Ρακά, έτσι για μικρό καλάθι.
0: Καλά αυτό, εντάξει, φυσικά. Πάντα να κρατά μικρό καλάθι και θα ξαναπούμε ότι θα πρέπει εμείς τη δική μας χώρα να θωρακίσουμε σε κάθε επίπεδο και δεν αναφέρω μόνο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξοπλισμούς και τα λοιπά, εννοώ και σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο νομοθεσίας, να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και προβλήματα δεκαετιών, τη χώρα μας να βελτιώσουμε αρχικά και μετά μπορεί να βελτιωθεί και η θέση μας και στο διεθνές περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτα πρέπει να δούμε τα δικά μας ζητήματα και μετά να περιμένουμε από τον κάθε πατερούλη ή όπως θέλετε πείτε το, να έρθει εδώ τον κάθε μεσσία, σωτήρα, να έρθει να μας σώσει. Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Αυτό είναι η...
0: Καμία σωτηρία δεν είναι χωρίς αντάλλαγμα, να το πω και αυτό. Εντάξει, γιατί νομίζεις ότι επειδή είμαστε η κοιτίδα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, από την αρχαιότητα θα καμία σωτηρία και της χώρας της δικής μας, όποιος ανατρέχει και διαβάζει ιστορία, θα δει πολύ καλά ότι τίποτα δεν ήταν ποτέ τζάμπα. Πάντα υπήρχε κάτι, ένα αντάλλαγμα. Λοιπόν, είμαστε, Γιάννη, στα 3 λεπτά.
1: Δύο
0: λεπτά πριν από τις 10. Πού θέλεις να πας? Πού θέλεις να πας? Θα σε στείλει εδώ ο Χρήστος Νάκος.
1: Κοίταξε, σίγουρα έχω στο μυαλό μου τέτοιο, Πράγα. Γιατί έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες και μου έχει καρφωθεί.
0: Πράγα λοιπόν, στη γέφυρα του Καρόλου μπορείς να πας, μπορείς να δεις την παλιά πόλη που είναι πανέμορφη, να περπατήσεις εκεί στα στενάκια και να δεις όλη την, έτσι, την μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Λοιπόν, όλα αυτά με, να κλείνοντας πολύ απλά θέση στο aegeaner.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App, και από εδώ απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη μας, ανεβαίνεις αεροπλάνο και φύγες. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ, στον Flash, 99 και 4. Εκπομπή επί της ουσίας, με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιάννηδη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: είναι λίγο, δεν θέλω να κόβω έτσι τέτοια ωραία κομμάτια, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, η επικαιρότητα είναι εδώ, τρέχει και εμείς πρέπει να τρέξουμε μαζί της. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Ακούτε Flash επί της ουσίας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και μέσα από το flash994.gr για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο και φυσικά και μέσα από τις πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιόφωνα και μέσα από τα social.
1: Και φυσικά μας ακούτε και μας βλέπετε, ναι. Από την κάμερα και από το κανάλι του Flash στο Facebook, Flash Official 99,4 και από το YouTube του Flash. Οπότε,
0: ναι, έχουμε και οπτικό ακουστικό υλικό δηλαδή.
1: Ναι, και αυτό είναι χρήσιμο και για όποιον δεν προλαβαίνει εκείνη την ώρα, έχει δουλειά, δεν είναι στα αμάξι, δεν τον βολεύει κτλ. Μπορεί να ακούσει την εκπομπή και αργότερα. Έτσι, γιατί
0: την άλλη φορά θα φέρουμε και τον,
1: το βίντεο,
0: ναι,
1: και το παρακολουθεί.
0: Οπότε και την άλλη φορά τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γάκη, τον Βασίλη, να τον καλημερίσουμε. Θα πρέπει καλημέρα να τον έχουμε εδώ στο στούντιο, να τον έχουμε και εικόνα.
1: Έτσι, ναι,
0: που λένε κάτω εικόνα, κύριε Γάκη, που λέμε.
2: Δεν πειράζει, είναι τόσες πολλές οι εικόνες που προσφέρει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
0: Ωραία.
2: Το τελευταίο καιρό με το πλήθος των εκδηλώσεων, οπότε είναι περιττό.
0: Πολύ δυναμικά μπήκατε, κύριε Γάκη, βλέπω, αυτό έχω να πω. Και θέλω να μας πείτε, τελευταία είδαμε αρχικά να ξεκινήσω από τα εγκαίνια που έγιναν πριν από μερικές ημέρες, το Σάββατο νομίζω, καλά το θυμάμαι.
2: Την
0: Κυριακή το πρωί. Λοιπόν, είχαμε εγκαίνια της γυάλινης πινακοθήκης μέσα στη θάλασσα, ήταν έτσι ο τίτλος. Τι είδαμε εκεί?
2: Καταρχήν οι ακροατές θα πρέπει να θυμούνται ότι στην παραλία,
0: ναι,
2: έχουν κατασκευαστεί 7 γυάλινα περίπτερα.
0: Ναι.
2: Τα 5 από αυτά έχουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, έχουν δοθεί ως αναψυκτήρια και όπως ακριβώς επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένας χώρος όπως η Νέα Παραλία που συγκεντρώνει ιδίως την άνοιξη και το καλοκαίρι χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες πολίτες. Είχαν μείνει όμως 2 περίπτερα αναξιοποίητα, τα οποία ήταν για χώρους πολιτισμούς, για χώρους πολιτισμού. Τα είχαμε χαρακτηρίσει ακόμα όταν ήμουν στην πρώτη μου θητεία ως αντιδήμαρχος πολιτισμού. Δυστυχώς όμως από όλα αυτά τα χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν,
0: ναι,
2: ή κατά περίπτωση αξιοποιήθηκαν διαθέτοντάς τους σε διάφορες δράσεις που δεν είχαν τόσο άμεση σχέση με τον πολιτισμό.
0: Ναι.
2: Το Νοέμβριο ένα από αυτά το μετατρέψαμε στον κήπο των γλυπτών, το μετατρέψαμε στη γυάλινη βιβλιοθήκη, δανειστική και ανταλλακτική, και μάλιστα η πρώτη ανταλλακτική στη Θεσσαλονίκη. Προχθές εγκαινιάσαμε την γυάλινη πινακοθήκη, δηλαδή ένα περίπτερο περίπου γυάλινο περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλα διαμορφωμένο με σύγχρονη τεχνολογία, μετατράπηκε σε πινακοθήκη. Και το καλό με αυτήν είναι το εξής, ότι είτε μπορείς να μπεις μέσα για να δεις τα έργα, είτε ακόμα και απ' έξω με μία βόλτα αν περιηγηθείς αποκτάς μία συνολική αντίληψη και εικόνα των έργων που εκτίθεται. Τα πάνελ που τοποθετούνται τα έργα είναι με ειδική τεχνολογία μετακινούμενο και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή είναι κάτι εντελώς πρωτότυπο, δεν υπάρχει πουθενά παρόμοιο, και νομίζω ότι μέσα από αυτή την πρωτοτυπία προσπαθούμε να μην φέρουμε τους πολίτες στις αίθουσες, γιατί ξέρετε, ειδικά στα εικαστικά, ο κόσμος λίγο φοβάται. Φοβάται μήπως υπάρχει είσοδος, μήπως πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσει.
0: Ναι.
2: Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει.
0: Δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος, μάλλον γι' αυτό.
2: Δεν είναι εξοικειωμένος. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι κάναμε, αντί να περιμένουμε τον πολίτη να έρθει στην αίθουσα τέχνης, φέραμε την αίθουσα τέχνης μέσα στον πολίτη. Το ίδιο κάναμε και με τη λατρευτική εβδομάδα με τα μνημεία της πόλης, το ίδιο κάναμε και με το Solus Festival, όπου ζωντανεύουμε το πόσημα και μνημεία της πόλης, έτσι ώστε να υπάρχει η εξοικείωση με το σύγχρονο Θεσσαλονικιό, διότι έτσι μπορεί ο πολίτης να αντιληφθεί και να αγαπήσει όλα αυτά τα μνημεία.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε επίσης, χθες λάβαμε και την ενημέρωση για τα Δημήτρια, που είναι τα 61
1: πρώτα. Και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων των πολιτιστικών.
2: Αυτό το λάβατε με ένα SMS που έστειλα εγώ.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει μια ειδική συνέντευξη τύπου, όπου ήταν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και άνθρωποι της τέχνης από Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Απλά ήδη έχουμε ξεκινήσει από 1η Οκτωβρίου, ναι. Πήγαμε πάρα πολύ δυναμικά. Σας θυμίζω ότι έχουμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Λυρική Σκηνή, με το Μέγαρο, με την Κρατική Ορχήστρα, με το Εθνικό, με το Κρατικό Θέατρο, όπου δίνεται η ευκαιρία παραγωγές πάρα πολύ σημαντικές να, να τις δουν και οι Θεσσαλονικείς, αλλά και έχουμε πάρα πολλά ξένα ονόματα τα οποία συμμετέχουν στα φετινά Δημήτρια, και αν δει κάποιος το συνολικό πρόγραμμα των Δημητρίων, νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί ότι το Φεστιβάλ των Δημητρίων δεν είναι φεστιβαλάκι, μια απλή γιορτή μιας πόλης, αλλά είναι πράγματι ένα διεθνές φεστιβάλ, και γι' αυτό ακριβώς κάποιες παραγωγές οι οποίες είναι διεθνείς ή είναι διεθνούς ενδιαφέροντος, προσπαθούμε και τους προωθούμε και στις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την επισκεψιμότητα της πόλης, αλλά και να μοιραστούμε μαζί με τους γείτονές μας μεγάλες στιγμές του πολιτισμού.
0: Το πλήρες πρόγραμμα είναι στο site το e-pavladimitria.gr. Εύκολο. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί εύκολα κάποιος να περιηγηθεί, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι η αλήθεια, οι εκδηλώσεις.
2: 33.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά για να αναφερθούν. Τι θα ξεχωρίζατε για αυτή τη βδομάδα? Τι θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας?
2: Κοιτάξτε, όλα είναι παιδιά. Ναι. Όλα είναι παιδιά μας. Άρα δύσκολο μπορούμε να πούμε. Αλλά υπάρχουν κάποιες οι οποίες ξεχωρίζουν. Ας πούμε, ναι, ο Δημήτρης ο Μαραμής αύριο στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Μπίλι Κόμπαμ στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ένας βιρτουόζος της jazz μουσικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ θα συνιστούσα τους ακροατές σας να μπουν στο e-pavladimitria.gr και να δουν και να διαλέξουν τις παραγωγές που τους εκφράζουν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Γάκη, επειδή είπατε την λέξη για τον τουρισμό από τις γύρω περιοχές. Τουριστικά πώς πηγαίνει η πόλη? Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολλούς επισκέπτες, ακόμη και τώρα που θεωρητικά έχει τελειώσει η θερινή σεζόν.
2: Είναι, ο φετινός Οκτώβρης είναι καλός, καλύτερος, ναι, από πέρσι. Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ξεκινήσει και καμπάνιες με τον Δήμαρχο σε διάφορες πόλεις. Πρόσφατα πήγαμε στο Βουκουρέστι. Τέλη του μηνός πηγαίνουμε Βερολίνο και Λιψία με φορείς της πόλης, όπου παρουσιάζουμε την πόλη στους δημοσιογράφους, σε influencers, σε τουριστικούς πράκτορες στη Γερμανία, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία και τον εκεί ΕΟΤ, και ακολουθούν και πολλές άλλες πόλεις στο εξωτερικό. Τα επόμενα 2,5 χρόνια, να ξέρετε ότι κάθε χρόνο θα έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 καμπάνιες, και όταν λέμε καμπάνιες εννοούμε και με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να κάνουμε γνωστή τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η, ναι, Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο γνωστή. Με Discover Θεσσαλονίκη Greece, λοιπόν, Destination Θεσσαλονίκη, προορισμός τουριστικός στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και επίσης έχει, ναι, ξεκινήσει και μία καμπάνια στις γειτονικές χώρες με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, που είναι ένας Άγιος που λατρεύεται ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.
0: Ωραία. Σε αυτές τις καμπάνιες, αν πούμε ότι υπάρχει κάποιο κεντρικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό το κεντρικό στοιχείο με το οποίο προσελκύει η πόλη τους επισκέπτες, ποιο είναι αυτό, τι πουλάμε?
2: Ακούστε λίγο. Ανάλογα, ναι, την χώρα, ναι, πουλάς και αυτά που θέλει η χώρα.
0: Δηλαδή,
2: ας πούμε για παράδειγμα, εμείς στο Βουκουρέστι δώσαμε, ναι, πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και στο θρησκευτικό στοιχείο. Εκτός του συνεδριακού τουρισμού, εκτός των εγκαταστάσεων, εκτός του πολιτιστικού τουρισμού. Γιατί τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Να σας πω έτσι ενδεικτικά, ο προστάτης του Βουκουρεστίου, ναι, την χάνει να είναι ίδιος με τον προστάτη της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάνουμε πολύ οργανωμένη δουλειά. Δεν πηγαίνουμε με το ίδιο πακέτο σε όλες.
0: Δηλαδή, ταξιδικεύετε ανάλογα. Ναι, στο Βερολίνο τι κάνουμε?
2: Και στη Λιψία, ναι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τον πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εκεί προωθούμε τον πολιτισμό, και μάλιστα, να σας πω, τους ενδιαφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός.

0: πολύ, κύριε Γάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, άκουσαμε και τα του πολιτισμού από τον κύριο Βασίλη Γάκη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού. Και αυτά τα και περί τουρισμού.
3: Ακριβώς, ειδική μνήμα και στον τουρισμό, γιατί ο κύριος Γάκης είναι και αντιδήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Και διαδημοτικής συνεργασίας, οπότε άπτεται και των αρμοδιοτήτων του, αλλά θεωρώ ότι ένα ζήτημα όπως η τουριστική ανάπτυξη της πόλης αφορά όλες τις αντιδημαρχίες, κεντρικά τον Δήμο και κεντρικά γενικότερα την πόλη μας και την κεντρική Μακεδονία. Οπότε σίγουρα πρέπει να επενδύουμε εκεί, να γίνονται πράγματα που να κάνουν γνωστή την πόλη μας και να έρχονται επισκέπτες από κάθε γωνιά, είτε των Βαλκανίων, είτε της Ευρώπης, είτε του πλανήτη γενικότερα, και να αφήνουν το αποτύπωμά τους οικονομικό και όχι μόνο στην πόλη.
0: Να πω τώρα, μιας και πιάσαμε εδώ την πόλη μας κυρίως τώρα, ότι έχουμε τα πρώτα στοιχεία από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Γιάννη, και πόσο βοήθησε, πόσο επηρέασε την κίνηση η λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Και βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει η έρευνα του ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ, στον πρώτο μήνα λειτουργίας νέας γραμμής του μετρό Καλαμαριάς, ότι η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου είναι από 2,5 έως 8% και του χρόνου των διαδρομών έως 13% από και προς το κέντρο και Καλαμαριά. Με τα στοιχεία αυτά να είναι τα πρώτα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν δηλαδή δούμε και κάτι περισσότερο, όσο
3: ναι,
0: γίνεται αυτό συνήθεια. Γίνονται, όσο
3: γίνονται μελέτες που αφορούν την κυκλοφορία συνολικά, δηλαδή πώς επηρεάστηκε η κυκλοφορία και των οχημάτων, πώς επηρεάζεται η κυκλοφορία και των αστικών λεωφορείων, πώς επηρεάζονται και οι γραμμές, γιατί γίνεται και μια κουβέντα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά για συγκεκριμένες γραμμές, όπως είναι η γραμμή 6. Που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις.
0: Α, το λεωφορείο, ναι.
3: Και υπάρχει μια κουβέντα για το πώς μπορεί να τροποποιηθεί ή να επανέλθει για να μπορούν να εξυπηρετούνται και άλλοι πολίτες οι οποίοι την αξιοποιούσαν, την χρησιμοποιούσαν. Ναι. Είναι χρήσιμα αυτά τα δεδομένα. Είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό της Καλαμαριάς. Εγώ βλέπω ότι πολλοί κόσμος το έχει αγκαλιάσει το μετρό. Το Σάββατο. Το Σάββατο που κατέβηκα στο κέντρο με το μετρό γινόταν το «Έλα να δεις». Είχε πάρα πολύ κόσμο και γενικά έχει και πάρα πολύ κόσμο η πόλη και το κέντρο και όντως και αρκετούς τουρίστες.
0: Μιας και τώρα λέμε για την κίνηση και για όλα τα σχετικά, έχουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρίας.
3: Με αφορμή την
0: επίσκεψη
3: Ρούμπιο.
0: 7 η ώρα λοιπόν, Παλαιστίνοι θα έχουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα στις 7 και πάλι, φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα δηλώσουν στο άγαλμα Βενιζέλου. Λοιπόν, αν δεν ξέρω αν θα υπάρξουν προβλήματα, απλά να το γνωρίζει, να το γνωρίζετε όσοι κινείστε εκεί γύρω στις 7. Στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είχαμε την σύλληψη στο αεροδρόμιο.
3: Ενός επιβάτη, ο οποίος δεν ήταν μικρός ηλικία,
0: 57
3: ετών, ο οποίος έβαλε μία ταινία ερωτικού περιεχομένου.
0: Ναι.
3: Και προέβησε ενέργειες που σίγουρα δεν θα έπρεπε να γίνονται
0: μέσα
3: στο αεροπλάνο.
0: Μέσα στο αεροπλάνο, κατέβηκε το αεροπλάνο και το τζιμπήσανε δικαίως και καλά τον κάνανε. Επίσης, να πω το εξής με αφορμή, δεν ξέρω Γιάννη αν έχεις δει καθόλου και πλάνα από αυτόν τον τύπο ο οποίος δάγκωσε το αυτί και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Αθήνα.
3: Αυτό το φοβερό περιστατικό.
0: Ναι, αυτό το φοβερό περιστατικό, η οποία και το αυτή της δείχνει εκεί, την έχει ακροτηριάσει, δηλαδή μιλάμε.
3: Και η οποία γυναίκα λέει ότι ακριβώς επειδή της έκοψε το αυτή, έτσι κατάφερε και σώθηκε, γιατί μπόρεσε να απεγκλωβιστεί εκείνη την ώρα και να βγει να φωνάξει βοήθεια.
0: Ναι. Τώρα επανέρχεται η συζήτηση για να μπει το προστατευτικό τζάμι που έχουν σε διάφορες χώρες και νομίζω είναι ακριβώς. Και σωστό. Εντάξει,
3: εγώ άκουσα χθες μία συνέντευξη από εκπρόσωπο αυτοκινητιστών, ναι, που έλεγε ότι ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν το

0: πρόβλημά μας και γι' αυτό πήγε λίγο πίσω είναι ότι αυτό πηγαίνει και γίνεται fix, δεν μπορεί να το βάλεις να το βγάλεις και ναι. Σε περιορίζει αν το βάλεις, δεν μπορείς μετά να μετακινήσεις το κάθισμα. Οπότε εμείς που έχουμε π.χ. ένα αυτοκίνητο και το μοιραζόμαστε, τη μία βάρδια εγώ, την άλλη άλλος.
1: Εντάξει, μας δυσκολεύει είναι σημαντικότερο αυτό. Το θέμα της ασφάλειας. Ας προφανώς, βάλουμε τη θέση πίσω, πίσω και ας το μετρήσουμε.
0: Εξήγησε
1: δηλαδή,
0: τι τους ενόχλησε. Ναι. Ότι πλέον,
1: μήπως ενοχλεί ότι δεν μπορεί να βάζει μπροστά άνθρωπο.
0: Κοίταξε τώρα αυτό.
1: Λέω εγώ ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορώ αυτό να το καταλάβω.
0: Αυτό θα ήταν μία λύση, να μπει ένα χώρισμα.
1: Για μένα πρέπει να μην βάζει μπροστά. Για να προστατεύονται οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι...
0: Για μένα θα έπρεπε να είναι χώρισμα, να μην μπαίνει στη θέση του.
1: Να είναι κλειδωμένα τα μπροστά. Οπότε να είναι να έχει μια σχετική ασφάλεια ο οδηγός.
0: Δεν βολεύει για την διπλοκούρσια και τριπλοκούρσια.
1: Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να γίνει γιατί τα περιστατικά κατά καιρούς έχουμε περιστατικά, μαχαιρώματα, έχουμε ληστείες που δεν πάνε, ξέρεις, που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους κτλ. Είναι ένα μέτρο ασφάλειας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το δούμε να συμβαίνει μέσα στα, να είναι στα ελληνικά ταξί για την ασφάλεια των οδηγών και των ανθρώπων που βγάζουν το μεροκάματό τους, έτσι όπως είδαμε και την συγκεκριμένη κυρία η οποία είδε το τρόμο, δηλαδή σε τρόμο γυρνούσε κύριο γύρω από το ταξί και φώναζε και κατάφεραν εκεί περίοικοι, υπάρχουν τα βίντεο, δηλαδή είναι, μιλάμε
0: συγκλονιστικά είναι
1: φοβερό το τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, τουλάχιστον έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος δράστης και έχει οδηγηθεί για τα περαιτέρω, έχει προφυλακιστεί. Έχει ζητήσει βέβαια ο ίδιος να γίνει ψυχιατρική αξιολόγηση, καθώς επικαλέστηκε ότι είχε προβλήματα, είπε ότι οδηγούσε 15 λεπτά και επειδή έχει και ψυχολογικά ο ίδιος. Αυτά επικαλείται, τουλάχιστον αυτά είναι τα πρώτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτό έχει υποθεί, ότι λόγω των ψυχολογικών ψυχικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ψυχολογικών, αυτή η καθυστέρηση και αυτό όλο το συμβάν ότι δεν έβρισκε σήμα και οδηγούσε και πήγαινε και ερχόταν και πήγαινε και ερχόταν, μάλιστα είπε και ότι φρένάρει και απότομα και χτύπησε και το πρόσωπό του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, οδήγησε στην έκρηξή του που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
0: τώρα, υπό όρους
1: λογικής, έτσι να μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί και τουλάχιστον η γυναίκα τη γλίτωσε, συσταγωγικά τη γλίτωσε, μόνο με το, με αυτό το, με το, το αυτή που της δάγκωσε, της έκοψε κομμάτι. Αυτό, εντάξει, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Είναι φοβερό και φυσικά το ψυχολογικό τραύμα, γιατί δεν ήταν και λίγο.
1: Αλλά
0: αυτό που της συνέβη,
1: ήταν,
0: αυτό
1: λίγο,
0: είναι κάτι
1: πολύ.
0: Που σόκαρε εμάς που το βλέπαμε.
1: Είχαμε και ένα ατύχημα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί θα σπίγαινε ένα εργατικό ατύχημα στο νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένας 53χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Φαίνεται να καταπλακώθηκε από πάνελ που αποκολλήθηκε από κοντέινερ. Στήθηκε επιχείρηση πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο, τον απεγκλώβησαν. Οι πληροφορίες λένε ότι παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με κακώσεις από τη λεκάνη και κάτω και ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματά σε καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και έτσι τάχει ανάρρωση στον άνθρωπο, στον 53χρονο που
1: βέβαια. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ το Χρήστο, αν έχουμε από το Χρήστο το βίντεο που έχουμε με αυτή η συζήτηση με τη Βελόνα, που είναι, ξέρεις, ανάμεσα στα δύο κόμματα της, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Αν μπορούμε να δούμε το βίντεο που έχει
0: με τον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: που απαντάει επί της ουσίας ο Ανδρουλάκης, γιατί είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας που είχε πει: εντάξει, εγώ χαίρομαι για τον άνθρωπο. Άμα πάρει μισή μονάδα το ΠΑΣΟΚ, χαίρομαι, όπως το είχε πει τότε, ξέρεις. Δηλαδή, πολύ απαξιωτικό. Το οποίο είχε εκνευρίσει, είναι η αλήθεια, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ψηφοφόρους. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθες είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά επί της ουσίας.
0: Ναι. Και όπως ο Αλέξης Τσίπρας περίμενε.
1: Ναι, ήθελε να το πει.
0: Ήθελε να πει την ατάκα για
1: κολλάει,
0: την
1: Βελόνα. Κολλάει, θα το πει.
0: Έτσι, ήθελε να το πει. Έτσι και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί.
1: Έτσι απάντησε και ο Ανδρουλάκης. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε, δεν θέλετε, θα το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Για να τον ακούσουμε.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος.
3: Εγώ... Θέλω να σας ρωτήσω.
4: Άρα ο ίδιος ήταν σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω ότι έχασα τη μεγαλύτερη διαφορά της μεταπολίτευσης. Έχασε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχε χάσει ποτέ κόμμα είναι με αυτόν αρχηγό. Άρα τι θέλει να πει. Ότι εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί, είναι αυτός που κατά τεκμήριο ο λαός του είπε ότι δεν είσαι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν όλο το τέτοιο, η απάντηση που βλέπετε. Έτσι, πάει η Καλογεροπούλου, νομίζω, είναι η δημοσιογράφος, αν από τη φωνή, αν κατάλαβα καλά. Πάει να του κάνει την επόμενη ερώτηση, αλλά όχι, σου λέει ο Ανδρουλάκης. Περίμενε, περίμενε λίγο, θα σου πω. Θα σου πω λοιπόν ότι έχασε με τις μεγαλύτερες διαφορές, με το μεγαλύτερο σκορ. Οπότε, γιατί είναι αυτός αποτελεσματικός και σου λέει δεν είμαστε εμείς, έτσι όπως το θέτει το απαξιωτικό, τέλος πάντων. Ήταν μια, νομίζω, οφειλόμενη απάντηση.
0: Οφειλόμενο διάλειμμα έχουμε εμείς τώρα, ναι, για διαφημίσεις, ο λιγόλεπτο.
1: Και μισή ώρα.
0: Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος επί της ουσίας μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη και με τον Χρήστο Νάκο στην κονσόλα, στις μουσικές επιλογές και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καθώς περιμένουμε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις ενημερωθεί.
1: Τώρα κάνατε κάνατε αυτή τη μεγάλη συναυλία και στο ΆΚΑ και μπήκε μέσα η Ανούλα.
0: Άσε αυτό, αυτό που το
1: αυτό
0: πας.
1: Τώρα που, αυτό που το γέμισε πας. Το ΆΚΑ και έγινε ο χαμός.
0: Ναι, και 20 εκατομμύρια έξοδα, ξέρω εγώ ότι είχε 10 εκατομμύρια κτλ. Ευρώ λες και είναι και στραγάλια.
1: Ναι, ας αφήσουμε την Άννα Βύση και τον κύριο Καρβέλα, τα βρούμε μεταξύ τους. Εμείς έχουμε έτσι, πιο σοβαρά προβλήματα.
0: Όχι, όχι, θέλω να λίγο να το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς, με αφορμή τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, επικεντρώθηκε η προσοχή όλων μας στο θέμα της υγείας, των ελέγχων και έγινε και πολλή κουβέντα για την εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας στο MedWatch και πώς μπορούμε να ελέγχουμε ποιος είναι νόμιμος, ποιος είναι παράνομος, ποιος διαφημίζεται, τι γίνεται. Χθες είχαμε μία πρόταση, έτσι ανάλογη, την πρόταση δημιουργίας του Travel Watch από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης. Είχαμε μια επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, όπου τίθενται τέτοια ζητήματα, τα προβλήματα του κλάδου και πώς μπορούν να προστατευτούν οι επαγγελματίες. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Στέφανος Χατζημανόλης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, για να δούμε τι ακριβώς ζητούν οι επαγγελματίες του χώρου και ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
2: Καλή σας μέρα, στη διάθεσή σας.
1: Στείλατε αυτή την επιστολή χθες στην Υπουργό. Ζητάτε να δημιουργηθεί αυτό το Travel Watch. Τι ακριβώς θα προσφέρει αυτό και ποιο είναι το πρόβλημα που καλείται να λύσει.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα
0: δημιουργηθεί.
1: Που αντιμετωπίζετε και πρέπει να λυθεί.
2: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ίσως τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος, είναι η ανάπτυξη της πειρατείας. Πειρατεία σε κάθε επίπεδο, στο κομμάτι της δικής μας δουλειάς, της δικής μας εργασίας, μέσα από τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Κατά τον ίδιο τρόπο που είχαμε τα εξαιρετικά δυσάρεστα συμβάντα στο θέμα της υγείας και τις παράλληλες αρνητικότητες διαδικασίες με διάφορους τσαρλατάνους οι οποίοι διαφημίζουν, προβάλλουν δίθεν ιατρικές υπηρεσίες, έχουμε καταγγείλει στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού και στο Υπουργείο Τουρισμού στο παρελθόν πάρα πολλές φορές ότι κινείται ένας μεγάλος αριθμός επιτηδίων οι οποίοι παραπλανούν τον κόσμο με διάφορες δίθεν εντός εισαγωγικών ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν να επικρατήσει μια ευταξία και με τη δύναμη της τεχνολογίας να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι η σοβαρή πρόταση, η νόμιμη, η εντός νομοθετικού πλαισίου και ποια είναι η παραπλανητική. Η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και θέλαμε να την επεξεργαστούμε.
0: Αυτό έχει να κάνει με το τι πουλάνε νόμιμα ταξιδιωτικά γραφεία ή έχει να κάνει και με περιπτώσεις όπου είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ταξιδιωτικά γραφεία αλλά πουλάνε υπηρεσίες ταξιδιωτικές.
2: Όσο επί το πλήστο δεν αφορά κομμάτι επιχειρήσεων, αφορά ατομικό πλαίσιο διαφόρων επιτίδιων ανθρώπων
0: που πουλάνε, ας πούμε, εκδρομές, δραστηριότητες, φαντάζομαι αυτό λέτε.
2: Πουλάνε αντίστοιχες δραστηριότητες παρακινώντας τον κόσμο παραπλανητικά να ταξιδέψει μαζί του.
0: Ελάτε, πάμε εκεί να κάνουμε αυτό την δραστηριότητα ποτάμι, στο βουνό, στη θάλασσα, δεν ξέρω
2: στο
0: εγώ.
2: Στο ποτάμι, στο βουνό, ιερείς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει μια πληθώρα. Μέχρι πρότινος αυτό που κάναμε εμείς με τα φτωχά τεχνολογικά μέσα είναι να στέλνουμε επώνυμα τις καταγγελίες μας στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού. Ό,τι όποιος συνάδελφος μπορούσε να αντιληφθεί και αφού το ελέγχαμε πάρα πολύ μετρημένα, τώρα με αυτόν τον αυτοματισμό, με αυτή την εφαρμογή θα μπορέσουμε να έχουμε, αυτή είναι η παράκληση δική μας, να έχουμε έναν απόλυτα σοβαρό έλεγχο οργάνωσης ευταξίας. Να ξέρουμε δηλαδή ότι γίνονται τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται.
0: Ναι. Οπότε, γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε παραστατικά, ούτε υπόσταση, ούτε...
2: Όχι, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τίποτα. Παρανομούν. Απλά παρανομούν. Είναι πειρατές του διαδικτύου.
1: Ναι, εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω δει έτσι κάποιους influencers, δεν ξέρω, οργανώνουν εκδρομές και οι ίδιοι σαν μέλη της και πηγαίνουν, ξέρω εγώ.
0: Ενώ υπάρχουν διαδικασίες, εγώ ξέρω τουλάχιστον, να είστε ασφαλίσεις, ταξιδιωτικές, θα έπρεπε να ακολουθούνται διάφοροι κανόνες.
2: Κανονισμοί, εφαρμογές και ούτω καθεξής. Ναι. Είναι πολύ αυστηρό και παράλληλα πολύ απλό το νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Κανείς δεν εμποδίζει μια παρέα να ταξιδέψει κάτι γιατί επιθέλει. Όταν όμως υφίσταται επιχειρηματική παράτυπη, παράνομη δραστηριότητα, ναι, με σκοπό το παράνομο κέρδος, το οποίο φυσικά δεν αφορά μόνο τα φορολογικά χαρακτηριστικά. Ξέρετε, κάνουμε κάτι αρτιότατο, απλά δεν καταβάλουμε ΦΠΑ. Α, και τι έγινε, θα πει κάποιος. Όχι, δεν είναι έτσι. Πέραν του χαρακτηριστικού αρνητικού πλαισίου, φορολογικά, οικονομικά κλπ., υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα ασφάλειας.
1: Φυσικά.
2: Υπάρχουν θέματα υγειονομικά, γιατί δεν μιλάμε μόνο για απλές εκδρομές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε ένα γειτονικό μοναστήρι, στην πόλη μας, στο χωριό μας κλπ. Μιλάμε για Πανατολή, μιλάμε για Ασία, για Αφρικανικές χώρες. Ειλικρινά δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διάθεση από τον κόσμο μέσα στην οικονομική δυσπραγία να ακούσει κάτι έβυχο, κάτι ας πούμε πολύ οικονομικό, εκεί είναι το παραπλανητικό της όλης της ιστορίας, αντιλαμβάνεστε ότι δέχονται αυτή την πίεση με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από ανθρώπους που έχουν εξαπατηθεί.
0: Μάλιστα. Αυτό πότε θα περιμένουμε εξέλιξη, έχετε με κάποιον άλλο τρόπο το επικοινωνήσει?
2: Πολύ σωστά. Από πλευράς μας ως ένας τουριστικών γραφείων Μακεδονίας Τράκης έχουμε εγγράφως αναφερθεί στην προϊστάμενη αρχή μας, που είναι και ο ΕΟΤ αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Καλέσαμε τις υπηρεσίες του να το εξετάσουν. Ευτυχώς είναι ευλογία για μας ότι έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στο Υπουργείο Υγείας.
0: Οπότε έχει ανοίξει ο δρόμος, τέλος πάντων.
2: Έχει ανοίξει ο δρόμος επιτέλους να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία και για αυτό το σκοπό.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε την απάντηση.
2: Περιμένουμε την εξέλιξη των. ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, κύριε Κατσιμανούλη, εμείς εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και την υπόθεση.
0: Να κάνω και μια ερώτηση ακόμα, έτσι κλείνοντας. Πώς πήγε ο τουρισμός φέτος?
2: Αντιλαμβάνεστε ότι με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρονιά με τη χρονιά, αδυνατίζει αριθμητικά ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών, είτε στον εισερχόμενο είτε στον εξερχόμενο.
0: Των Ελλήνων, των ξένων.
2: Των Ελλήνων. Των ξένων κινείται σταθερά. Μπορεί να μην έχει αυξητικές τάσεις, αλλά δεν έχει και. Στο μεγάλο εύρος δεν έχει και αρνητικές τάσεις.
0: Αυτά τα προγράμματα, τα τουρισμός για όλους, τώρα ξανάρχομαι στους Έλληνες τώρα, επειδή ήθελα να ρωτήσω. Λέτε ότι οι Έλληνες όντως και το πιστεύω κιόλας, γιατί βλέπουμε και το κοινωνικό μας περίγυρο, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς.
0: Ότι η οικονομική δυσπραγία είναι αυτή. Με αυτά τα προγράμματα, κοινωνικούς τουρισμού, τουρισμός για όλους, δεν ξέρω και εγώ τι, οτιδήποτε, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, τα τελευταία τώρα έχει μια τετραετία νομίζω, κάθε χρόνο κάτι τέτοιο ακούμε. Βοηθούν καθόλου τον εγχώριο τουρισμό, τους Έλληνες να...
2: Ασφαλώς. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά, με την έννοια που θέλαμε εμείς ως ένας τουριστικό γραφείο Μακεδονίας Θράκης. Θέλω να τονίσω το Μακεδονίας Θράκης. Για έναν λόγο. Η πολιτεία είχε αυτή την εξαιρετική καλή διάθεση να προχωρήσει σε παροχές κοινωνικού τουρισμού. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε και θέτουμε επιτάπητο συνέχεια είναι η έλλειψη της συνδεσιμότητας. Δηλαδή αυτά τα δύο παντρεύονται. Αν λοιπόν, αναφερόμενος στην κουβέντα μας με ένα απλό παράδειγμα, δίδονται πάρα πολλές ευκολίες οικονομικές για να ταξιδέψουν οι συμπατριώτες μας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Μυτιλίνη μέχρι και τη Σάμο. Σχεδόν 50% έκπτωση, γενναιότατη προσφορά. Αν όμως δεν υπάρχει το αντίστοιχο μέσο για να ταξιδέψει κανείς εκεί, άρα εμείς τι λέμε ως τουριστικοί πράκτορες εδώ στη Μακεδονία, σας παρακαλούμε έγκυρα, παντρεύστε τη συνδεσιμότητα με την πρωτοβουλία παροχής κοινωνικής πολιτικής στον τουρισμό. Δεν μπορούν δηλαδή 25.000 άτομα που παίρνουν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, όλοι να ταξιδεύουν με τον τρόπο που ξέρετε, που είναι δαπανηρός, κουραστικός και ούτω καθεξής, μέχρι τον Πειραιά, τη Ραφίνα ή το Λαύριο, να ταξιδεύουν όλη την ημέρα για να φτάσουν σε ένα νησί του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία, αναπτύσσοντας διαδρομές από το λιμάνι του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Αν γίνει αυτό έγκυρα και έγκαιρα, τότε ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Σήμερα που μιλάμε, χάνουμε πάρα πολλά κουπόνια που δεν εκτελούνται, ναι, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να, ναι, πληρώσουν αυτό το ποσό και να κατεβούν από τα λιμάνια της, ναι, ναι, ναι, Νότιας Ελλάδας.
0: Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται? Μεγαλώνει κάθε χρόνο ή είμαστε στην ίδια κατάσταση?
2: Όχι, που είμαστε πριν από 5 χρόνια. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Ευσεβείς πόθη, ναι, υπάρχουν προορισμοί για να μην είμαστε μηδενιστές, οι οποίοι πάνε προς τα πίσω. Ναι. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια και υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των καταστάσεων. Στον χώρο της μεγάλης ανάπτυξης εδώ στο Βορρά, θεωρώ ότι την πρώτη θέση είναι το νησί της Λίμνου. Επειδή το ταξίδι στις Κυκλάδες ή στην Κρήτη
0: είναι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, η Λίμνος λόγω της εγκύτητάς της.
0: Ναι, πολλοί Θεσσαλονικείς τα ακούω από πάρα πολύ κόσμο, έχει πάει στην Λίμνο τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό θέλει, θέλει μια προσοχή, όπως θέλει προσοχή και το νησί της Αμοθράκης. Τολμώ να πω, να με συγχωρέσουν οι συμπατριώτες μου εκεί στη Θάσο, ότι το νησί της Θάσου πλέον έχει τόσο μεγάλη απεικόνιση στην βαλκανική αγορά που δύσκολα μπορεί να βρει Έλληνες ταξιδευτής κατάλημα προς τα εκεί. Αλλά στη Λίμνο ακόμα οι συνθήκες το επιτρέπουν.
1: Ναι, μάλιστα, και είναι και ένα νησί που ενδείκνεται και για οικογένειες, έχει επιλογές.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλές επιλογές
1: και
0: οικονομικό ακούω ότι είναι.
2: Οικονομικά του και τα πάντα. Ωραία. Απλά επαναλαμβάνω, συνδεσιμότητα. Ναι. Όλα ξεκινούν και παντρεύονται με αυτό το επίπεδο.
0: Είναι επαρχιώτικη πόλη Θεσσαλονίκη, προφανέστατα, στο κομμάτι αυτό φαίνεται. Φωτοφωνάζει αυτό.
2: Δεν μπορεί να αρθρώσει οργανωμένο λόγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που συζητάμε τώρα, το κουβεντιάζουμε από την πανδημία, έχουν περάσει 5 χρόνια και η άλλη πλευρά απλά δεν ακούει, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Μάλιστα. Είναι αδύνατο. Και ξέρετε κάτι, επιτρέψτε μου να καταχραστώ το χρόνο σας λίγο. Σκεφτόμαστε και επιχειρηματικά πολλές φορές άτομα που δεν έχουν σχέση με το χώρο, καλοπροαίρετα, θεσμική δηλαδή, με φιλοσοφία και νοοτροπίες της περασμένης 30ετίας. Δεν μπορεί μια οικογένεια με 2 παιδιά να είναι σε ένα πλοίο 16-17 ώρες. Αυτό για να πάμε στοιχείο πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε και από τη Λίμνο και από τη Μυτιλίνη. Επιβαρύνει, επειδή έτσι θέλουμε, δεν έχουμε άλλο πλοίο υποτίθεται, επιβαρύνει τόσο πολύ το ταξίδι που το κάνει απλά απρόσιτο. Θα πηγαίνατε στις 18 ώρες ένα πλοίο με τα παιδιά σας στο κατάστρωμα? Όχι, δεν θα πηγαίνατε. Ναι. Είναι 2 μέρες, μία να πάτε και μία να επιστρέψετε. Δεν υπάρχει άλλη γεωγραφικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια χώρα σαν τη χώρα μας, σαν την Ελλάδα μας, που να είναι τόσο μακριά η Δύση από την Ανατολή και ο Βορράς από τον Νότο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Οι ώρες δηλαδή, τα δρομολόγια είναι τόσο χρονοβόρα που ανατρέπουν την αίσθηση του ταξιδιού. Άρα μοιραίο επισκέπτης ή δεν πάει ή πάει κάπου πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
2: Για να μην μιλήσω για το Νότιο Αιγαίο, έτσι, όχι, να μην μιλήσω για Αιέρο, Πάτμο, εκεί έχουμε άλλα. Εκεί είναι άγνωστες περιοχές η γεωγραφία μας.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ήρωας για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Καζιμπάλα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, από τις καλεσμένες μας στον Τάσο επίσης, στον Γιώργο που δεν είπα. Τι λέει ο Γιώργος, να πούμε και στον Ηλιόπουλο. Θα πούμε και στον Ηλιόπουλο. Πώς τη λέει την εταιρεία, C-Jets.
1: Ναι, την τίμησα το καλοκαίρι.
0: Την τίμησα, εδώ ο Γιάννης Χαβιανίδης. Είναι του πελάτη του Ηλιόπουλου. Του Μάριου, του Σούπερ Μάριου.
1: Πρέπει να βγουν μεταγραφές.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Άλλωστε είναι και, έχει και πολλά. Είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ μέσα στο χώρο αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Και πολλά δρομολόγια, πολλά πλοία.
1: Τα πλοία έτσι καινούργια σε καλή κατάσταση να είμαστε.
0: Να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, να πω επίσης τον άλλο τον Γιώργο που μου στείλε καλημέρα νωρίτερα. Να πω όποιον προλαβαίνω, όποιον βλέπω, λέω τώρα και κάτι. Λοιπόν, ακούσαμε αυτά τα περί τουρισμού και όντως είναι πολύ καλό. Μην ξεχνάμε, θυμάστε την υπόθεση εκεί με τον Κοκλώνη που είχε γίνει ο χαμός με την Air Fast Tickets. Άσε, πού τα θυμάσαι τώρα αυτά? Ποιος τα θυμάται? Τα είχα μου
1: τότε.
0: Τα παλιά χρόνια, προϊστορικά.
1: Τα έχουν παραγραφεί.
0: Λοιπόν, δεν μ' άφησες να πω, είναι η αλήθεια για το, πώς το λένε, για τη Βύση, που υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση που λέει η Βύση θέλει να χαμηλώσει τους τόνους, αλλά ο Καρβέλας, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες, έτσι τα ρεπορτάζ. Εδώ τα μεσημεριανάδια και τα πρωινάδια έχουν πάρει φωτιά. ότι ζητάει 200-300 χιλιάδες ευρώ και η Βύση πλευρά Βύση λέει ότι έχει ξοφληθεί κανονικά με όλα τα παραστατικά. Χαμός. Α, δούμε.
1: Εντάξει. Και γίνεται μια κουβέντα τώρα φιλολογία παραφιλολογία για το αν πήγε στη συναυλία στο ΆΚΑ ο Καρβέλας. Κάποιοι λένε ότι πήγε στην αρχή αλλά μετά έφυγε. Και δεν
0: ναι, αλλά διαβάζω βρήκανε,
1: πήγε στην ότι πήγε στην πρόβα και ότι μετά έφυγε.
0: Ήταν στις πρόβες.
1: Ναι, αλλά την ημέρα της συναυλίας ή πήγε νωρίς και έφυγε ναι. Ή δεν πήγε καθόλου. Μετά κάποιοι μετράνε τα λεπτά αναφοράς της Βύσης ναι. Στον Καρβέλα που λέει σε άλλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.
0: Εντάξει, έλεος. Έλεος.
1: Μίλησε λέει 5 λεπτά έτσι ασταμάτητα για τον Νίκο Καρβέλα και είπε και τραγούδια και τέτοια.
0: Περίμενε, σου έχω άλλο καλύτερο πριν κλείσουμε πρέπει να το προλάβω. Λάος. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είναι αρχηγοί κυκλώματος που ξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημία. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες αχυράνθρωπος, να άφηνε απλώς ασφαλιστικές φορές, συνέχεια να κλείνε. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι οποίοι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, έτσι. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Και έχει να κάνει λοιπόν με τον κύριο Καμπούρη, με το Λάος. Τι να πω.
1: Εντάξει. Okay. Τώρα,
0: τώρα από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη έχει τον το
1: θα
0: λόγο.
1: Θα τολμήσω να πω, χωρίς να έχω μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, θα τολμήσω να πω ότι είναι πολιτική δίωξη.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε. Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω. Πηγαίνουμε σε εκλογές και κάποιοι φοβούνται, κάποιοι τρέμουν.
0: Ναι, λες,
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Ο κύριος Καμπούρης, ο οποίος είχε διαγράψει τον Γιώργο Καρατζαφέρη από τον Λάος, έτσι. Να ξέρεις, τον ιστορικό, τον ιδρυτή, το πειθαρχικό συμβούλιο, τότε διαβάζω την ανακοίνωση, έτσι για τους ακροατές μας, αυτό είναι bonus πριν κλείσουμε για τους ακροατές μας. Είχε κάνει λοιπόν ανακοίνωση τότε, πότε έγινε αυτό, το 2025, με αφορμή τις δηλώσεις του Καρατζαφέρη για την τραγωδία των Ντεμπών, για το δυστύχημα των Ντεμπών. Λοιπόν, 7 Τρίτου του 2025, λοιπόν, με ανάρτηση του κόμματος στο Facebook, ο κύριος Καμπούρης είχε διαγράψει τον Γιώργο Καρατζαφέρη από τα Μητρώα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, για όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει Λάος.
1: Και προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει. Υπήρχε και μια διαμάχη για το ποιος θα είναι πρόεδρος του Λάος μετά στη μετά Καρατζαφέρη εποχή. Ήταν και άλλοι μνηστήρες.
0: Ποιος ήταν ο άλλος ομνηστήρας. Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι. Γιάννη, εντάξει, εδώ με πιάνεις να πούμε.
1: Γινόταν έτσι ένα πανηγυράκι τέτοιο. Ναι.
0: Εντάξει, να το πήρε ο Καμπούρης και το Λάος δεν υπάρχει. Είναι, υπάρχει για να υπάρχει, πώς το λένε. Καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις εδώ και μια δεκαετία. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Η είδηση αυτή που τώρα τα τελευταία, γιατί σήμερα έγινε η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και οι συλλήψεις. Από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και έτσι λοιπόν, επειδή θεωρείται ότι είναι εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό επενεύει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και από το πρωί έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης. Λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τα δύο αυτά μέλη που είπαμε, ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ο ΕΦΚΑ, ο οποίος επί τη ευκαιρία έχει μια στάση εργασίας σήμερα, έχουν ΕΦΚΑ.
0: Έχεις δίκιο. Ναι,
1: αλήθεια.
0: Έχει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλούσαμε πριν για τα ταξίδια, για τα τουριστικά, περιμένουμε έτσι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αεροπορικά ταξίδια, που έχουν να κάνουν και με τα δικαιώματα των επιβατών, όταν προκύπτουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις κτλ.
0: Και ταλαιπωρίες, ναι.
1: Ειδικά κάποιες εταιρείες έτσι μικρού κόστους,
0: χαμηλού κόστους, εταιρείες μεγάλες όμως.
1: Παρουσιάζουν ζητήματα.
0: Ναι, γιατί έτσι. Σαν εταιρείες αυτές κουβαλάνε πολύ κόσμο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά είναι αυτό που λέμε. Κλείνεις εισιτήριο και δεν ξέρεις αν όντως θα πέταξε εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Και ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βάλει ένα νέο πλαίσιο για τις αποζημιώσεις, για τις επιστροφές των χρημάτων. θα μπορούν οι επιβάτες να αποζημιωθούν όταν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 3 ώρες με αποζημίωση από 250 μέχρι και 600 ευρώ, 250 ευρώ για ταξίδια έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για ενδοενωσιακά ταξίδια άνω των 1500 χιλιόμετρων και για τα μεγάλα ταξίδια έτσι 600 ευρώ οι αποζημιώσεις. Σε 5 ώρες καθυστέρηση θα μπορείς να ζητήσεις τα χρήματα σου πίσω.
0: Μπράβο.
1: Και refund μέσα σε 7 ημέρες αν επιλέξει να μην συνεχίσει το ταξίδι του. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να πάρεις voucher. Τίποτα, αυτό είναι. Τα χρήματα πίσω. Και το αχρησιμοποιητό voucher μετατρέπεται ξανά σε χρήματα. Έχει 3 ώρες για να σου βρει εταιρεία άλλη μεταφορά.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορέσεις να έχεις υποχρεώσεις. Μπορείς να κλείσεις μόνο σου άλλη πτήση αν θέλεις και η εταιρεία οφείλει να σου επιστρέψει ποσό. Και έχει και νέους κανόνες για όσους μένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο. Τι γίνεται και με φαγητό, με ποτό, με δωρεάν ίντερνετ, ξενοδοχεία για όπου απαιτείται για νυκτέρευση. Ένα νέο δηλαδή
0: πλαίσιο
1: για αυτές τις αστοχίες που προκύπτουν. Έτσι, είναι ανθρώπινα αυτά, μπορούν να συμβούν για χίλιους δυο λόγους. Αυτά όσον αφορά τα δικαιώματα του ταξιδιώτη.
0: Ωραία, λοιπόν, είμαστε στο 1 λεπτό 11. Πριν από τις 11, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Είδα μια φωτογραφία του Φλωρίτη με σημαία της Νέας Δημοκρατίας και πέφτει από πίσω πολύ κράξιμο, ξέρεις, από πρώην συντρόφους εκεί του Πασόκ. Μιλάμε, τα σέρνουν από κάτω ατελείωτα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, την ίδια ώρα που το Πασόκ δέχεται έτσι καρφιά για την μεταγραφή Αποστολάκη.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Παίζουν
0: καλά,
1: έτσι τις δηλώσεις του κυρίου Αποστολάκη,
0: ναι.
1: Τι έλεγε για τον Τσίπρα και πώς τον περίμενε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τον ηγέτη Τσίπρα τότε έλεγε, φαντάζομαι. Αποστολάκη τώρα.
1: Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά.
0: Και μια και είπαμε έτσι για τον, τον Φλωρίδη που τρώει το κράξιμο, ξέρεις, για την σημαία τη. Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα πρέπει τώρα τελευταίο διάστημα που βγαίνουν δημοσκοπήσεις, παρασκηνιακές στήλες, γράφουν και τα λοιπά, πλασάρεται καλά τουλάχιστον, έτσι λένε τα παρασκήνια και οι φήμες, στην Α Θεσσαλονίκη. Στον αντίποδα το λέω αυτό, για την υποδοχή που χαίρει, ναι, από το κοινό, φαντάζομαι, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έμπειρος είναι, υπουργός είναι, πολλά, ναι, χρόνια, ναι, ναι, ναι, στο πολιτικό κουρμπέτι.
0: Κάνει τα ραντεβού του εδώ για να κάνει το μηχανισμό του κτλ. Τους ανθρώπους του. Τον βοηθάει βέβαια ότι έχει ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, με αυτά είμαστε στις 11 όμως. Εδώ κάπου θα κλείσουμε. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο το πρωί. Tomorrow in the morning, 9 η ώρα το πρωί θα είστε.
1: Μεθόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη και Χρήστο Νάκο στη ρύθμιση των ήχων.
0: Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσεχόφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

Βάζει νεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Flash 99,4.
3: Εγώ που λες.
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε χιλιάδες χρόνια φωτιά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
9: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.

0: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Και τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά, για να τους πεις

0: Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Εγώ που λες.
2: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

this summer to say. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τίποτα.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα.

χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
11: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
12: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
13: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπέθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Μπήκαμε για τα καλά στον μήνα Οκτώβριο με πολύ ωραίες ημέρες και σήμερα ειδικά είναι και μια μέρα γιορτινή της Ορθοδοξίας του Αγίου Θωμά, ενός εκ των 12 Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα, ακούοντάς μας για ακόμα μία ημέρα, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από το Φλάσιο 99,4, τη φωνή της Υπαίθρου, τον Γιώργο Δίμπαλα και στη τεχνική υποστήριξη των Δήμητρη Χιζοδήμου. Και όλους εσάς, τους αγρότες, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της αγροτικής ζωής, τους φίλους κυνηγούς, του αγροτουρισμού και κυρίως του πολιτισμού, των ηθών, των ηθήμων, των παραδόσεων και της Ορθοδοξίας του ελληνικού λαού. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας, όπως κάθε εβδομάδα, εξαίρετους καλεσμένους, όπου ο καθένας με το δικό του τρόπο μας ταξιδεύουν μέσα από την πληροφορία στα τεκτενόμενα της καθημερινότητας, των προβλημάτων και των όποιων χαρών. Θα έχουμε κοντά μας τον ιχθυολόγο, γραμματέα του αγροαλιευτικού συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού, τον καλό το φίλο, τον Φάνη τον Καρίδο. Οι ψαράδες μας είναι πλέον στα μετερίζια του αγώνα. Τα καΐκια, μικρά, μεγάλα, είναι στο Αγκυροβόλιο και όχι στα Πέλαγα. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από την, θα λέγαμε, ιστορική πλατεία Αριστοτέλους, είναι αραγμένα τα καράβια. Δεν πάνε να ψαρέψουν, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια. Αυτά όλα όμως θα μας τα πει ο Φάνης ο Καρίδος. Θα πάμε μετά λίγο πιο χαλαρά, σε θέματα χαράς, που έχουν να κάνουν όμως με τον πολιτισμό, με τη γιορτή της Πίτας, σε ένα ιστορικό, ντόπιο, μακεδονικό χωριό, το Αδραμέρι, όπου εκεί ένας παραδειγματικός πολιτιστικός σύλλογος, διαστόματος της Προέδρου της Ελένης Τσιρονά, κάναμε μια καταπληκτική εορτή παλιά. Να μην ξεχνιούμαστε τη γιορτή Πίτας. Θα μας πληροφορήσει ποια ήταν αυτή η γιορτή. Στο τέλος θα πάμε στο ιστορικό μακεδονικό τόπο που λέγεται Περιστερά, όπου εκεί μας περιμένει ο εφημέριος, ο πατέρας Αθανάσιος Φούγκαρος, από τον ιστορικό Άγιο Ανδρέα. Ετοιμάζουν όλοι μαζί η ενορία, όλο μαζί το χωριό σε λίγες ημέρες, την εορτή του Αγίου Εφημείου. Με αυτά και με αυτά όμως ξεκινάμε. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα έλεγα παλιό, ωραίο. Ταιριάζει και λίγο στην απεργία που ξεκίνησαν οι ψαράδες μας, του Χρήστου Νικολόπουλου, του Αντώνη Αδρανικάκη και με τον Γιώργο Νταλάρα. Με βάρκα την Ελλάδα.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητέ μου Φάνη.
1: Καλησπέρα Γιώργο και στους Σωκρατές.
0: Ωραιότατο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα. Με αυτή την ψαρού πάμε στο Κουτουρού. Με βάρκα την Ελλάδα. Εσείς οι ψαράδες. Πάτε στο Κουτουρού. Σας οδηγούν στο Κουτουρού. Σας οδηγούν στο πέλαγος, θα έλεγα, απροστάτευτους και μόνους, με όλα αυτά που συμβαίνουν και που σας αναγκάζουν να οδηγηθείτε στην απειαργία εδώ και λίγες ημέρες, σε όλη την πατρίδα, σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις θάλασσες.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι η έκτη μέρα πλήρης απεργίας των ψαράδων για όλη τη χώρα και η τρίτη μέρα που δεν λειτουργεί καμία ιχθυόσκαλα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι ψάρι υπάρχει στην αγορά είναι είτε προηγούμενων ημερών, είτε αποψυχμένο, είτε αγνώστου προέλευσης και πατρότητας. Τώρα, στο Κουτουρού δεν είναι δικό μας το θέμα ότι πάμε στο Κουτουρού. Είναι θέμα της πολιτικής βούλησης στο τι θέλει να κάνει με την αλληλεία της χώρας μας. Και είναι μεγάλο το θέμα και πιάνει πολλές κυβερνήσεις. Δεν είναι μόνο θέμα αυτής της κυβέρνησης, είναι και προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί η ελληνική πολιτική δεν είναι κάτι που...
0: Και το τραγούδι Φάνη είναι παλαιό. Οπότε από τότε έχει προβλεφθεί, δηλαδή πάμε στο Κουτουρού. Είσαι ιχθυολόγος, είσαι επιστήμονας, γραμματέας του Αγροτελευτικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού. Κατά κύριο λόγο μέτρα θα έλεγα τη Μηχανιώνα, τη Νέα Μηχανιώνα, την προσφυγική. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε στην απεργία?
1: Είναι τα αυξημένα προβλήματα τα οποία συσσωρεύονται με τα χρόνια. Και μάλιστα τώρα αυτό που τίναξε το καπάκι, είναι σαν τη χείλη που σκάει η βαλβίδα εκτόνωσης, ήταν η πολύ αυξημένη τιμή καυσίμων. Δηλαδή μέσα σε όλα τα προβλήματα.
0: Σε βαθμό απόγνωσης.
1: Σε βαθμό που να μην είναι πλέον βιώσιμο το επάγγελμα, γιατί δεν αξίζει ο κόπος να καλύψει. Δηλαδή, δεν μπορείς να καλύψεις τα έξοδα από τα έσοδα που βγάζεις. Οπότε είναι πλέον πιο πολύ οικονομία σου κάνει να μην πηγαίνεις στη δουλειά παρά να πηγαίνεις στη δουλειά.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν υποχρεώσεις. Η οικονομία κάνει κύκλους. Και αν αυτή η οικονομία δεν είναι θετική, θα αρχίζουν να... οι κύκλοι αυτοί να μεγαλώνουν ως προς τις δυσκολίες, παύλα χρέη.
1: Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε σαν θέμα επιβίωσης. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να βγούμε σε απεργία και να φέρουμε μια μικρή αναστάτωση, μπίζω μικρή στον κόσμο, με το να μην έχει ψάρια φρέσκα να φάει. Βέβαια πιστεύω ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί γίνεται, γιατί αν αφήναμε τις τιμές των ψαριών σε πραγματική αξία βάσει των κόστων που έχουμε, θα έπρεπε να ανεβάσουμε 2-2,5 φορές πάνω τα ψάρια, οπότε είναι που είναι ακριβά για τον πολύ κόσμο, θα ήταν απλησίαστα τελείως για τους περισσότερους. Οπότε η λύση ήταν δύο, ή να ανεβούν πάρα πολύ η αξία των ψαριών ή να κατεβούμε σε περιγεία με την προϋπόθεση να αλλάξει λίγο η στάση των κυβερνώντων και η πολιτική έναντι των δικών μας θέσεων.
0: Αυτές τις μέρες ήμουν προσωπικά κοντά σας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους. Έγινε μια, θα έλεγα, ευγενικότατη, πολιτισμένη διαμαρτυρία. Κλείστηκε για λίγη ώρα και η κεντρική οδός, η παραλιακή. Αυτό που με έκανε εντύπωση πιο ήταν δυο. Ένα ήταν η συμπεριφορά η δική σας. Ήταν πραγματικά, πραγματικά ελληνοπροπέστατη, ευγενέστατη και παρά τις δυσκολίες και την αγωνία σταλθήκαν τα μηνύματα με πολύ πολύ σεβασμό. Το άλλο που με έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι δεν ακούστηκε περίπου για 45 λεπτά ήταν το κλείσιμο του δρόμου ούτε μία κόρνα, έτσι να την ονομάσω, διαμαρτυρίας, μια φωνή κατά εσάς. Και έρχεται να αποδειχθεί μέσα από αυτό ότι ο κόσμος καταλαβαίνει το άδικο. Και πλέον πολλές φορές οι κυβερνήσεις, η σημερινή κυβέρνηση, όπου εξωθεί τον κόσμο στον κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή γιατί διαμαρτύρεστε και κλείνετε τους δρόμους, εγώ έχω να πάω να πιω τον καφέ μου, εγώ έχω να πάω στη δουλειά μου, μετά λιπορείτε. Και όμως, όπως αποδείχθηκε και στις απεργίες, στον ξεσηκωμό των αγροτών, δεν διαμαρτύρεται διότι ζει αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνει πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση αν δεν συμπαραταχθεί, αν δεν δείξει κατανόηση, αν δεν συστρατευθεί και αυτός με αυτό το έμεσο πρόβλημα. Δεν θα πω άμεσο, θα πω έμεσο. Όμως, τι σκέφτεσαι για τις επόμενες ημέρες? Πλέον οι ιχθυοακαρές δεν δουλεύουν, είναι κλειστές. Έρχονται και ψάρια. Έρχονται ψάρια όμως, εκεί υπάρχει φόβος ελληνοποιήσεων.
1: Επειδή τα ψάρια που έρχονται προσπαθούν να το διοχετεύσουν σε όλη την Ελλάδα, προχθές το βράδυ, Κυριακή το βράδυ, ένα φορτίο ψαριών με τρία φορτηγά ξεκίνησε να πηγαίνει από η Καβάλα, ήρθε σε μάση Μηχανιώνα, είχαμε κλείσει, έφτασε η Κερατσίνη, ήταν επίσης κλειστό και κατέληξε Πάτρα, το οποίο και επίσης είναι κλειστό. Οπότε πιστεύω ότι κάποια τα στείλαν πίσω, αλλά δυστυχώς, ακόμα και έξω από τη Μηχανιώνα, σε ένα παλιό βυσμάτικο δεδηλημένο, πετύχαμε φορτηγά να κάνουμε τα φορτώσεις ψαριών ή απευθείας πώληση την ώρα που ιχθυόσκαπε να κλειστεί σε χωράφια.
0: Ντροπή.
1: Έχει κλειστό βυζνάτικο, δεν μιλάμε σε συνθήκες που...
0: Φάνη μου, ντροπή. Άδικο. Στενάχωρο. Δεν είναι αυτό ανθρωπισμός? Όταν δηλαδή ένας κλάδος ολόκληρος είναι στα κάγκελα, είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση της στενάχωρη της φτώχευσης, γιατί αυτά τα πληρώματα, αυτά τα καράβια, μικρά ή μεγάλα, κοστίζουν πολλά και φυσικά δεν μπορούν να μετρηθούν και τα όνειρα και οι αγώνες και τα οράματα όταν ξεκίνησε κάποιος αυτό το επάγγελμα. Αυτό είναι ντροπή. Και πολλές φορές γίνεται από κάποιους, θα έλεγα, ανεγκέφαλους, πιθανόν συναδέλφους σας. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί, και όπως είδα και εγώ εκεί κοντά σας και όπως έζησα, πρέπει να είναι μια ισχνότατη μειοψηφία που δεν σας κάμπτει και έχετε με το μέρος σας και τους καταναλωτές. Δηλαδή ήμουνα σήμερα σε μια λαϊκή αγορά, δεν υπήρχαν ψάρια, ο κόσμος συζητώντας, ερωτώντας, κατέληγε μέσα από τις συζητήσεις, έχουν δίκιο οι επαγγελματίες, οι ψαράδες. Δεν είπε κάποιος κάτι άλλο. Το κάτι άλλο όμως είναι στις δικές σας αποφάσεις. Τι σκέφτεστε τις επόμενες ημέρες να κάνετε?
1: Να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με άτομα από το Υπουργείο και Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών. Μας έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις.
0: Όπως, και όπως. Ότι, πιο φθηνό, καύσιμο.
1: Ναι. Ναι, μας έχουν πει ότι θα το κοιτάξουν πόσο θα μπορέσουν να δώσουν κάποιο επιπλέον ποσό επιδότηση πάνω στο καύσιμο. Ακόμα δεν έχει σημασία αυτή η οριστική απάντηση, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται προς σκέψη. Και ύψος μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, πιστεύω σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει άλλη παράταση, θα δούμε τι μπορεί να γίνει και με όλα τα άλλα θέματα που έχουμε καθέσει στο τραπέζι, όπως είναι τα δελφίνια, όπως είναι το τριπλακτό, όπως είναι το κλείσιμο των ελευθερικών περιοχών λόγω ελευθερικών πάρκων, μάλλον οικολογικών πάρκων.
0: Έτσι θαλασσίων πάρκων. Θαλασσίων πάρκων.
1: Ναι. Που είναι για θέμα προστασία περιβάλλοντος, που δεν διαφωνεί κανένας, αλλά όταν κλείνεις ένα περιβάλλον από την Αλία, μια περιοχή από την Αλία, τι κάνεις? Ναι, με προστατεύεις και την περιοχή, αλλά αυτομάτως στέλνεις τα καΐκια που δουλεύαν εκεί στις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αν από μια περιοχή κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι, ένα 30-35% των θαλασσών, αυτομάτως τα καΐκια που δουλεύαν εκεί θα πάνε και στα υπόλοιπα παιδιά, άρα απομυζείς περισσότερα από τα άλλα ελληνικά παιδεία. Άρα βάλουμε και το θέμα ότι έχουμε και τους καλούς
0: μας. Ναι, αυτό θα έλεγα αμέσως σαν ερώτημα. Έχουμε και τους καλούς μας γείτονες, όπου για αυτούς δεν ισχύουν αυτά. Αυτοί μπορεί να ψαρεύουν, όχι στα διεθνή ύδατα, στα ελληνικά ύδατα πλέον,
1: χωρίς κανένα φόβο. Ακόμα και στα κλείσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακόμα και στα πάρκα που έχουμε κλείσει για την ελληνική αλήθεια, για τους Έλληνες αλήθεια.
0: Αυτοί πηγαίνουν και ψαρεύουν.
1: Δεν τους ενοχλεί κανένας. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι αν ποτέ κάποιο καΐκι από που έχει παρανομήσει και έχει δουλέψει σε ελληνική παράνομη, σε ελληνική προστατευόμενη περιοχή, πιάσει ποτέ ελληνικό λιμάνι, θα το γράψουν τότε. Ποτέ δηλαδή.
0: Αφού η εντολή είναι να μην τους πιάσουν.
1: Και μαζί θα πάει ποτέ κανένας.
0: Και ξέρεις τι, αυτό το λέω, έτσι, το λέω λίγο κοινικά, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Και αυτό γιατί. Γιατί τι δείχνει η πράξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρίες, κουβέντες. Να είχαμε να λέμε. Στην κυριολεξία.
1: Μέχρι στιγμής, στα τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η παρενόχληση και όσο πάει και αυξάνεται, δεν έχει γραφτεί ούτε ένα καλύτερο.
0: Ακριβώς έτσι. Έτσι ακριβώς. Μπαίνουν, ψαρεύουν παράνομα, απειλούν, διεκδικούν, χωρίς να συμβαίνει τίποτα από την πλευρά την ελληνική.
1: Το ακόμη τραγικό είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα αλλιέων δουλεύει με την προστασία του δικού του κράτους. Δηλαδή οι δικές τους ακτιώροι έρχονται και προστατεύουν τα σκάφη τους μέχρι στα δικά μας τα νερά. Δεν είναι μόνο ότι τους αφήνουν να δουλέψουν ελεύθερα στα δικά μας τα νερά, αλλά τους προστατεύουν κιόλας. Δηλαδή μπαίνουν εκ θεωρήτως και τους προστατεύουν.
0: Κάτι που, δεν γίνεται, κάτι που δεν γίνεται από εμάς.
1: Όταν, εντάξει, όχι δεν γίνεται, γίνεται, αλλά...
0: Σε βαθμό φυσικά τόσο τον οποίο να είναι προστατευτικό όλη αυτή η παρουσία. Τώρα, τα ψάρια τα οποία όπως είπες υπάρχουν στην αγορά, ελάχιστα μεν, από ιχθυοκαλλιέργειες, από άλλες χώρες. Αυτά τα ψάρια από τις άλλες χώρες μπορούν να βαπτίζουν ή στο παρελθόν έχουμε τέτοια σημάδια, τέτοιες θα λέγαμε καταστάσεις ελληνοποιήσεων ψαριών ανεξέλεγκτης θα λέγαμε εισόδου στη χώρα μας.
1: Καταρχάς να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα το καταλάβουν όλοι. Μέχρι και πριν την απεργία επίκληση με τις ιχθυόσκαλες. Τα ψάρια που διακινούνται στην ιχθυόσκαλα το 50% ήταν ιχθυοτροφικά. Και άλλο 50% αλίας. Ότι καθημερινές πωλήσεις στις ιχθυόσκαλες της Ελλάδος. Έτσι μηχανιών ας πούμε δίπλα μου. Από το 50% των ψαριών των οπών, το 50% αυτών σχεδόν ήταν εισαγωγής. Μιλάμε το όταν δουλεύουν και οι τουρκικές μηχανότητες και τα βουλγάρικα σκάφη. Όχι το καλοκαίρι που ήταν κλειστά όλα, μιλάμε για τώρα. Είναι μια περίοδο Σεπτεμβρίου που δουλεύουν κανονικά. Αυγούστου, που δουλεύουν κανονικά και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί. Άρα, από τα ψάρια που πουλιόνται στις αγορές, στα μαγαζιά, στις λαϊκές, το 50% είναι το καλλιέργειες. Και το άλλο 50% που ήταν αλίας είναι 50-50. Δηλαδή τα μισά εισαγόμενα, τα μισά ελληνικά.
0: Άρα πάμε στο 25%.
1: Το 25% είναι μόνο ελληνικά
0: αλλιευμένα. Άρα...
1: Όσοι στις λαϊκές ή στην αυτοπολία βλέπουν ότι έχουν ένα 50% της καλλιέργειας και ένα 50% εισαγόμενα. Πόσοι. Πείτε μόνο το κόσμος. Ας σκεφτεί μόνο το κόσμος.
0: Μα δεν μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει.
1: Δεν λέει πουθενά.
0: Δεν λέει πουθενά ότι αυτό είναι εισαγωγής. Είναι πελαγίσιο, αυτό είναι ελληνικό. Δεν το λέει πουθενά. Πηγαίνει δηλαδή ο καταναλωτής με την καλή καρδιά και με όσα χρήματα έχει στο πορτοφόλι του να βρει έτσι μια καλή τιμή, να πάρει ένα ψάρι, να πάει στο σπίτι με την οικογένεια να πω να το μαγειρεύσει, να το απολαύσει. Όμως εδώ αισθάνεστε εσείς ότι η πολιτεία έχει κενά, έχει αδυναμίες πάνω στον έλεγχο?
1: Σίγουρα υπάρχει δυναμία, γιατί τυπικά ο τρόπος υπάρχει. Το κάθε φελιζόλ που στέλνω εγώ στην ιχθυόσκαλα έχει πάνω το καρτελάκι μου με το όνομά μου, με τα στοιχεία μου, τα στοιχεία του.
0: Υπάρχει μια ιχνηλάτιση δηλαδή.
1: Και επίσης και την ημέρα της αλίας που το έχω βγάλει. Όλα αυτά είναι αυτοκόλλητο πάνω στο φελιζόλ, το οποίο παίρνει 5-6 πολύ 7 κιλά ψάρια. Και σε κάθε λοιπόν τέτοιο φελιζόλ, σε κάθε τέτοιο κυβότιο, υπάρχει πάνω το αυτοκόλλητό μου που έχει όλα τα στοιχεία μου συν την ημέρα αλίευσης. Πόσο καθαρά. Αυτά όμως όλα δεν φέρονται στην αγορά, γιατί αν θα φανεί το δικό μου. Ίσως θα φανεί το δικό μου γιατί είναι και ελληνική αυτή.
0: Το δικό θα φανεί. Τον άλλονό δεν θα φανεί.
1: Αυτό είναι το δικά μας είναι
0: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό που γίνεται κάθε μέρα.
0: Οι μέρες όμως περνούν. Τα καράβια δεν αρμενίζουν. Είναι στο Αγκυροβόλιο. Είναι εδώ μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι στα Αγκυροβόλια όλων των θαλάσσιων, θα έλεγα, λιμανιών της πατρίδας μας. Περιμένετε το θαύμα ή περιμένετε την πλέον ευθύνη στα χέρια να αναλάβει η κυβέρνηση και να πει εγώ λύνω τα προβλήματα, πρέπει να σταθώ σε αυτόν τον τομέα τον παραγωγικό της πατρίδας μας ο οποίος κάποτε ήταν από τους κυρίαρχους των θαλασσών, ή περιμένετε πιο στενάχωρες καταστάσεις και με αποτέλεσμα να συνεχιστεί και η απεργία σας?
1: Θεωρώ ότι είμαστε πάντα φύση αισιόδοξοι. Δηλαδή, λογικό είναι να θέλεις να είσαι αισιόδοξος, γιατί δεν, ο ψαράς από φύση του αισιόδοξος άνθρωπος. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν θα λύκαμε το επάγγελμα.
0: Να θα μπαίνατε σφουρτούνες.
1: Πρέπει να είσαι αισιόδοξος για να ξέρεις ότι θα πιάσεις ψάρια μια στις τρεις ή μια στις τέσσερις για να βγάλεις το μονοκάματο που αξίζει να βγάλεις τα χρήματα της οικογένειας. Οπότε είμαστε από φύση αισιόδοξοι. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε μία ενίσχυση από αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε, γιατί

0: λέγοντας στους καταναλωτές τι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν υπομονή. Πρέπει λίγο να καταλάβουν ότι δεν έχει αγορά ψάρια που να αξίζει ο κόπος να αγοράσουν, γιατί τώρα από ψυγμένα και ψάρια αμφιβόλου προέλευσης ή που έχουν περάσει μέσα από χωράφια για να έρθουν στην αγορά, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και αξιόλογα και σωστά να τα καταναλώσει κάποιος. Οπότε λίγο υπομονή ακόμα και στους καταναλωτές αλλά και στους αδέλφους μας, να δούμε τι θα μας απαντήσει πραγματικά τα κυβερνητικά στελέχη, τι θα απαντήσουν στα αιτήματά μας. Και θα μπορέσουμε να τα πούμε όταν έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Εγώ να ευχηθώ κουράγιο, καλόν αγώνα και Θεού θέλοντος να φωτίσει τους κυβερνώντες να σταθούν με, θα έλεγα, σεβασμό πάνω στα δίκαια αιτήματα και στους δίκαιους αγώνες που κάνετε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Δημήτρη μου, να πάμε στην Ελένη την Τζιρονά, την καλή μας Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αδραμερίου, το ιστορικό Αδραμέρι, ένα από τα προπύργια της Μακεδονίας, ακούγοντας όμως και ένα συρτό Μακεδονίας από την πάντα εντόπικα. Θα μάθουμε πολλά. Τι ετοιμάσαν οι εθελοντές, οι εθελόντριες σε αυτόν τον ιστορικό τόπο στο Αδραμέρι.

0: Καλή μου Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σου.
0: Μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκεί στο ιστορικό μακεδονικό Τάτο Αδραμέρι. Λίγοι ξέρουν το μέγεθος της προσφοράς του τόπου σου, του ιστορικού χωριού που λέγεται Αδραμέρι ή Αρδαμέρι, και αν κάνω λάθος να με διορθώσεις.
1: Αρδαμέρι.
0: Στους αγώνες για την απελευθέρωση του τόπου μας, της Μακεδονίας μας, παρών σε όλα. Ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία και τη δημοκρατία αυτού του τόπου. Εσείς είστε οι συνεχιστές όλων αυτών των ανθρώπων που έδωσαν πολλά για την πατρίδα. Εκεί τους παλιούς παππούδες, γιαγιάδες, πατεράδες.
1: Εμείς κρατάμε θερμοπύλες στην ουσία.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το κάνετε μέσα από τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό, όπου είσαι η μπροστάρισα εκεί μαζί με τις άλλες, μαζί με τους άλλους, με όλο το χωριό. Και ετοιμάσατε και μια μεγάλη γιορτή. Ποια ήταν όμως αυτή?
1: Είναι η γιορτή Πίτας, διοργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια, κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη. Είναι μια γιορτή που την επιτοπλίστων οι απόλυτες πρωταγωνίστριες είναι οι γυναίκες και οι νοικοκυρές του χωριού μας, οι εθελόντριες στην ουσία του συλλόγου. Αυτές είναι οι απόλυτες πρωταγωνίστριες. Ετοιμάζουν τις παραδοσιακές πίτες με φύλλο δικό τους, ετοιμάζουν τα ταψιά.

0: με τα χειροποίητα φύλλα και με τα αγνά ντόπια υλικά που έχει κάθε μια στο σπίτι της.
1: Αυτό δεν είναι συγκινητικό? Να βλέπεις τις μανάδες, τις νεαρές μητέρες, εσάς θα έλεγα τις κοπελιές, οικογενειάρχες, παντρεμένες ή μη, να συστρατεύεστε για να φέρετε στο προσκήνιο, να φέρετε στην επιφάνεια, να συνεχίσετε αυτό που κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Δηλαδή ντόπια, μακεδονική, χωριάτικη πίτα.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και τις γιαγιάδες. Γιατί βάλανε το χεράκι τους στο μεράκι και οι γυναίκες 80 και 90 ετών ανοίξανε το φύλλο για να φτιάξουν γαλατόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, τραχανοτυρόπιτα, κυμαδόπιτα, ό,τι μπορεί η κάθε μια.
1: Ελένη, όπως το αναφέρεις είναι συγκινητικό. Φαντάζεστε και φανταζόμαστε και εμείς οι υπόλοιποι ακροατές και εγώ προσωπικά αυτή την εικόνα. Τι χαρά δώσατε σε αυτές τις ηλικίες, τις μανάδες, τις γιαγιάδες. Δηλαδή να θυμηθούμε ξανά τα παλιά τα χρόνια και να κάνουμε μία πίτα μακεδονική, ντόπια, με διαφορετικές γεύσεις. Και είναι κάτι πολύ πολύ συγκινητικό.
0: Μα στην ουσία αυτό είναι, για να ζωντανεύει την πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά του τόπου μας και να μεταφέρεται αυτό από γενιά σε γενιά και στους επισκέπτες. Επίσης είναι ένας τρόπος να γίνεται ένα αντάμωμα. Ένα αντάμωμα συγγενών, φίλων, ξένων να γνωρίζονται, να γνωρίζουν τον τόπο μας, να ζωντανεύει ο τόπος.
1: Και όλο αυτό εδώ γίνεται με την συνεργασία των κατοίκων του χωριού. Στο πλευρό σας, το Δήμος ήταν, γιατί η κυρία Ανδρεάδου είναι, θα έλεγα, με όλη της την ψυχή κοντά ως, θα έλεγα, δήμαρχος, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλη η τοπική κοινωνία και όλη η θεσμική κοινωνία, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι, την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς. Στο πλευρό μας είναι πάντα ο Δήμος και η Δήμαρχος, η κυρία Ανδρεάδου, όπως ήταν και παρούσα. Με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι επιχειρηματίες του τόπου μας, οι επαγγελματίες που άσχετα αν μένουν Θεσσαλονίκη, αν η έδρα, η έδρα εργασίας τους είναι εκεί, συμβάλλουν πάντα, αλλά και πάλι ξαναλέω στη συγκεκριμένη γιορτή, για να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή, συνέβαλαν οι κυρίες και οι κύριοι που έφτιαξαν τα εδέσματα για να τα προσφέρουν στους επισκέπτες και δεν τα κρατήσανε στο σπίτι τους, τα φέρανε και τα κεράσανε σε ξένους, σε γνωστούς, σε φίλους.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό εδώ αφήνει ένα αποτύπωμα ανθρωπιάς, συνεργασίας, αγάπη, θέρμης, ζήλου για τον τόπο, για την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα, τη γαστρονομία, την παραδοσιακή, τη μακεδονίτικη, εκεί θα έλεγα του χωριού από το Αδραμέρι. Είναι πολύ πολύ πραγματικά σαν σκέψη, σαν εικόνα, κάτι πολύ όμορφο που το έχει ανάγκη, θα έλεγα, και σήμερα η κοινωνία μας, ο κόσμος, οι φίλοι μας, οι οικογένειες. Εσείς τα νέα παιδιά το έχετε έτσι καταγράψει, το έχετε δηλαδή με έναν τρόπο έτσι δουλέψει μέσα στο μυαλό σας, μέσα στην ψυχή σας, ότι τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, τι ωραία εκδήλωση κάνουμε.
0: Εννοείται, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το φαγητό, το τραπέζι ενώνει τον κόσμο. Μαθαίνεις την παράδοση, μαθαίνεις μέσω του φαγητού τι γινότανε παλιά, τι τρώγανε, πώς ζούσαν. Ακόμη βγαίνει και το τι εργασία κάνανε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό συμβάλλουν και οι υπόλοιπες δράσεις. Δηλαδή ο Σύλλογος φροντίζει κάθε χρόνο να εμπλουτίζει την εκδήλωσή του.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας, το ζήλο σας, ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να μεγενθύνεται η δραστηριότητα, οι δράσεις, το έργο του Συλλόγου, γιατί αυτό είναι και η κληρονομιά ενός τόπου. Τώρα, η εκδήλωση τι άλλο περιέλαμβανε?
0: Στην εκδήλωση μας φέτος συμμετείχανε μαζί με το δικό μας νεοσύστατο χορευτικό που αποτελείται από κυρίες δεσποινίδες 5 ετών έως κυρίες 80 ετών, Συμμετείχαν τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλουδίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγκαδικίων, που χόρεψαν τραγούδια από τον τόπο τους.
1: Αυτό ήταν κάτι πολύ όμορφο. Με τις φορεσιές, τις
0: τοπικές,
1: εννοείς, του κάθε συλλόγου,
0: τις
1: παραδοσιακές. Και είπαμε, καλή μου Ελένη, απογορεύονται οι λέξεις στολές. Αυτό πρέπει να το μάθουμε όλοι απ' έξω και να το, που λέμε, και, να το λέμε, να το φωνάζουμε. Απογορεύονται στους συλλόγους να αναφερόμαστε σε στολές, αλλά σε φορεσιές. Και κάθε φορεσιά σημαίνει πολλά, πάρα πολλά, φορώντας και για τον χορευτή, χορεύτρια, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά μέσα από τις παραδόσεις.
0: Και ένα παραπάνω για τη δικιά μας τη φορεσιά, σε διακόπτω, για τη δικιά μας τη φορεσιά, που είναι ακριβές αντίγραφο της φορεσιάς που φορούσαν οι κυρίες του χωριού μας.
1: Αυτά είναι κοιμήλια ιερά.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν αυτό δουλεύεται σαν κουλτούρα, εντός εισαγωγικών η λέξη δουλεύεται, καλλιεργείται, εκπαιδεύεται, μεταλαμπαδεύεται στα νέα παιδιά, εκείνη τη στιγμή πρέπει δηλαδή να πετάνε, να νιώθουν κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή το ανάστημα υψηλώνει, μεγενθύνεται, κουβαλάς ιστορία. Και αυτό είναι ένα, θα έλεγα, μεγάλο δώρο εσάς των εθελοντών, εθελόντριων, άντρων, γυναικών, όπου από την ψυχή σας κάνετε ό,τι κάνετε. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: δεν είστε επαγγελματίες.
0: Όχι, βέβαια, δεν είμαστε έμιστοι, είμαστε άμιστοι, και οι εθελοντές είναι οι βασικοί συντελεστές στο να γίνει, να υλοποιηθεί μια εκδήλωση όπως προείπα.
1: Τα επόμενα βήματα, γραφές καταρχήν ξεκινήσατε, για
0: τη
1: νέα, ας πω, πολιτιστική χρονιά.
0: Ακριβώς όπως το θέτεις, ξεκινήσαμε τις εγγραφές για την καινούργια μας χορευτική χρονιά, για να προετοιμαστούμε για τις νέες μας εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς ποιες θα είναι αυτές, ποιες δράσεις κάνει ο Σύλλογος, γιατί ο Σύλλογός μας, εκτός από πολιτιστικές δράσεις, προσπαθεί να κάνει πράγματα και μέσα στο χωριό.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι
0: με τους εθελοντές να κάνουμε πράγματα μέσα που βοηθάνε το χωριό μας.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες, τα παλιά χρόνια, τα παιδικά, εκεί στο ιστορικό μου χωριό, το γενέθλιο μου τόπο, τη Δοϊράνη, απέναντι από τα Σκόπια, όπου είναι η ομώνυμη λίμνη,
0: ναι,
1: πηγαίναμε και κάναμε προσωπική εργασία, έτσι την ονομάζαν. Καθαρίζαμε τα μνήματα, καθαρίζαμε τα μνημεία, καθαρίζαμε τους δρόμους, με τις τσάπες, τις αξίνες, ό,τι είχε εκείνη τη στιγμή κάθε οικογένεια, κάτι έτσι τυρανισμένα καροτσάκια, και χαιρόμασταν, γινόμασταν ένα με την κουλτούρα του τόπου και ότι μας έχει ανάγκη, και μας έχει ανάγκη μέσα την προσφορά. Και αυτό που κάνετε εσείς, ότι δεν είναι μόνο κάποιες εκδηλώσεις, θα λέγαμε, το πόσημα του συλλόγου για το χωριό, εσείς όμως είστε ένα με το χωριό, γιατί είστε το χωριό.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται το ένα να εξαιρεθεί από το άλλο. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Είναι το ίδιο, και γι' αυτό γίνεται η εξέλιξη. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι φέρνει την πρόοδο. Κλείνοντας, να κάνουμε ένα κάλεσμα. Οι εγγραφές αρχίσαν στα τμήματα τα χορευτικά.
0: Ακριβώς. Ξεκίνησαν οι εγγραφές μας. Είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Είναι το χορευτικό μας, όπως προείπα, αποτελείται από διάφορες ηλικίες. Μπορούν να χορέψουν όλοι. Και θα χαρούμε να συμμετάσχουν όλοι. Επίσης, θα ήθελα πριν κλείσουμε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που πάντα προβάλλεις τον τόπο μας. Να σε καλέσουμε και εσένα και την εκπομπή σου στο χωριό μας.
1: Θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Είχα κάνει μια εκπομπή πριν χρόνια, λίγο πριν τον κορονοϊό, με την τηλεοπτική μου εκπομπή «Ο τόπος μας». Όταν γνώρισα το Τραμπέρι, πραγματικά και μέσα από την ιστορία, θυμάμαι και του Άουκνου ιστορικού συγχωριανού σας, του Γιώργου τον Παπαδόπουλο, με εσάς ουσιαστικά τους ανθρώπους, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Πασχάλη, όλα τα παιδιά, έβλεπα έναν τόπο μαγευτικό. και που αξίζει ο καθένας να πάει να τον επισκεφθεί. Και μόνο να περπατήσει στα στενοσόκακά του και να μυρίσει εκείνο το άρωμα της φύσης εκεί έτσι που είναι σαν ένα μικρό, πώς το πω, ένα μικρό
0: είναι
1: οροπέδιο.
0: Της Χαλκιδικής.
1: Ναι, είναι ένα στολίδι. Ένα στολίδι.
0: Είναι ένα στολίδι ο τόπος μας, όπως κάθε τόπος είναι ένα στολίδι, αλλά ο δικό μας, επειδή είναι δικός μας, είναι πολύ πιο όμορφο.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα, οι εγγραφές αρχίσαν, μικροί μεγάλοι, να έρθουν κοντά στο σύλλογο, θα γεμίσει χαρά. Ο καθένας όπου θα μάθει να χορεύει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς θα γεμίσει χαρά, γιατί θα αποκτήσει φίλους, φίλες, θα γεμίσει χαρά γιατί θα μάθει να είναι πάνω απ' όλα κοινωνικός και πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένος με το χωριό του, με τον τόπο του.
0: Όπως το λες.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ραντεβού από κοντά.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαστε όλοι και όλες σας καλά. Δημήτρη μου, Χαράλαμπος Γαρνουνάκης, προσκυνώ τη χάρη σου Λαέμ, όταν ακούω αυτό το τραγούδι πραγματικά συγκινούμε, γιατί και η φωνή του αλλά και τα χρόνια εκείνα ήταν διαφορετικά. Και όταν έβλεπε τον λαό να αντιδράει, να διαμαρτύρεται, να ξεσηκώνεται, να χαίρεται, να χορεύει, να τραγουδάει, αισθανόσουν ένα κομμάτι αυτής της χώρας, αυτού του έθνους, αυτής της πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Να πάμε στον πατέρα Αφανάσιο το Σφούγγαρο, τον εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά, για να μας ενημερώσει τι ετοιμάζει η Ενωρία και γενικότερα η Περιστερά σε λίγο αυτές τις ημέρες που έρχονται, την ημέρα κυρίως του Αγίου Εφημείου.

0: Πατέρα Αθανάσιε, καλησπέρα, την ευλογία σου.
1: Του Κυρίου, καλησπέρα σας από την όμορφη Περιστερά, με τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες των Αγίων μας Αποστόλου Ανδρέου και Ευθυμίου του Νέου.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορούμε και επικοινωνούμε μέσω του ραδιοφώνου μας, του Flash 99,4 και της Φωνής της Υπαίθρου, διότι γνωρίζω πολύ καλά αυτόν τον ιστορικό μακεδονικό τόπο, ένα στολίβι της Μακεδονίας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, και με μεγάλη ιστορία της Ορθοδοξίας μας. Γιατί ο Άγιος Ανδρέας δεν είναι μία, θα λέγαμε, όπως βέβαια τιμητικά όλες οι ενορίες παύλα εκκλησίες, είναι ένα από τα πρώτα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας στην πατρίδα μας. Πανελλήνια. Είναι από τους πιο παλιούς ναούς ο Άγιος Ανδρέας.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Άγιος Ανδρέας είναι από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους βυζαντινούς ναούς της Μακεδονίας. Είναι το καθολικό της Μονής και το μόνο που κατάφερε να σωθεί μέχρι και σήμερα. Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Περιστερά, στις νότιες παρυφές του Κορκιάτη, ο οποίος στα εγγένειά του είναι το 871 από τον κτήτορά μας ως Ευθύμιο το Νέο.
0: Τον οποίο εσείς όχι μόνο δεν ξεχνάτε, τιμάτε, γιορτάζετε και ετοιμάζετε και ένα μεγάλο, θα έλεγαμε, λατρευτικό τριήμερο, τετραήμερο τούτες τις μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Η ορτή του Αγίου είναι στις 15 Οκτωβρίου. Αλλά με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Θεοκλήτου, που ανήκει στη Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αδραμερίου Ναός, επειδή κατανοεί τις μέρημνες των ανθρώπων, είπε να γίνει φέτος πενταήμερο πρόγραμμα.
0: Πενταήμερο!
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευλογία μεγάλη υπάρχει.
1: Για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να έρθει και να προσκυνήσει τη Λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου.
0: Πέντε ημέρες, πολύ μεγάλη η εκδήλωση.
1: Έτσι,
0: να την ονομάσω λατρευτική της Ορθοδοξίας μας. Τι περιλαμβάνει?
1: Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 του μηνός, το απόγευμα, στις 7 η ώρα που θα έχουμε την παράκληση και τη μεταφορά των Αγίων Λειψάνων στο κέντρο του ναού, για να ξεκινήσει έτσι πανηγυρικός η ορτασμή προς τη μνήμη του Αγίου μας. Τη Δευτέρα 12 του μηνός θα έχουμε τον Εσπερινό και τον Αγιασμό και μετά θελήσαμε να βάλουμε και δύο ταινίες.
0: Ταινίες.
1: Ακριβώς, ταινίες. Διότι ωραία, όμορφα και στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε, αλλά πρέπει και ο λαός να γαλουχείται και με πνευματικά πράγματα. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε ένα παιδικό έργο για τους μικρούς μας φίλους και την Τρίτη, μετά το Ευχέλαιο το απόγευμα, επιλέξαμε μία ταινία για τους μεγάλους, το οποίο είναι, ο τίτλος είναι «Το δείπνο του Μποσκού», που δείχνει πώς ένας μποσκός, ακόμα και αγράμματος να είναι, πώς μπορεί να βρει το Θεό μέσα από τη σωστή ποιοτή του. Διότι το χωριό μας, όπως γνωρίζετε...
0: Ακριβώς έτσι, είναι κτηνοτροφικό χωριό.
1: Είναι κτηνοτροφικό.
0: Από τα κορυφαία.
1: Έτσι ακριβώς. Και επειδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και απλοί, έτσι, βλέποντας και ακούγοντας πράγματα, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό και βρίσκει ο καθένας τον εσωτερικό του κόσμο.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο, θα λέγαμε, στοίχημα τούτης της μάταιας ζωής. Μέσα από τη βιωτή μας να μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πνεύμα είναι αυτό το οποίο πρέπει να ανυψώνεται καθημερινά, μέσα όμως από την μεταλαμπάδευση των αξιών της Ορθοδοξίας μας και μέσα από τέτοιες λατρευτικές εκδηλώσεις. Ο Άγιος Ευθύμιος ποιος ήταν?
1: Ο Άγιος Ευθύμιος γεννήθηκε στην Οψό της Μικράς Ασίας, στη σημερινή Άγκυρα της Τουρκίας, ο οποίος είδε όραμα τον Χριστό όταν έγινε μοναχός, γεννήθηκε το 813 μετά Χριστό και το 842 λαμβάνει το μοναχικό έδημα με το όνομα Ευθύμιος, διότι το αρχικό του όνομα ήταν Νικήτας. Είδε όραμα τον Χριστό και του είπε θα πας στην περιοχή Περιστερά, εκεί θα βρεις θεμέλια παλαιού ναού και μία πηγή, όπου θα επανδρώσεις το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέου. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος ήρθε στην Περιστερά, ευρύκε τα θεμέλια και την πηγή και το 871 εγγενιάζει τη Μονή των Περιστερών αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Ο Άγιος συνδέθηκε με το Άγιον Όρος, ήταν στη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και γράφεται λοιπόν το μοναστήρι με τόκη της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους μέχρι το 15ο αιώνα, όπου μετά περνάει, διότι οι άνθρωποι πάντα βρίσκαν καταφύγιο κοντά στα μοναστήρια και άρχισαν να χτίζουν. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και το χωριό και μετά πέρασε ως σημερινή ενορία της Περιστεράς.
0: Μέρες θα έλεγα διδαχής του Ορθόδοξου Λόγου, της Ορθόδοξης Συμπεριφοράς, της Ορθόδοξης Μνήμης. Αυτές οι μέρες δοκιμάζονται, Πάτερ μου, και δοκιμάζονται μέσα από συμπεριφορές, θα τις ονομάσω εγώ, ταπεινά, νεοταξίτικες, όχι τόσο πολύ συμβατές με το λόγο του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, το λόγο της Ορθοδοξίας, το λόγο εσάς των Ιερών Πατεράδων μας, όπου ο άνθρωπος, θα λέγαμε, στρέφεται στις υλικές αξίες. Αυτές οι υλικές αξίες όμως οδηγούν και σε πολλές στεναχώριες. Η Ορθοδοξία μας, ζώσα, όλη την ώρα, είναι ο δρόμος ανάπαυσης, ειρήνης, γαλήνης και θα έλεγα κάποια στιγμή και μέσα από τα πάθη μας και ανάστασης.
1: Έτσι ακριβώς. Η Άγιοι μας είναι τόσο επίκαιρη σήμερα όσο από ποτέ, διότι μπορεί να έζησαν άλλες εποχές, αλλά μνήμη Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου. Έτσι λοιπόν, σε μια εποχή ας πούμε έντομου ατομικισμού και μοναξιάς, ο Άγιος μπορεί να μας διδάξει μια ανιδιοτελή αγάπη, την αληθινή κοινωνία με τον πλησίον, που σήμερα μπροστά σε μια οθόνη το έχουμε ξεχάσει αυτό. Μας δίνει την υπομονή ή να ακούσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Να δώσουμε χρόνο προσφέροντας υπόρους σε όσους έχουν ανάγκη. Και το πιο βασικό, συγχωρώντας όσους μας έβλαψαν, σπάζοντας τον κύκλο του θυμού και της εκδίκησης. Διότι πολλές φορές τα πάθη είναι έντονα μέσα μας. Και εμείς πρέπει να τα κατατροπώσουμε ώστε να μιμηθούμε τον Άγιο. Διότι και οι Άγιοι υπήρξαν και γεννήθηκαν άνθρωποι και μετά με τη βιωτή τους αγίασαν. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει και τώρα εορταζόμενος Όσιος Ευθύμιος ο Νέος με τη βιωτή του. Με το να υποχωρούμε στα πάθη μας, να κάνουμε χώρο στην καρδιά μας, να βάζουμε το Χριστό και έτσι να έχει χάρη, να ηρεμήσουμε και να νιώσουμε γαλήνη για τη λύτρωσή μας.
0: Η καθημερινότητα όπως είναι διαμορφωμένη, στενάχωρη, πιεστική, τοξική, αβέβαιη, σε ένα παγκόσμιο θα έλεγαμε κύκλο της ανθρωπότητας. Στην πατρίδα μας, ίσως λίγο και η γειτονιά αυτή και λίγο πολλές φορές και οι κυβερνώντας μας δεν τα πάνε και τόσο καλά. Εκεί πάνω θα λέγαμε ότι τι πρέπει να έχει κατά νου ένας αγωνιζόμενος Ορθόδοξος Χριστιανός ανεξαρτήτου ζήλου, γιατί άλλωστε Πάτερ μου αυτός δεν μετριέται κιόλας, για να μπορεί να έχει μια κατάσταση ζωής τέτοια που τουλάχιστον να είναι γαλήνιος.
1: Το πρώτο και βασικό πρέπει να έχει πίστη. Διότι με την πίστη όσο πιστεύει στο Θεό τόση και ευλογία θα λαμβάνει. Και μετά πρέπει λίγο να αγωνίζεται στα πνευματικά. Λίγο και για πάντα, παρά να ενθουσιαστεί και να φύγει κατευθείαν.
0: Όπως έλεγε ο Άγιος Προφύριος, απαλά και απλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Διότι, όπως λένε και οι πατέρες με ένα ωραίο παράδειγμα, λίγη φλόγατα και η συνέχεια έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ καιρή. Ενώ με την πολλή φωτιά θα το κάψει και δεν θα λιώσει. Έτσι ακριβώς είναι τα πάθη μας. Θέλει να αγωνιζόμαστε συνέχεια. Λίγο, αλλά συνέχεια. Να μαλακώσει το κερί των παθών που έχουμε μέσα μας. Και έτσι να νιώσουμε αγαλίαση.
0: Αυτός είναι δηλαδή ο δρόμος, αυτή είναι η συνταγή. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες, τα πάθη και να τις πολεμήσουμε, να τις καταπολεμήσουμε, θα έλεγα, αυτές όλες τις ασθένειες, γιατί για ασθένειες μιλάμε,
1: Πάτερ. Ασθένειες της σαρκός και του πνεύματος.
0: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζοντας την Ορθοδοξία. Έτσι θα έλεγα, πηγαίνοντας όσο μπορούμε στους πνευματικούς Ορθόδοξους ναούς, να έρθουμε έτσι ταπεινά, σκεπτόμενοι, γιατί όχι, και λίγο πονεμένοι, να καταθέσουμε εκεί τη σκέψη, τη στενάχωρη, την παραπονεμένη, το δάκρυ μας.
1: Έτσι ακριβώς. Πρώτα να έχουμε ενσυναίσθηση το τι μας γίνεται και πάντα υπάρχουν άνθρωποι όπως οι πνευματικοί, οι οποίοι μας καθοδηγούν να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Διότι οι χριστιανοί μπορεί να λεγόμαστε, αλλά να μην είμαστε μόνο στα χαρτιά. Στο να αγωνιζόμαστε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί με την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Αυτά τα τέσσερα πράγματα σε κάνουν όπως ένας αετός υψηπέτης που γυρνάει παντού και χαίρεται, έτσι νιώθει και ο σωστός χριστιανός.
0: Πάτερ μου, φτάνοντας προς το τέλος, να επαναλάβουμε σε παρακαλώ λίγο τις λειτουργικές, τις ευλαβικές εκδηλώσεις του Αγίου Ευθυμίου για να ξεσηκώσουμε πνευματικά τον κόσμο να έρθει σε αυτό το στολίδι που λέγεται Περιστερά, να γνωρίσει ένα τόπο υπέροχο, μακεδονικό. Ναι, σήμερα ιερός ναός, όμως από το παλαιότερο θα λέγαμε καθολικό παύλα μοναστήρι της Ορθοδοξίας από το 1800.
1: Όχι, από το 871.
0: Συγγνώμη, από το 800, χίλια συγγνώμη, από το 800. Εδώ έχουμε το Άγιον Όρος με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, από το 900 και μετά. Ακριβώς. Εδώ έχουμε τώρα ακριβώς τον Άγιο Ανδρέα από το 800.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να ανέβει, δεν είναι ούτε μισή ώρα δρόμος από όποια γωνιά της Θεσσαλονίκης, τις ημέρες της λατρευτικές του Αγίου Ευθυμίου στην Περιστερά, όπως σας περιμένει ο πατέρας Αθανάσιος, σας περιμένει ο πρόεδρος κοινότητας, ο καλός ο φίλος ο Δημήτρης Οντισλής, ο πολιτιστικός σύλλογος, οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι εκεί της γης του τόπου, οι οποίοι είναι γκάρδι και είναι πάντοτε με ένα χαμόγελο.
1: Ακριβώς.
0: Παπούλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να έχουμε τις ευλογίες του Αγίου που θα εορτάσουμε με κορύφωση 14 του μηνός το απόγευμα που θα είναι ο πανηγυρικός Ισπεϊνός και η περιφορά της Λάρνακος με τα λείψανα του Αγίου και στις 15 του μηνός θα έχουμε τη χαρά να θεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτη μας Ιερισσού Αγίου Όρους και Αδραμερίου Κύριος Θεόκλητος, ο οποίος θα προστεί των ακολουθιών και έτσι με λαμπρότητα θα κλείσουμε την Παρασκευή 16 του μηνός το βράδυ, 9 η ώρα, με την Αγρυπνία και τα εγκόμια του Αγίου. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε στον τόπο μας, στην όμορφη Περιστερά, να έρθετε, να λάβετε την ευλογία του Αγίου Ευθυμίου, που είναι ολοζώντανος με τα θαύματά του, και να θυμάστε ότι πάντα η Περιστερά είναι ένας φιλόξενος τόπος, διότι κοινότητα, εκκλησία, πολιτιστικός σύλλογος, εθελοντές και αυτά είναι όλη μία αληθή αγκαλιά για όλους και για τον τόπο μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ μου. Την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου, να είστε καλά.
0: Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Τον Φάιν τον Καρίδα, όπου κάνει μαζί με τους υπόλοιπους ψαράδες, αλείς της πατρίδας μας, μεγάλον αγώνα για την επιβίωσή τους. Τον ιχθυολόγο γραμματέα του Αγροτοαλιευτικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού. Την καλή μας εθελόντρια, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αδραμερίου, την Ελένη Τζιρονά, όπου κάνει μια πολύ μεγάλη γιορτή, τη γιορτή της πίτας, παραδοσιακής πίτας. Ήθη έθιμα παράδοση, μακεδονικές συνταγές ετών, τις ζωντανεύουν οι εθελοντές και εθελόντριες. Και τον πατέρα Αφανέσιο τον Σφούγγαρο, όπου είναι ο προτεργάτης, είναι ο ιχνηλάτης, είναι ο ποιμενάρχης της τοπικής κοινωνίας της Περιστερά, όπου θα γίνει μια μεγάλη λατρευτική εορτή 5 ημερών στην ιστορική Περιστερά, όπου και μας περιμένουν όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αγαπητέ μου Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραίοτατο τραγούδι. Αυτή η γη έχει φωνή. Σκουλάς, Παρχαρίδης και Κώστας Αγέρης. Να είσαστε καλά, ραντεβού αύριο 6 με 7, όπως κάθε ημέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Flash 99,4, Φωνή Πέθρου και Γιώργος Δίμπαλας.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και φθινοπόριασε και με έχει κρύο και έχουμε έτσι και πολύ πολύ διάθεση. Ξεκινάμε λοιπόν να φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά λίγο πιο αργά χρονικά αυτή την σεζόν. Έρχονται όμως και άλλα όμορφα πράγματα, οπότε καταλαβαίνετε ήταν κάπως επιτακτική ανάγκη να αλλάξει η ώρα της ραδιοφωνικής φιλοσοφίας. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ότι θα τα λέμε εδώ μαζί, ότι θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, ότι θα έχουμε έτσι, θα βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας, αυτά τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, και φυσικά θα έχουμε πάντα αγαπημένους καλεσμένους. Και ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σε πάρα πολύ λίγη ώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα είναι ένας υπέροχος κύριος, ένας κύριος που τον αγαπάμε πάρα πολύ, που μας έχει κάνει να γελάσουμε ούκο λίγες φορές, που είναι ξεχωριστός και πάρα πάρα πολύ αγαπημένος. Εγώ θέλω να σας πω καλωσορίσατε και αυτή τη σεζόν στη ραδιοφωνική φιλοσοφία, ότι είμαι η Σοφία Αποστολίδου, ότι θα τα λέμε φυσικά ραδιοφωνικά και φυσικά καλωσορίσατε και σήμερα και καλή σας ακρόαση. Και φεύγουμε έτσι να απολαύσουμε λίγο το Πασχάλη Τερζή για να υποδεχτούμε τον κύριο Χάρη Ρώμα, που θα είναι σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας.

0: Ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, μοναδικά ερμηνευμένο από την Ιουλία Καρπατάκη, σε στίχους του εξαιρετικού κυρίου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και δίνει και την παράσταση, πρέπει να σας πω, την υπέροχη παράσταση που είναι η αφορμή της συζήτησής μας αυτής. Και ξέρετε, λένε ότι οι άνθρωποι που μας έχουν κάνει να γελάσουμε, που έχουμε γελάσει με αυτά που μας προσφέρουν, είναι δικοί μας άνθρωποι. Τότε ο κύριος αυτός είναι όχι μόνο δικός μας άνθρωπος, αλλά άνθρωπος της οικογένειάς μας, γιατί μας έχει κάνει να συγκεντρωθούμε όλη η οικογένεια μαζί και να γελάσουμε με τις ατάκες του, παράλληλα όμως να σκεφτούμε. Είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μας έχει χαρίσει τεράστιες στιγμές στην τηλεόραση, τεράστιες στιγμές γυαλιού, τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως το Κωνσταντίνου και Ελένη, το Καφέ της Χαράς, τους Μεν και τους Δε, το Lifting, τον Κακό Βεζίρι, το Δηληγιάννιο Παρθεναγωγείο. Αλλά είναι και ένας εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός δραματουργός. Ξέρετε, ήταν ακόμα μαθητής στη δραματική σχολή όταν συμμετείχε στην πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, που ουσιαστικά τον ανακάλυψε. Από εκεί και πέρα έχει λάβει 3 βραβεία ερμηνείας για 3 φορές τη συμμετοχή του σε επιθεώρηση, και συμμετείχε με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς και εκεί, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με τον Ντίνιο Ηλιόπουλο, με τον Σωτήρη Μουστάκα. Μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας σαν έναν δημιουργό που μας χαρίζει γέλιο, όμως έχει χαρίσει και πολύ δυνατές δραματικές στιγμές, όπως την γυραιά ηθοποιό. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει. Έχει ανέβει στην Επίδαυρο 2 φορές. Έχει βρεθεί σε θέατρα του εξωτερικού με μεγάλες επιτυχίες. Η αφορμή όμως της συγκεκριμένης συζήτησής μας είναι μια εξαιρετική παράσταση, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε για 3 ακόμα μέρες εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στην Πριγκίπισσα των Αγίων 40, σε μια σύγχρονη κωμωδία παρεξηγήσεων, όπου, ξέρετε, όλα ξεκινούν όταν ο Παμίνος, ένας εκδότης σε μεγάλο οίκο και χωρίς πολλές αναστολές, για να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή που έτσι αγαπάει ιδιαιτέρως τους γαλαζοαίματους, παρουσιάζει την σύζυγό του, λιβανικής καταγωγής, ως πρώην πριγκίπισσα. Όμως, ξέρετε, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, πέρα του γεγονότος ότι γελάει το κοινό και γελάει όλη την ώρα και γελάει συνέχεια, και είναι και μια κωμωδία την οποία μπορεί να δει όλη η οικογένεια, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση είναι ένα έργο το οποίο περνάει πολύ ουσιαστικά μηνύματα. Όπως ποιες είναι οι ανάγκες μας για να νιώθουμε σημαντικοί, το πόσες φορές χρειάζεται να κρύψουμε την πραγματική μας ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση, την αγάπη, και όλα αυτά τα έχει κάνει με εξαιρετική μαεστρία για μία ακόμα φορά ο υπέροχος κύριος Χάρης Ρώμας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τεράστιο και υπέροχο πρόλογο και πολύ τιμητικό. Μάλιστα, ξέρεις, άκουσα το τραγούδι τώρα της, αυτό που φτιάξαμε για την Ιουλία Καραπατάκη, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ευρέως στην αγορά, γιατί είναι τραγούδι που φτιάχτηκε για την παράσταση. Είναι ένα από τα 58 τραγούδια που έχω γράψει στίχους.
0: Γράφεται και υπέροχος στίχους, κύριε Ρώμα.
1: Άρα μέσα σε όλα αυτά που ανέφερες στην αρχή, πολύ ευγενικά, είμαι και στιχουργός, εκτός από ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, γιατί είναι διαφορετικές ιδιότητες, είναι συγγραφείς βέβαια και οι δύο, αλλά με διαφορετικό τρόπο γράφεται ένα σενάριο και διαφορετικό τρόπο ένα θεατρικό έργο. Άκουσα τους στίχους τώρα και εγώ, ξέρεις, που κάθε βράδυ τους ακούω φυσικά που παίζουμε την παράσταση.
0: Ανοίγει και κλείνει την παράσταση και είναι εξαιρετικό και το πώς ακούγεται και το μήνυμα που στέλνει στη στιγμή που το στέλνει.
1: Είναι συνοψίζει λίγο το μήνυμα, παρά ότι το έργο είναι μια κωμωδία με φαρσικά στοιχεία και γελάει πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος. Επειδή πάντα ξεκινάω όταν γράφω ένα έργο ή όταν γράφουμε με την Άννα Τσοφιά ένα σενάριο και με ένα κοινωνικό, έτσι, μια κοινωνική βάση, γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να κάποια από τα έργα μας να είναι διαχρονικά. Αν δεν υπάρχει δηλαδή επί της ουσίας κάτι να πεις, εντάξει, η πλάκα είναι ωραία και η σάτυρα και αυτά, αλλά εξαντλείται. Πρέπει να προχωρήσεις και στην επικαιρότητα ξανά και ξανά. Αλλά στυλιτεύοντας παθογένειες διαχρονικές της ανθρώπινης φύσης, θυμίζω ότι ο Μολιέρος το έχει κάνει δίνοντας και τον τίτλο των παθογενειών. Λέμε «Ο καταφαντασίαν ασθενής», «Ο Ταρτούφος», «Ο Αρχοντοχωριάτης». Δανείζει δηλαδή και διαπραγματεύεται τις ανθρώπινες παθογένειες, που είναι, όπως φαίνεται, Αιώνιες.
0: Σωστά.
1: Από την αρχή της γέννησης του ανθρώπου υπάρχει ζήλια, αυτόνος, ο Κάιν, ο Άβελ. Αυτό μπορεί να γίνει και κωμικό, μπορεί να γίνει και δραματικό εφόσον είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και εδώ σε αυτό το έργο ξεκίνησα με το κοινωνικό μήνυμα που ήθελα να περάσω και μετά έφτιαξα τη φάρσα, έστησα δηλαδή τον ιστό για να γελάει ο κόσμος και μάλιστα τόσο πολύ που ούτε και εγώ δεν το περίμενα. Καταλαβαίνω από ένστικτο και από εμπειρία περίπου πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή.
0: Σε κάθε ατάκα γελούσαμε από κάτω και γελούσαμε με την ψυχή μας πραγματικά.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και αυτό το μήνυμα ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα πρίγκιπα ή μια πριγκίπισσα και αν βγάλουμε τον καλό μας, τον αληθινό καλό μας αυτό, τότε και θα μας θαυμάσουν και θα μας σεβαστούν.
0: Και αυτό είναι σημαντικό, το
1: είναι,
0: αυτό.
1: Νομίζω, πολύ σημαντικό. Το τραγούδι τώρα που άκουγα και εγώ, ξέρεις, γιατί μπορεί μηχανικά κάθε μέρα να το ακούμε και να το τραγουδάμε στην παράσταση, αλλά άμα το προσέξεις πιο πολύ, όμως μη με πλησιάσεις άμα θες να με δαμάσεις, το κεφάλι σου θα σπάσεις, που θα πει, για να μη με πλησιάσεις για να με εξουσιάσεις, που θα πει ότι τελικά είμαι ένας κωμωδιογράφος από τους πιο φεμινιστές που έχει βγάλει αυτή η χώρα.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στέλνετε ένα μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης και ειδικά και το τέλος της παράστασης. Και ο τρόπος που αντιδράει η εξαιρετική Σοφία Παυλίδου.
1: Ναι.
0: Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε spoiler. Πράγματι,
1: είναι πράγματι σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της.
0: Σε ένα εξαιρετικό ρόλο που της γράψατε. Είναι μια,
1: ναι. Όταν γράφω, δεν γράφω με γνώμονα τον εαυτό μου μόνο. Δηλαδή, τι θα παίξω αλλιώς, θα παίζα ένα κεντρικό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος και θα προσπαθούσα να προβληθώ και σαν ηθοποιός κλπ. Δεν το σκέφτομαι καθόλου έτσι. Επικρατεί ο συγγραφέας και αυτό που θέλω να δώσω στον κόσμο και τα μηνύματα που θέλω να περάσω, αλλά και το χιούμορ με το οποίο θέλω να τα ντύσω. Και γι' αυτό προκύπτει, ας πούμε, σαν ραχοκοκαλιά ο ρόλος της πριγκίπισσας που ερμηνεύει η Σοφία. Και με πολύ μεγάλη χαρά παίζω στον πρωταγωνιστό στο ρόλο του Λόρδου, του Άγγλου Σερ, που βέβαια επιφέρει πάρα πολύ γέλιο.
0: Είναι λίγο αγγελοκρουσμένος,
1: ναι.
0: Ο Άγγλος αυτός. Ναι. Θέλω όμως, ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι που όσο και αν φαίνεται εξής καμιά φορά, λες έλα τώρα, είναι, ξέρω εγώ, υπερβολή. Θυμίζω και ανθρώπους που έχουν περάσει στη κουλτούρα και είναι και πολύ συμπαθείς. Ο Ζαμπούνης, ας πούμε, ο οποίος δηλώνει φιλοβασιλικός, του αρέσει να είναι σε όλους τους βασιλικούς οίκους, να γνωρίζει με ποιο πυρούνι και μαχαίρι τρώνε, ποια ασημένια κάτλερι έχουν βγάλει για το κάθε γεγονός του Ιωβιλαίου που γιορτάζουν κλπ. Ξέρει τα πάντα. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο Χρήστος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει αυτή η ιστορία. Η βασιλική οίκη, ας πούμε.
0: Τι σας ενέπνευσε έτσι να δημιουργήσετε τον άνθρωπο αυτόν, από τον ξεκινάει η φάρσα, έτσι να δώσουμε ένα tip σε αυτούς που δεν έχουν δει την παράσταση, ξεκινάει η φάρσα γιατί αυτός ο Άγγλος τον οποίο υποδίεστε θέλει ντε και καλά να συνεργαστεί με μια πριγκίπισσα που είναι στον αντίπαλο εκδοτικό οίκο.
1: Ναι, μάλλον επειδή θέλουν να συνεχιστεί η συνεργασία τους, γιατί αυτός έχει το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της Ευρώπης. Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι και άπιστος όπως αποδεικνύεται στην πορεία, σκέφτεται να πει στον επειδή ξέρει την αδυναμία που έχει στους γαλαζοαίματους ο ρόλος που υποδίωμαι εγώ, ο Άγγλος Σερ, να του πει ότι η σύζυγός του δεν είναι η πριγκίπισσα της Αλβανίας. Στην πραγματικότητα, ξέρεις, έχει υπάρξει ένας βασιλεύς και έκανα την ιστορική έρευνα βέβαια για να γράψω το έργο στην Αλβανία για λίγα χρόνια, 3 ή 4, ο βασιλεύς Αχμέτ Ζόγου. Και έτσι παρουσιάζεται αυτή σαν απρόγονος αυτού του ανθρώπου, σαν έκτοτη πριγκίπισσα. Ενώ είναι μια απλή Αλβανή. Και η ίδια αισθάνεται άσχημα στην πορεία που αναγκάζεται να μην προτάξει το Αλβανί σαν παράσημο, την φυλή της, το έθνος της, την ταυτότητά της. Και κρύβει την ταυτότητα που, όπως λέει, από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκε παρακατιανή σε αυτή την ιστορία. Αυτό εμπνεύστηκα από τη γυναίκα, από την οικιακή βοηθό που είναι σαν οικογένεια για μένα πλέον, είναι 20 χρόνια μαζί μου εδώ, που μου είπε την ιστορία της, πως αναγκαζόντουσαν, που το ξέρουμε και εμείς πια από το παρελθόν, να λένε ότι είναι βορειοϋπηρώτες για να ακούγεται πιο εύηχο πιο καλά. Δηλαδή οι Αλβανοί που ερχόντουσαν τότε, οι οποίοι τελικά γίνανε νοικοκυρέοι, κάνανε σπίτια και λεφτά πολλοί εξ αυτών, οι επιχειρήσεις και όλα, και καταδέχτηκαν κιόλας να κάνουν δουλειές που οι Έλληνες δεν θέλαν να κάνουν.
0: Έτσι είναι.
1: Οικιακή βοηθός Ελληνίδα, θυμίζω ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, ότι είναι Αλβανές, Φιλιππινέζες κλπ. Επίσης στην οικοδομή δουλεύουν πλέον αποκλειστικά οι Αλβανοί και οι Πολωνοί και κάποιοι Πακιστανοί κλπ. Οπότε αυτή η φουρνιά των Αλβανών έφαγε τρελό μπούλινγκ κάποτε, οι οποίοι τελικά κάναν τα παιδιά τους εδώ, τα παιδιά τους πήγαν σχολεία, η κόρη της οικιακής βοηθού μου πέρασε στο πανεπιστήμιο και με δική μας έτσι βοήθεια προχώρησε, αφού το είχε, ξέρεις, ικανότητες στη μάθηση. Θέλω να πω, γνωρίζω την ιστορία αυτών των ανθρώπων που από πρώτο χέρι.
0: Και
1: το έζησα και μέσα στο σπίτι μου δηλαδή. Και αποφάσισα, μια γυναίκα που μου είπε ότι τρεις φορές είχε έρθει με τα πόδια από και πέρα από τα Τύρανα, από το χωριό της, και τους γυρνάγανε πίσω στα σύνορα και μετά ξαναδοκιμάζανε και ξαναδοκιμάζανε, γιατί είχαν οικονομική απόγνωση στην Αλβανία του Χότζα τότε. Αλλά και εδώ δεν ήταν και καλοδεχούμενοι, και ιδιαίτερα καλοδεχούμενοι.
0: Καθόλου καλοδεχούμενοι.
1: Κάποια στιγμή έγιναν. Αποφάσισα να το γράψω. Γιατί η συγκεκριμένη, που είναι μια αξιοπρεπέστατη γυναίκα και έχει κάνει την οικογένειά της όσο καλύτερα μπορούσε, μια χαρά δηλαδή, δεν είχε ανάγκη, ουσιαστικά δεν έπρεπε να περάσει όλο αυτό το... όλη αυτή την ταλαιπωρία και να αναγκάζεται να υποδίεται μια βορειοϋπηρώτισσα, ας πούμε, και να μην τολμάει να πει είμαι μια 100% Αλβανή. Αυτό λοιπόν μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση που το είχα στο μυαλό μου να το χρησιμοποιήσω κάποτε.
0: Και ξέρετε, αισθάνομαι, κύριε
1: Συγγραφικά.
0: Ότι...
1: Το χρησιμοποίησα.
0: Και το χρησιμοποίησατε και υπέροχα.
1: Έργο.
0: Υπέροχα, και αισθάνομαι
1: παράλληλα,
0: ότι...
1: Παράλληλα, επειδή μου αρέσει να υπάρχουν παράλληλοι άξονες, υπάρχει ο άξονας της συζυγικής απιστίας, το ψέμα στο ψέμα, το ψέμα που κορυφώνεται γιατί το ένα ψέμα φαίνει το άλλο, και αυτό αποφέρει και το γέλιο τελικά στην παράσταση, ο ηλικιακός δρατισμός μέσα από τον ρόλο που υποδίεται η Άβα Γατανοπούλου, η οποία της αρέσει να πηγαίνει με νεότερους άντρες, και στο φινάλε γούστο της καπέλα της.

0: σκληρωτικός δήμαρχος. Η Ροίδα ήταν μια γυναίκα που έχει παιδί εκτός γάμου και πάει να βγάλει 5 δεκάρες σε ένα σπιτάκι που κληρονόμησε σε ένα χωριό και τη θεωρούν πόρνη. Γιατί είναι μια γυναίκα με ένα παιδί εκτός γάμου. Και θριαμβεύει και αλλάζει τη ζωή αυτού του χωριού και τα ήθη αυτού του χωριού. Αυτό κι αν είναι φεμινιστικό.
1: Ξέρετε, ένας από τους λόγους
0: που... Γι' αυτό λέω, πρέπει να πάρω βραβείο φεμινιστή εγώ.
1: Εγώ είμαι σίγουρη και πραγματικά ένας από τους λόγους που αγαπώ πολύ το Καφέ της Χαράς και το έχω συζητήσει ακριβώς έτσι όπως το λέτε εσείς, είναι το μήνυμα που στέλνετε, γιατί το καφέ, το Κολοκοτρονίτσι, θα μπορούσε να είναι μάλλον όλη η Ελλάδα και το πώς φέρεται ακόμα και σήμερα.
0: Ναι, με αυτή τη λογική γράφτηκε αυτό. Με αυτή τη λογική γράφτηκε. Μέσα από μια μικρή κοινωνία, στη μεγέθυνσή της μπορεί να δει ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί στις μικρές κοινωνίες να είναι πιο οξυμένα τα πράγματα ή να μοιάζουν πιο μεγενθυμένα με φακό. Αλλά στην πραγματικότητα ισχύει και στη μεγάλη κλίμακα. Ισχύουν και στη μεγάλη κλίμακα τα ίδια πάθη, οι ίδιες προκαταλήψεις, τα ίδια ταμπού.
1: Δυστυχώς ισχύουν. Από τους ήρωες όλους που γράψατε, αυτός που ήταν πιο μακριά από εσάς και ίσως γι' αυτό τον αγαπήσατε και λίγο παραπάνω, ποιος είναι?
0: Μα είναι μακριά οι ήρωες αυτοί που γράφω. Υπάρχουν, όλοι έχουν ένα κομμάτι από μένα. Δηλαδή δεν αποποιούμε το τάξη και η ηθική του Πόποτα, παρότι φαίνεται πολύ παλιό και συντηρητικό, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ηθική. Ένα βαθύ και αληθινό ήθος πρέπει να υπάρχει. Είναι αρχή μιας. Το θέμα είναι τι εννοεί η ηθική ο καθένας και τι εννοεί η ήθος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και συνήθως αυτοί οι οποίοι προτάσσουν την τάξη και την ηθική
0: είναι
1: αυτοί
0: που ψεύτες.
1: Ακριβώς. Είναι η κατεπίφαση η ηθική. Και όχι η ηθική στον
0: Εγώ μιλάω για το αληθινό, για τον Πόποτα, ο οποίος αποδεικνύεται και στη σειρά ευπατρίδης. Δηλαδή πράγματι θέλει να προστατεύσει το χωριό του από αυτό που νομίζει αυτός ότι είναι εχθρός και κίνδυνος και τελικά πέφτει στην παγίδα να το ερωτευτεί.
1: Και αγαπάει, και αγαπάει στην πραγματικότητα και την πατρίδα του, αγαπάει και το παιδί του, αγαπάει και
0: το παιδί
1: την
0: του, το οποίο το είναι πληγωμένος άντρας, γιατί η γυναίκα του τον έχει εγκαταλείψει και μεγαλώνει μόνο στο γιο του. Έχει και αυτός όλα τα άλοθη για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι έχω κάποια στοιχεία, αλλά χωρίς να είμαι ο συντηρητικός άνθρωπος που περιγράφει ο ρόλος, ποτέ δεν υπήρξα συντηρητικός με αυτή την έννοια της στενή του όρου. Έχω κάποια στοιχεία και από τον κατακουζινό. Δηλαδή αυτό ο τρόπος που είναι ντροπαλός ο κατακουζινός απέναντι στις γυναίκες, υπήρξα και πάει ακόμη είμαι ντροπαλός στη σχέση μου. Καλά, με τα χρόνια μαθαίνεις και το ξεπεράσεις. Και ας φαίνεται το αντίθετο, είναι μια αντίδραση για να ξεπεράσεις αυτό τη συστολή που έχεις, και εγώ είχα φυσική συστολή. Γι' αυτό και το περιέγραψα έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που ήταν οικονομικά κάπως προστατευμένο, αλλά βγήκα στα πολύ δύσκολα και στα σκληρά από μικρός, από 18-20 χρονών, αλλά μέχρι τότε πήγαινα σε κολέγιο στο Λονδίνο, στο Pitman's, σε Summer School δηλαδή, και έζησα με ανθρώπους που είχαν τέτοια οικονομική άνεση, ούτως ώστε μπορούσαν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο δεν αφορούσε όλο τον άλλο κόσμο. Δηλαδή είχα φίλο βυζαντινολόγο, γι' αυτό και το έγραψα, που τον αγαπάω πάρα πολύ, ο οποίος ασχολεί το συνεχώς με τη διατριβή του, που ήταν τα όνειρα στο Βυζάντιο.
1: Τα όνειρα στο Βυζάντιο. Τι είπε τον είδε?
0: Και εγώ το έκανα, η κωμωδία έχει πάντα μια επέμβαση και μια υπερβολή, το έκανα το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Κάτι που αφορά κανέναν, παρά μόνο αυτόν και κάποιους στενά βυζαντινολόγους που κάνουν έρευνες.
1: Όταν
0: αλλά υπάρχει αυτό,
1: φορά...
0: μέσα από αυτό, ξέρεις, δεν είναι μόνο η πλάκα του πράγματος, γι' αυτό και είναι διαχρονικοί οι ηρωές αυτοί, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι βυθισμένοι σε ένα δικό τους κόσμο και ένα δικό τους εγώ και δεν μπορούν να δουν το όλο φάσμα γύρω τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Είναι βυθισμένοι στο μικρό κόσμο, το δικό τους.
1: Και ξέρετε, αισθάνομαι ότι μέσα από την κωμωδία έχετε πει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να πει εύκολα μια δραματική σειρά, γιατί θα φαινόντουσαν πολύ βαρύγδουπα. Τι είναι αυτό λοιπόν που μας είπατε μέσα από την κωμωδία, το οποίο δεν θα μπορούσε να υποθεί μέσα από ένα δράμα? Γιατί μιλήσατε για πολλά πράγματα, όπως είπατε.
0: Εγώ προσπαθώ να συλλητεύσω όλες τις ανθρώπινες παθογένειες. Όλες. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις στην κωμωδία είναι μόνο η στέρηση ζωής. Δηλαδή, ένα δολοφόνο δεν μπορεί να το κάνεις κωμικό. Αν και έχει γίνει και αυτό σε μαύρη κωμωδία, όπως σε ταινίες, όπως...

0: αποστολή στην Μπρούς και λοιπά, που ήταν καταπληκτικός ο Κόλιν Φαρέλ και λοιπά. Ακόμη και αυτό θα μπορούσε σε μαύρη κωμωδία. Αλλά όλα τα άλλα, εκτός από αυτό το ακραίο, ας πούμε, το πως θερείς ήδη την παιδεραστία, είδε πράγματα τα οποία είναι, δεν είναι θέμα ταμπού, είναι ανατριχιαστικά. Και αυτά δεν μπορείς. Αλλά όλες τις ανθρώπινες παθογένειες, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γράψεις τον Οθέλο, τον αριστούργημα του Σέξπιρ, που ο Οθέλος πνίγει τη Δεσδεμόνα στο τέλος επειδή τη ζηλεύει τόσο πολύ, μπορείς να το κάνεις και κωμωδία και να κάνεις τα κίτρινα γάντια. Αυτό που έκανε ο Σακελάρης στο αριστούργημα, την ταινία που έπαιξε αριστούργηματικά ο Νίκος Σταυρίδης, όταν ζήλευε τη Μάρο Κοντού αρρωστημένα.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Μπορείς δηλαδή να περιγράψεις τις παθογένειες και με κωμικό τρόπο.
1: Ξέρετε, εμένα
0: μου πάλι και πάλι περνάει στον κόσμο το μήνυμα.
1: Περνάει πιο δυνατά, αισθάνομαι, γιατί όταν γελάσεις και περάσεις ωραία και η καρδιά σου νιώθει μια αγαλίαση, όπως μας κάνατε κι εσείς μέσα από την πριγκίπισσα των Αγίων 40, και πας σπίτι και το σκεφτείς. Δηλαδή, ήρθα με τη μητέρα μου στην πρεμιέρα και όλα. Ήταν υπέροχη παράσταση. Γελάσαμε πολύ και οι δύο. Και συζητούσαμε μετά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η στιγμή εκείνη όπου κάνουν κατά μία έννοια bullying οι δύο γυναίκες, τον Γιώργο τον Αμπούτσο.
0: Το τεκνό.
1: Ναι. Και πώς επηρεάζεται. Και μου θύμισε πάρα πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πόσο εύκολα επηρεαζόμαστε από αυτά που διαβάζουμε, χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας, αλλά και το πόσο, αν και εκεί γίνεται πολύ χαριτωμένα, πόσο μένος βγαίνει μέσα από τα social.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Τα social είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές της τελευταίας 20ετίας και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και να σταματήσει, αντίθετα κορυφώνεται φουντών, γιατί αποφέρει πάρα πολλά χρήματα το διαδίκτυο στους κατόχους και στους και από φόρους και στα κράτη κλπ. Δεν ελέγχεται, δηλαδή βλέπεις ότι πολύ λίγο γίνονται απαγορευτικά μέτρα για τους ανθρώπους που υβρίζουν με αυτή τη χειδαιότητα, ας πούμε. Και έτσι ένας κόσμος ο οποίος αισθανόταν ότι δεν έχει φωνή, βγάζει, ξερνάει τον οχετό. Και θα μου πεις, μα δεν είναι σωστό, γιατί να μην έχει φωνή ο καθένας. Κάποιοι δεν δικαιούνται να έχουν φωνή όταν η φωνή τους λέει αυτές τις ανοησίες. Και στρέφεται εναντίον των άλλων με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Και το κόμπλεξ του καθενός, άνθρωποι που είναι κομπλεξικοί και αισθάνονται ότι τη ζωή τους χρωστάει και δεν τους έδωσε, δεν δικαιούνται να προσπαθούν να αποκαθιλώσουν οποιοδήποτε άλλο με το χείριστο τρόπο. Βλέπω ανορθόγραφα τέρατα να γράφονται κατεβατά. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, σχολιάζεις ανθρώπους που δεν καταφέραν να μορφωθούν. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν άποψη παντός επιστετού και η μόρφωση, ξέρεις, είναι ένα όπλο. Είναι ένα όπλο για να ψήνεις το μυαλό σου και να έχεις μια πιο σοφή κρίση. Γίνεται πάντα? Όχι. Ξέρουμε και διανοούμενους που είναι τέρατα. Και είναι και φασίστες και είναι και... έχουν όλα τα κακά του κόσμου. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα σε γενικές γραμμές. Η μόρφωση βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει σε βάθος και τις παθογένειες.
1: Βοηθάει και όχι μόνο και αυτό, αλλά πολλές φορές και μέσα στο διαδίκτυο είναι ανώνυμα. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν θα τολμούσαν να πούν αν ύψωναν τη φωνή τους πραγματικά αυτά που λένε. Το κάνουν πίσω από την ανωνυμία.
0: Εννοείται. Γι' αυτό και λέω ότι είναι εμείς που έχουμε ασχοληθεί και με την πολιτική με κάποιο τρόπο, εγώ με την αυτοδιοίκηση, άλλος έμεινα. Γιατί ξέρετε, εντάξει, οι καλλιτέχνες είναι πιο αγαπητοί. Αν δεν εκδηλωθούν και δεν εκφέρουν άποψη που να ενοχλεί μερίδα του κόσμου. Αν εκφέρουν άποψη βέβαια που ενοχλεί μερίδα του κόσμου, γιατί αισθάνονται ότι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, θα ακούσουν τον εξάψαλμο. Και δεν το έχει γλιτώσει κανείς αυτό.
1: Δυστυχώς, ναι. Μου είπατε για την πολιτική και είστε κιόλας. Κατεβήκατε ως ανεξάρτητος δήμαρχος και...
0: Και μόνο.
1: Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό.
0: Όλοι με συνδέουν με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είχα το θάρρος να πω ότι ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι το για μένα, με την προσωπική μου ματιά και τη σκέψη μου, ο πιο κατάλληλος για να κρατήσει τα ενία αυτή τη στιγμή της χώρας σε δύσκολες εποχές. Δικαίωμά μου να το βλέπω έτσι. Μπορεί για άλλους να είναι λάθος. Αλλά δεν μπορείς να βγεις και να βρίσεις τον άλλο χειδεότατα επειδή ή να υποθέτεις ότι τα παίρνει. Διότι εγώ μόνο έχασα την πολιτική δεκάρα, δεν έχω πάρει και ούτε θέλω. Ούτε με νοιάζει κιόλας.
1: Θα σκεφτόσασταν να κατέβω. Αυτό,
0: μα
1: ακριβώς
0: μου το ζητάνε,
1: αυτό.
0: Μα τι λέτε τώρα, 100 φορές μου το έχουν ζητήσει.
1: Το σκέφτεστε.
0: 100 φορές μου το έχουν ζητήσει.
1: Το σκέφτεστε. Όχι.
0: Όχι. Όχι, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν λειτουργούν, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά εγώ από την πολιτική. Το έκανα γιατί ξεκίνησα με την αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν για συναισθηματικούς λόγους. Γιατί ο Πατούλης ήταν συμφοιτητής μου στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατροί σπουδάσαμε.
1: Δεν και αυτό ακόμα,
0: γι' αυτό ακόμα τη σπουδάσαμε και διαβάσαμε για να πάρουμε το δίπλωμα. Και αυτό ακόμα υπάρχουν άνθρωποι στο διαδίκτυο που το αποδομούν. Γιατί, γιατί ζηλεύουν. Απλά γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ακόμη και αυτό το αποδομούν.
1: Πώς μπορεί να αποδομήσει
0: και τη μόρφωση και τη γνώση και τον κόπο. Και τον κόπο του να γράψει ένα έργο. Γιατί δεν μπορούν. Απλά γιατί δεν μπορούν.
1: Είναι σοκαριστικό. Γιατί
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, δεν είναι εγωπάθεια. Είναι η απόλυτη αλήθεια.
1: Είναι η αλήθεια και είστε απολύτως αυτό που σας χαρακτηρίζει πάντα και ένα από τα πράγματα που κάνει τον κόσμο να σας αγαπάει πάρα πολύ είναι αυτή η ειλικρίνεια, την οποία βγάζετε και στα κείμενά σας πάντα.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ότι είμαι, είναι γεγονός μάλλον ότι είμαι ειλικρινής. Και το έχω πληρώσει εν μέρει, αλλά δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Γιατί από τη μια υπάρχουν haters που αισθάνονται ότι θίγονται, ότι είναι οι αποδέκτες της, των βελών που εκτοξεύεις και εκτοξεύω. Αλλά το κάνω με έναν τρόπο που δεν θίγω συγκεκριμένα πρόσωπα. Μπορεί και να θίξω και συγκεκριμένα πρόσωπα που θεωρώ ότι κάνουν κακό στη χώρα. Ή τέλος πάντων να τα στυλιτέψω, όχι να τα θίξω. Αλλά εγώ νομίζω με διακατέχομαι από μια ευγενική έτσι, συμπεριφορά.
1: Είστε
0: είναι γνωστό αυτό. Δεν το...
1: Είστε φύση είναι ευγενής άνθρωπος.
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Αυτοί που με γνωρίζουν, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, είστε φύση ευγενής άνθρωπος, από τους πλέον ευγενείς ανθρώπους και
0: ναι.
1: Το προσυπογράφω και όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να μην έχεις και άποψη επειδή είσαι ευγενής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και να μην την εκφέρεις. Και μάλιστα όταν ο λόγος που την εκφέρεις είναι για να προστατεύεις τη χώρα σου. Έτσι όπως το νομίζεις εσύ τουλάχιστον.
1: Εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να είναι στα έδρανα της Βουλής ένας άνθρωπος σαν και εσάς και ιδίως και στον χώρο του πολιτισμού που έχει μείνει λίγο πίσω. Βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες.
0: Πολλοί μου το έχουν πει. Τώρα είμαι ο αντιπρόεδρος πολιτισμού των Δήμων της Ελλάδος επειδή έχω εκλεγεί αντιπολίτευση στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής. Έχω... Μου δόθηκε η θέση δηλαδή, μέσω των ψήφων μου βέβαια που πήρα γιατί πήρα πολλούς χιλιάδες ψήφους παρότι δεν είχα την ξέρετε στις μικρές κοινωνίες όταν κατέβεις σε μια μικρή στο Χαλάνδρι ας πούμε σε Δήμο πρέπει να σε γνωρίζουν προσωπικά δεν έχουν δει δηλαδή μια πορεία και να είναι αυτό το περίπου πόρτα-πόρτα αλλιώς είναι δύσπιστη σου λέει θα κάτσε ασχοληθεί ο Ρώμας τώρα με το δρόμο, με τα σκουπίδια, με το ένα με το άλλο οπότε άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει, είναι η γειτονιά τους, η οικογένειά τους, το σχολείο τους, οι συμμαθητές τους, έχουν περισσότερες αβάντες. Δεν πανάσαι ο πιο δημοφιλής, πρέπει να είσαι ο ανετοκούμπο για να βγεις δήμαρχος. Σε μια μικρή κοινωνία. ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Τουλάχιστον μέχρι να μάθουν, να δουν στην πορεία ότι έχεις κάνει μια θητεία. Ναι, κλπ. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα στο μέλλον, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος για να... για να κάνω σχέδια μακροπρόθεσμα, θα δούμε αλλά πάντως εντάξει θεωρώ πολύ την εμπειρία και την αντιπολίτευση και το κάνω με μεγάλη υπευθυνότητα κάθε μέρα με παίρνω τηλέφωνο δημότες για να μου πούν τα παραπονά τους, να τους συναντήσω και είναι πολύ λίγος ο ελεύθερος χρόνος μου
1: πραγματικά είναι
0: γιατί δεν μπορώ να ανθρώπους οι οποίοι μου έδωσαν χιλιάδες ψήφους και έτσι με την πρώτη φορά που κατέβηκα στο Δήμο πήρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν μπορώ να τους αγνοήσω πράγμα το οποίο έχουν κάνει άλλοι καλλιτέχνες στο παρελθόν για να λέμε και την αλήθεια
1: και άλλοι εκλεγμένοι...
0: δηλαδή άντεξαν 2-3 μήνες 4 καρδιές σου λέει μετά δεν μπορώ
1: και άλλοι εκλεγμένοι...
0: δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να είσαι στα δημοτικά συμβούλια και να υπάρχει να χείρεται τοξικό δηλητήριο.
1: Δυστυχώς, αυτό που λέτε είναι δυστυχώς αλήθεια και είναι κρίμα γιατί για μένα ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ίσως από τους σπουδαιότερους γιατί είναι αυτό ότι μπορείς να αλλάξεις άμεσα την πόλη σου, την περιοχή σου, ένα δρόμο που δεν σου αρέσει, να βάλεις λίγο πράσινο παραπάνω. Είναι εκεί
0: ναι.
1: που
0: μα αυτό και αυτό προσπαθούμε, ναι, αυτό.
1: Εγώ πάντως
0: αυτό είναι, είναι η καθημερινότητα των δημοτών. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω. Ήμουν αντιπεριφερειάρχης όταν κατέβηκα στην αυτοδιοίκηση με τον Γιώργο, ναι, πολιτισμού. Υπάρχει ένα αποτύπωμα θετικό, νομίζω, πίσω μας, γιατί η σημασία έχει να αφήνει και κάτι πίσω. Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής. Δεν συνεχίζεται τώρα γιατί κόστιζε πολλά λεφτά, αλλά φιλοξενήθηκαν γύρω στις 600 συναυλίες και παραστάσεις.
1: Και μάλιστα,
0: μα είμαι αυτός που έκανε, επειδή έτυχε να κάνω θητεία στο COVID, στην καραντίνα, που θέσπισα τα live streaming. Οπότε μπόρεσαν να επιβιώσουν καλλιτέχνες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσω live streaming σε χώρους που κλείναμε και κινηματογραφούσαμε θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες. Και γι' αυτό άνθρωποι όπως ο Φίβος Δελιβοριάς, που δεν έχουμε τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις, βγήκαν και είπαν γενναία, ο Ρώμας είναι ένας άνθρωπος που μόνο με θετικό πρόσημο μπορεί να τον βαθμολογήσεις. Γιατί στάθηκα δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και τον κόσμο που μπορούσε να δει κάποια πράγματα. Δηλαδή άφησα ένα αποτύπωμα. Και είμαι και ο άνθρωπος που τη νέα πτέρυγα του Οδείου Αθηνών, που είναι ένα αριστούργημα, βρίσκονται στα σχέδια της μαθήτριας του Δεσποτόπουλου που τα είχε κάνει, την υλοποίησαμε και τώρα είναι ένα αριστούργημα.
1: Ένα αριστούργημα πραγματικά.
0: Κάτι πρέπει να φτιάξεις πίσω σου, δεν είναι μόνο λόγια και δημόσιες σχέσεις, κάτι πρέπει να μένει.
1: Από αυτό λοιπόν που έχει μείνει στον κόσμο, από όλη την πορεία σας, από όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις σπουδαίες στιγμές, τι σας χαροποιεί περισσότερο και από την πολιτική και από,
0: Με χαροποιεί περισσότερο ότι ήρθα τώρα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω αυτές τις τρεις εβδομάδες παραστάσεων και με πήραν τηλέφωνο από το ειδικό σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης, ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, που είναι τα παιδιά που έχουν προβλήματα, που είναι αμαία ουσιαστικά. Και ζήτησαν διακαώς πλειοψηφικά, δηλαδή πολλά τα 140 παιδιά, να με δουν από κοντά. Και αποφάσισα να μείνω μία μέρα επιπλέον την πρώτη εβδομάδα, ενώ πρέπει να γυρίζω πίσω για τα προβλήματα του Δήμου εδώ που συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή. Κάθισα μία μέρα επιπλέον για να επισκεφτώ το σχολείο και να τους δω από κοντά και να τους τα αγκαλιάσω ένα-ένα ξεχωριστά. Και αυτό για μένα είναι τεράστια τιμή και μεγάλη, όταν μου είπαν δηλαδή ότι με επέλεξαν και αν μπορώ να τους κάνω την τιμή να πάω, τους είπα ότι η τιμή είναι δική μου και είναι κάτι αναντικατάστατο αυτό, να ξέρεις ότι κάνεις ευτυχισμένους ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα το έχουν και ανάγκη τα κομμάτια αυτά ευτυχίας.
1: Το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό μου μένει λοιπόν. Πάνω απ' όλα αυτό μου μένει.
1: Το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές. Μας έχετε δώσει πάρα πολλές φορές κομμάτι ευτυχίες. Έτσι θέλω να μοιραστώ κι εγώ μαζί σας στον αέρα ότι κάποια στιγμή όταν είχα χάσει τη γιαγιά μου και ήμουν πάρα πολύ σε κατάθλιψη ουσιαστικά που βιώνει ένας άνθρωπος με την απώλεια, το μόνο που μου έκανε να μη διάσω είναι βλέποντας δικές σας σειρές και ατάκες των ηρώων που έχετε δημιουργήσει.
0: Εγώ πολύ ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που μας το κάνατε αυτό.
0: Όσες φορές το ακούω αυτό, πραγματικά χαίρομαι βαθιά. Κάποιες φορές έχω συγκινηθεί και πολύ, τόσο που δεν μπορούσα να συνέλθω για την επόμενη μισή και μία ώρα, ας πούμε, όταν συγκεκριμένα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη αρρώστια και μάλιστα νέα παιδιά, με φώναξαν στην κλινική που νοσηλεύονται για να μου πούν ακριβώς αυτό το πράγμα. Το μόνο πράγμα που με κάνει να γελάω και να χαμογελάω είναι οι σειρές σας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Εσείς στην τηλεόραση. Αυτό είναι δηλαδή πραγματικά σοκαριστική συγκίνηση, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
1: Είναι όμως αυτό που είπα και στην αρχή, γι' αυτό γίνεστε άνθρωπος της καρδιάς μας, ακόμα και αν δεν σας γνωρίζουμε προσωπικά, είστε άνθρωπος της καρδιάς μας. Γιατί μας έχετε κάνει να γελάσουμε σε δύσκολες στιγμές.
0: Τι ωραία, πόσο χαίρομαι που το θέτετε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό και θέλουμε να σας δούμε στην τηλεόραση και πάλι.
0: Ναι, θα κάνω κατά πάσα πιθανότητα. Πιστεύω ότι δύο χρόνια το ακολουθογυρίζω, μην πω τρία. Ότι θα το κάνουμε, αυτό το συζητάω με τα κανάλια. Τώρα φαίνεται ότι ότι θα υπογράψουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και θα το, ήδη έχουμε γράψει επεισόδια, θα τα γυρίσουμε.
1: Ανυπομονούμε, κύριε
0: Ρώμα. Και θα επανέλθω, ναι, ναι.
1: Ανυπομονούμε, αλλά προς το παρόν ανυπομονούμε να δούμε τις τρεις τελευταίες παραστάσεις που έχετε με την υπέροχη αυτή παράσταση.
0: Τέσσερις,
1: διπλή, συγγνώμη.
0: Είναι... Το παίζουμε και 6 και 9.
1: Παρασκευή λοιπόν στις 9, Σάββατο 6 και 9 η διπλή παράσταση, Κυριακή στις 9, δυστυχώς τελευταία.
0: 7.
1: Συγγνώμη, τα έχω τα σκονάκια λάθος, ξέρετε γιατί έπεσε κανένα σκονάκι.
0: 7 με 9 και 4 η παράσταση, ναι.
1: Είναι συγκλονιστική παράσταση.
0: Και εγώ θα ήθελα να μείνω, ξέρεις, επειδή ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα πιο κλειαρά, εμένα μου αρέσει να λέω πάντα την αλήθεια. Λέω, ξέρω εγώ μπορεί στη Θεσσαλονίκη να μείνει. Και ξαφνικά τη δεύτερη εβδομάδα έγινε sold out όλες τις παραστάσεις. Πήγα στον κόσμο. Τώρα
1: και
0: πάλι...
1: το ζητάνε κι άλλο. Ζητάνε δηλαδή πολλοί ακροατές.
0: Τώρα βλέπω ότι κλείνουνε, δηλαδή κλείνουνε με τα εισιτήρια αυτά, το ticketing. Έχει μια προπόνηση πολύ πολύ μεγάλη και μιλάμε τώρα για ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Θεσσαλονίκης. Μετά το Μέγαρο νομίζω το μεγαλύτερο.
1: Και πολύ όμορφα ανακαινισμένο είναι.
0: Το Radio City. Να είναι 1.100 θέσεις. Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά λέω έπρεπε και τέταρτη εβδομάδα να έχω κλείσει.
1: Έπρεπε, γιατί μας το ζητάνε και οι ακροατές. Δεν ξέρω αν θα βρείτε χρόνο να το φέρετε.
0: Φανταζόμουν και εγώ δεν ήξερα και στην αρχή λέω φαίνεται ότι ίσως δεν. Αλλά ξαφνικά από την πρώτη κιόλας Κυριακή πια έδειξε ότι θέλουν να έρθουν. Και μετά έγινε, πανικός. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, ξέρετε, στο τέλος Σεπτεμβρίου είναι μια δύσκολη περίοδος οικονομικά για τον κόσμο, γιατί έχουν εξοδέψει τον Αύγουστο στις διακοπές. Όσοι έχουν παιδιά εξοδεύουν για το σχολείο που ανοίγουν μέσα Σεπτέμβρη και δεν έχουν πληρωθεί τώρα στην τελευταία εβδομάδα οι μισθωτοί.
1: Και δεν φτάνουν και τα λεφτά πολλές φορές στην τελευταία εβδομάδα.
0: Το είχα υπόψη μου, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ τι απήχηση θα έχεις. Και έτσι στην πορεία ξαφνικά είδα αυτό το 200% άνοδο να την κάρει το θέατρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ
1: ευχαριστώ. Όχι
0: θα, θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Δεν είναι γι' αυτό. Παρότι και αυτό έχει σημασία, γιατί μια παράσταση μπορεί, όπως λέει και κάτι Αδαδουλάκη, να σε κάνει να χάσει και το σπίτι σου. Η ίδια το έχει χάσει ένα σπίτι. Εγώ δεν έχω ένα ένστικτο που πάνε τα πράγματα σχετικά καλά ή και πάρα πολύ καλά. Αλλά δηλαδή μπορείς και οικονομικά να έχεις ένα πρόβλημα αν κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν είναι το οικονομικό μόνο. Είναι αυτή η μεγάλη χαρά που σου δίνει η αποδοχή και η εκτίμηση του κόσμου.
1: Η αγάπη του κόσμου.
0: Δεν είναι τώρα που είναι τι είναι το θέατρο. Φυσικά είναι ευχάριστο ότι και οικονομικά είναι ανθυρά τα πράγματα και θα βοηθάνε την παράσταση που θα συνεχιστεί μετά πολύ καιρό, έτσι, μέχρι το Πάσχα. Θα παιχτεί στην Κύπρο και μετά στην Αθήνα.
1: Θέλουμε να μας ξανάρθετε, κύριε Ρώμα, όμως και στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι επειδή είδα αυτή την απήχηση. Λέω μήπως το καλοκαίρι, αν κάνω τελικά, εξαρτάται και το σίριαλ πότε θα γυριστεί, αλλά αν κάνω τελικά που θέλει ο παραγωγός μου, αλλά την Ελλάδα 30 παραστάσεις, να κάνω τις δύο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο του Κήπου.
1: Αχ, θα είναι τέλειο. Θα είναι τέλειο του Κήπου, θα είναι τέλειο.
0: Ναι, ναι, το σκέφτομαι πάρα πολύ.
1: Και θα έρθετε και εδώ.
0: Γιατί μου αρέσει που βλέπω τον κόσμο τόσο ενθουσιώδη. Είναι πολύ ενθουσιώδες οι Θεσσαλονικοί και νομίζω είναι με ειλικρίνεια αυτό.
1: Είναι με ειλικρίνεια.
0: Γιατί η σύνδεση στην κομμωδία δεν κρύβεται. Ή γελάει ή δεν γελάει. Ή χειροκροτάει ή δεν χειροκροτάει.
1: Και το λέει παντού ο κόσμος. Πόσο πολύ του έχει αρέσει η συγκεκριμένη παράσταση. Το ακούω πολύ που το συζητάνε και οι συνάδελφοι και οι ακροατές και μας στέλνουν. Είναι υπέροχοι. Δηλαδή όσοι μας ακούτε, βιαστείτε γιατί δεν υπάρχουν πολλά εισιτήρια. Είναι η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
0: Αγίων 40, ναι, ναι.
1: Ήταν ο υπέροχος κύριος Χάρης Ρώμος. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν.
0: Σοφία μου και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μια πολύ ευγενική και καλλιεργημένη οικοδέσποινα. Το λέω γιατί δεν είναι αυταπόδεικτο ότι ξέρεις, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν την ίδια γνώση και αγωγή. Δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό.
1: Με τιμάτε πάρα πολύ, κύριε Ρώμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για τις όμορφες στιγμές που μας έχετε προσφέρει.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Θα τα πούμε πάλι.
1: Θα τα πούμε πάλι,
0: εννοείται. Να είστε καλά, Σοφάκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, καλή μου. Γεια
1: σας.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
13: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
12: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
14: 99,4 επιστρέψαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά, γιατί θα ταξιδέψουμε στο μισό του μηδέν. Θα μου πείτε τι είναι το μισό του μηδέν. Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, η οποία έκανε την πρεμιέρα της το περασμένο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενθουσίασε πραγματικά το κοινό με τις βαθιές φιλοσοφικές, υπαρξιακές αλλά και κοινωνικές αναζητήσεις της, με το θέμα του πώς αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος την απόλυτη απουσία. Το πώς αλλάζει η ταυτότητά μας όταν η μνήμη αρχίζει να σβήνει σταδιακά. Όλα ξεκινούν σε έναν κόσμο που μοιάζει σουρεαλιστικό. Είναι εξαιρετική η σκηνοθεσία του Γιώργου του Κιουρτζίδη, έτσι όπως έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα σύμπαν μέσα στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι ένα έργο του Μινάτου Βιτιάδη, το οποίο πραγματικά έχει συγκινήσει, έχει ενθουσιάσει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, όπως ο Θόδωρος ο Τερζόπουλος, ο Γιώργος ο Κιμούλης, ο Σωτήρης ο Χατζάκης. Έχει δώσει εκπληκτικούς ρόλους, εκπληκτικές ερμηνείες, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική του ιδιότητα, έχει και ένα ενεργό κοινωνικό ρόλο. Τον βλέπουμε επί σκηνής να μας συγκλονίζει στο μισό του μηδέν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Θοδωρής Πολυζώνης. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
15: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είστε πολύ διαβασμένοι για το έργο και για τα λόγια που είπατε για μένα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
14: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ένα έργο το οποίο πραγματικά άγγιξε το κοινό. Ένα έργο το οποίο μιλάει για το μισό του μηδέν. Για όλα αυτά τα οποία μπορεί να χάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε την απόλυτη απουσία, την απόλυτη μοναξιά, την απώλεια του νοήματος. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσα από το μηδέν ή από το μισό του μηδέν μπορεί να υπάρξει μία νέα αρχή.
15: Ναι, είναι μία δύσκολη ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, πάντα μπορεί να υπάρξει μία νέα αρχή. Εξαρτάται πώς θα δεις το μηδέν, δηλαδή αν θα το δεις με το αρνητικό του πρόσημο ή με το θετικό. Εμείς το βλέπουμε με το θετικό τουλάχιστον, βάζουμε ένα μισό, οπότε υπάρχει μια ελάχιστη ελπίδα, ας πούμε, να συνεχίσουμε προς το θετικό πρόσημο. Κάπως έτσι. Συνολικά το έργο δεν μπορώ να πω ότι έχει φωτεινές στιγμές. Έχει στιγμές που είναι... έχουν ένα πικρό χιούμορ, αλλά γενικότερα το διατρέχει μία ατμόσφαιρα νουάρ από όπου και να το κοιτάξεις. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα ταξίδι που έχει κάποια συσχέτιση, αναφέρεται κιόλας στο έργο, με το ταξίδι του μικρού πρίγκιπα, τώρα σχετικά, δηλαδή στη σκοτεινή πλευρά, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος με όλα αυτά που σας λέω.
14: Είναι ένα εξαιρετικό σκηνικό που εμένα μου κάνει αμέσως παραπομπή στο ανθρώπινο μυαλό και στο πόσο πολυδέδαλο είναι το μυαλό μας.
15: Ακριβώς.
14: Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας αυτός, μπερδεύει κάπου την αλήθεια με το ψέμα, φαντάζεται ότι κερδίζει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και εκεί κάπως αλλάζουν όλα. Είναι τελικά το χρήμα, όταν αποκτούμε το χρήμα ή την εξουσία, αυτό που δείχνει το πραγματικό μας, αυτό που πραγματικά είμαστε.
15: Είναι ένα τεστ με κάποιο τρόπο που κάνει ο Αλφα στους υπόλοιπους. Δεν ξέρουμε κατά πόσο το φαντάζεται, κατά πόσο το σκαρφίζεται. Δηλαδή, εγώ ας πούμε σαν ηθοποιός με άμεση, πώς να το πούμε, με δουλειά πάνω στο ρόλο, τα σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα κάπως πιο σφαιρικά. Δηλαδή, διακρίνω διαφορετικές εκδοχές. Και αυτό είναι και το ωραίο που μπορεί κάποιος, ας πούμε, μέσα σε ένα τέτοιο πεδίο που είναι τελείως φαντασιακό, να δει κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά από τον διπλανό του.
14: Είναι αλήθεια αυτό.
15: Γι' αυτό δεν μπορώ να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση, ας πούμε, σε αυτό.
14: Και σκέφτομαι.
15: Το αφήνω, είναι δηλαδή κάπως ανοιχτό το έργο, και αυτό είναι που μου αρέσει, για πολλές ερμηνείες.
14: Και σκέφτομαι ότι επειδή ο άνθρωπος αυτός τελικά βλέπουμε ότι είναι ανιακός και από μια πολύ σοβαρή μορφή άνοιας που σου δίνει περίπου 5 χρόνια μέχρι να χάσεις οριστικά τη μνήμη σου, σκέφτομαι ότι τελικά μήπως οι αναμνήσεις μας δεν είναι σταθερά αντίγραφα του παρελθόντος, αλλά ακόμα και σε όλους εμάς που θεωρητικά έχουμε ένα υγιές μυαλό, είναι ιστορίες που ξαναγράφουμε εμείς όποτε τις φέρνουμε στο μυαλό μας.
15: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό και προσωπικά δηλαδή μπορώ να το κρίνω, ας πούμε, πως πολλές φορές οι αναμνήσεις τις βλέπεις με άλλη οπτική, δηλαδή αλλάζουν. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι σταθερό. Μπορεί, ας πούμε, να τις έχουμε, αλλά πάντοτε τις ερμηνεύουμε διαφορετικά.
14: Έτσι νομίζω ότι είναι. Στην ανάμνηση λοιπόν αυτή από τις πρώτες παραστάσεις που το κοινό υποδέχτηκε το έργο με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και με μεγάλη συγκίνηση. Ποια είναι έτσι η ανάμνηση αυτή από το κοινό που όταν ανακαλείται σας συγκινεί λίγο περισσότερο?
15: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ θερμή υποδοχή, είναι πολύ ωραίο να αισθάνεσαι ότι σου έχει αγγίξει η παράσταση. Βασικά το χειροκρότημα είναι, γιατί να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι και υπερμέτρο, παίζω χωρίς γυαλιά, οπότε δεν έχω καμία οπτική επαφή με το κοινό, αλλά πολύ, πάρα πολύ θολή.
14: Επομένως σας έχει αγγίξει και η ενέργεια αυτή που εισπράτεται πολλές φορές, γιατί ξέρετε, μπορεί να μην βλέπουμε, αλλά την ενέργεια την νιώθουμε, την εισπράττουμε, την αισθανόμαστε.
15: Οπωσδήποτε. Είναι και ο χώρος τέτοιος που βοηθάει πάρα πολύ. Είναι υπέροχο το μικρό θέατρο.
14: Είναι υπέροχο.
15: Για τέτοιου είδους παράσταση.
14: Είναι υπέροχο, και εγώ με το σκηνικό που το έχω δει έχω ενθουσιαστεί. Να πούμε ότι είναι και ένα πρωτότυπο κείμενο του Μινά του Βιντιάδη, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φυσικά, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το μισό του μηδέν, και όχι του μηδενός, γιατί το έγραψα για να μην το πω λάθος, να σας πω την αλήθεια.
15: Ναι, δεν κλείνεται στη γενική, είναι ελληνική.
14: Σωστά. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι αρκετά περιορισμένος. Μήπως τελικά η αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, είναι αυτό το οποίο μας δημιουργεί στην πνευματική απομόνωση? Και δεν αναφέρομαι στην πνευματική απομόνωση του ήρωα, ο οποίος χάνει τη μνήμη του, αλλά στην πνευματική απομόνωση που αισθάνομαι ότι έχουμε όλοι ως κοινωνία.
15: Ακριβώς αυτό νομίζω ότι είναι που θέλει ο συγγραφέας να επικοινωνήσει. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα δηλαδή με αυτό που λέτε, και πιστεύω ότι μιλάει πιο γενικά, δεν μιλάει μιλάει συγκεκριμένα μεν για αυτή την ασθένεια, αλλά μιλάει γενικότερα για την απώλεια της μνήμης ίσως και τη συλλογική που συμβαίνει στην εποχή μας.
14: Βέβαια, και αισθάνομαι ότι χάνουμε πολύ τη συλλογική μας μνήμη και αυτό μας οδηγεί εκεί που μας οδηγεί.
15: Εννοείται, ας πούμε, το θέμα αυτό. Γιατί... από πολλά παιδεία. Και με τους τρόπους επικοινωνίας και γενικότερα. Ας πούμε, ζούμε μια εποχή πολύ γρήγορη που επιδρά άμεσα στη μνήμη μας.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ότι ανυπομονώ να δω την παράσταση γιατί δεν την έχω δει ακόμα. Ήθελα πάρα
15: Χαίρομαι.
14: Πολύ. Αλλά ανυπομονώ πραγματικά και έχω ακούσει τα καλύτερα από όλους τους συναδέρφους αλλά και θεατρόφιλο εκείνο που
15: να
14: την είδα.
15: Να είστε καλά να πούμε τους συναδέρφους.
14: Φυσικά όλους τους συντελεστές. Κείμενο είναι του Μινά του Βιντιάδη, η σκηνοθεσία του Γιώργου του Κιουρτσίδη. Σκηνικά και τα κουστούμια Γιάννα Μαρία Αγγελίδου. Μουσική ο Γιώργος Μάρκος, δεν ξέρω αν θέλετε να με βοηθήσετε κι εσείς.
15: Και είναι η Ελευθερία Πέτουλα, η Ρέα Καραδεύου Σουά και ο Αλέξανδρος Δαφυριάδης, η συνάδελφή μου.
14: Και ο υπέροχος ο κύριος Θοδωρής Πολυζώνης, τον οποίο μόλις ακούσαμε, να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι στο υπέροχο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στον εξαιρετικά ατμοσφαιρικό αυτό χώρο. Το μισό του μηδέν, Τετάρτες 7 η ώρα, Πέμπτη 9 όπως και Παρασκευή, Σάββατο διπλές παραστάσεις 6 και 9 και Κυριακή στις 7 μέχρι και τις 22 του Νοέμβρη.
1: Και θέλω να σας πω ότι μας ταξίδεψε πραγματικά η υπέροχη αυτή η θεατρική παράσταση, το μισό του μηδέν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ έτσι ονειρεύομαι να ταξιδέψω στο Κάιρο. Και σκεφτόμουν ότι μέχρι πρότινος αυτό ήταν διαδικασία, γιατί έπρεπε να πάμε στην Αθήνα για να ταξιδέψουμε και να πετάξουμε για Κάιρο. Ελάτε όμως που η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο και μάλιστα κυριολεκτικά. Μπορούμε λοιπόν πλέον να πετάξουμε απευθείας εδώ από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και να βρεθούμε στην μυστηριώδη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Και τι να πρωτοδούμε εκεί, εντάξει, είναι μαγικό το Κάιρο. Είναι οι πυραμίδες της Γκίζας, είναι η Σφίγγα, είναι το νέο αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου. Σκεφτείτε έτσι βόλτες με τον Νείλο πάνω στις φεστούκες. Το Κάιρο μας περιμένει λοιπόν για να το αποκαλύψουμε χάρη στην Αιτζίαν. Μπείτε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο aegeanair.com ή και στο Aegean App και ζήστε το δικό σας αιγυπτιακό παραμύθι, γιατί η Aegean μας ταξιδεύει σε υπέροχους προορισμούς απευθείας από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε Aegean. Θέλω να πιστέψω λοιπόν, να πιστεύω ότι και εμείς σας ταξιδεύαμε. Έχω φάει ήδη 2 λεπτά από τον αγαπημένο του Λάζαρο Λαζάρου, ο οποίος έρχεται εδώ από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε στη ζωή.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
17: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Βλάς. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας, όπως κάθε μέρα, τούτη την ώρα. Απολαύσαμε τη Σοφία την Αποστολίδου και τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχία της, για την ωραιότατη συνέντευξη και τόσο ενδιαφέρουσα με τον αγαπημένο Χάρη Ρώμα. Μπράβο.

Στους 17 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 25 έφτασε σήμερα. Μικρή πτώση αύριο, θα φτάσει τους 24, ενώ τη νύχτα θα πέσει μέχρι και τους 14. Βροχές περιμένουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, διότι δεν τις θεωρώ απολύτως ασφαλείς τις προβλέψεις 4 και 5 μέρες νωρίτερα. Οπότε ας μείνουμε στο αύριο. Αύριο λοιπόν. Παροδική συννεφιά στη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία όπως είπα στους 24.

Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Απομακρύνθηκαν από το μεσημέρι ασθενείς οι οποίοι έμεναν νοσηλευόμενοι στην κλινική η οποία διενεργούσε χωρίς άδεια χημειοθεραπείες και για την οποία αποφασίστηκε να σφραγιστεί από τις αρχές της 29 του Σεπτέμβρη. Η διεύθυνση της κλινικής είχε δώσει είχε περιθώριο άλλες 15 μέρες μέχρι τις 13 του τρέχοντος μηνός να την εκενώσει από ασθενείς, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί και επίσημα η απόφαση σφραγίσης. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση των οικογενειών, πολλοί ασθενείς μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί, με δικά τους έξοδα ωστόσο, έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές προκειμένου να νοσηλευθούν. Και τώρα βεβαίως αρχίσουν τα δύσκολα, διότι είναι δεδομένο πως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψή τους, καθώς πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται υψημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Γεγονός είναι πάντως ότι ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει μέχρι ώρας καταθέσει διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχει εκ του νόμου εντός 15 μερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως, δηλαδή 15 μέρες μετά τις 29 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς τώρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, για την οποία βάση νόμου έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της κλινικής. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, όπως σας είπα ήδη. Οι ασθενείς ούτε λίγο ούτε πολύ μεταφέρθηκαν από εκεί και μεταφέρονται από εκεί, δεν έχουν φύγει όλοι ακόμα, με δικά τους έξοδα. Είτε με ιδιωτικά ασθενοφόρα είτε με λευκά ταξί.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τώρα, κατά τη διαδικασία, συγγνώμη για το Σαρδάμ, κατά τη διαδικασία απασφάλισης από ημάντες κυβωτίου, τραυματίστηκε το πρωί ένας 54χρονος εργαζόμενος στο λιμάνι, πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη του λιμανιού, εντός ενός κοντέινερ. Κάποιο κυβώτιο πήρε κλίση με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον 54χρονο και να τον τραυματίσει, όπως αναφέρει το λιμενικό σε ανακοίνωσή του. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής, στελέχη του ΕΚΑΒ, του λιμενικού σώματος, ασθενοφόρο. Απεγκλωβίστηκε ο τραυματίας και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες διακομίστη στο Γιώργος Γεννηματάς, έχοντας τις αισθήσεις του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Καΐκια και μηχανόδρατες παραμένουν αγκυροβολημένα στην παλιά παραλία, ενώ η πάγκη στην αγορά σχεδόν είναι άδεια από ψάρια. Αυτή είναι η εικόνα. Σήμερα έκτη συνεχή ημέρα απεργίας των αλιέων. Στο Καπάνι υποφημίζεται για το... για την ποιότητα και στα ψάρια. Τα καφάσια παραμένουν άδεια. Η απεργία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Οι που λειτουργούμε δουλεύουμε με ιχθυοτροφικά ψάρια και κάθε μέρα καταγράφουμε ζημιές. Ελπίζουμε το θέμα να λυθεί γρήγορα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στη Βόρεια. Θα μείνουμε εδώ επαόριστον, δήλωσε ο πρόεδρος Παράκτειων Αλιέων Νέας Κρίνης και εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ανασπλειοκτητών Παράκτειας Αλιείας Δημήτρης Τσιπούρας. Συζητάμε είτε για να κλείσουμε εκ νέου το δρόμο, είτε για να αποκλείσουμε το λιμάνι, είπε. Τονίζοντας πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Αλιέων, με κορυφαίο εκείνο της επιδότησης του πετρελαίου, η απεργία δεν πρόκειται να λήξει. Πράγματα τα οποία βεβαίως τα είπε αναλυτικά χθες στην εκπομπή μας ο πρόεδρος των Αλιέων στην Ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας. Με τον οποίο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το θέμα της Τουρκίας και των Τούρκων Αλιέων. Κύριε Πανάρετε, μου το σφάζετε αυτό το τραγούδι, αφήστε να το ακούσουμε. Δεν θέλω να επικαλύπτω εγώ τη φωνή της Γλυκερίας. Έχει πολύ πιο γλυκιά φωνή από τη δική μου η Γλυκερία, εκ των πραγμάτων. Ελάτε.

Αλλά τι έγινε τώρα? Τι πάθατε, κύριε Πανάρετε? Τα ταλέντα σας, το ταλέντο του DJ βγάζετε? Ωραίος ο Σαλβατόρε Άνταμο παρεπτόντος, αλλά δεν είναι της ώρας. Εντάξει, ακούσαμε την κλικερία, κάναμε ένα διαφημιστικό, είπα. Ναι, καλά, ένα μουσικό διάλειμμα. Δεν το παρατραβήξουμε κιόλας. Λοιπόν, στην Ελλάδα, βεβαίως. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αύριο πρόκειται να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

τώρα με αφορμή του Μάρκο, της επισκέψεως του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δύο συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη από τις 7 σήμερα. Ξεκίνησαν Παλαιστίνοι που συγκεντρώθησαν στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί συλλόγοι και μέλη του ΠΑΜΕ στο άγαλμα Βενιζέλου. Συνεπώς αυτή την ώρα και οι δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας βρίσκονται στο κόρυφωμά τους. Τώρα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, έτσι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Αύριο λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Οι δύο υπουργοί θα έχουν τη συνάντηση στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Ειδικότερα θα ανανεωθεί το μνημόνιο για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού ως το 15ο αιώνα. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Όχι στη Φλόρινα, στη Φλόριντα. Επίσης θα υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη βάση Σεντ Άντριου στο Μέριλαντ για την περιοδία του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό σύμμαχος. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να την επισκεφτούμε. Αυτό είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 την ώρα που η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά. Το βλέμμα στρέφεται στην πορεία του πετρελαίου Brent, καθώς οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 14η του Οκτώβριου, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά, όπως γνωρίζετε, στις 15 του Οκτώβρη. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας το πω, να το ξέρετε, ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά κάθε χρόνο 15 Οκτωβρίου, ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα. Συνεπώς είναι λίγο ουτοπικό να βγαίνουμε ένα μήνα πριν και να λέμε ότι η διάθεση του πετρελαίου θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, στην τιμή των 1,75. Είναι τελείως ουτοπικό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, με τόσο έολη την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την τιμή της ενέργειας, είναι τελείως ουτοπικό, αναδαφικό. Και βέβαια είναι καρφί για το, για αυτό που είχε πει στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός αρχές του Σεπτέμβρη. Δεν φταίω εγώ, αυτός το είπε. Λοιπόν, τώρα στην αγορά ενέργειας το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής πιο άλλου του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημάδια παρακμής και επικίνδυνος πολιτικός εφησυχασμός. Το αντικείμενο της διημερίδας δημιουργεί ευρύτερους προβληματισμούς για το μέλλον της πατρίδας και του δυτικού πολιτισμού όπως τον έχουμε βιώσει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος της σύγχρονη πόλη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στην Αθήνα μένει ο μισός πληθυσμός της χώρας και επομένως μιλάμε για μια μεγαλούπολη η οποία συμβολίζει στο άκουσμά της ολόκληρη τη χώρα. Ο ίδιος σημείωσε πως πολλοί και σύγχρονοι φιλόσοφοι αναφέρουν πως το φαινόμενο των μεγαλοπόλεων είναι το τελικό στάδιο παρακμής κάθε πολιτισμού. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι η απογοήτευση του λαού είναι και έμπρακτη και ούρατη, εξηγώντας ότι είναι έμπρακτη από την πρωτοφανή αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές και ορατή από το κανένας που προηγείται στις δημοσκοπικές έρευνες. Το χαμόγελο δεν το βλέπεις σε καμία παρέα. Βλέπεις μια απόγνωση. Το βλέπεις και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας και δακρύζεις βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά που μέχρι πρόσφατα ήταν ζωντανά. Βλέπεις το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Πιστεύω πως πρέπει να τελειώνουμε με την σκέτη ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση, είπε. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βεβαίως είπε αναφορικά με τις μεγαλοπόλεις. Ότι το φαινόμενο των μεγαλοπόλεων είναι το τελικό στάδιο παρακμής κάθε πολιτισμού. Και βεβαίως κάνοντας μια γρήγορη ματιά, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά, ακόμη και στην ελληνική ιστορία, θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς αυτό που λέει.

0: Φτάνει, φτάνει με τα ερωτικά, κύριε Πανάρετε. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
11: Είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη, καρφωμένη εδώ στον Flash 99,4 και πουθενά αλλού μέχρι νεωτέρας. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Και μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γραμματέας του κόμματος, ο Γιάννης Ομανατίδης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
12: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Λαζάρου, καλησπέρα σε όλους σας και σε όλες και όλους που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ και εγώ που είσαστε μαζί μας. Κύριε Ομανατίδη, εγώ θέλω να τα λέμε πιο συχνά. Πάνω σας το λέω από τώρα, τα κάνω παράπονο, θέλω να τα λέμε πιο συχνά.
12: Μακάρι και ξέρετε ότι όποτε μπορώ. Με χαρά να ανταποκριθώ και να ανταποκρίνομαι.
11: Λοιπόν.
12: Δυστυχώς πολλές φορές και λόγω του φόρτου εργασίας, καταλαβαίνετε, και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μικρότερη, τα καθήκοντα του γραμματέα είναι περισσότερα. Και εδώ έχουμε, πίσω δεν γυρίζουμε και εδώ έχουμε πάλι αυτά, αλλά με χαρά όποιο χρόνο μπορώ να...
11: Πώς σχολιάζετε τώρα τη μεταγραφή του Ναύαρχου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ? Θέλω έτσι λίγο να... ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Θέλω ένα σχόλιο τώρα. Πώς το κάνω? Έτσι είπα να σας ευνηδιάσω τώρα λίγο, να σας ρωτήσω
12: όχι,
11: κάτι που δεν το περιμένετε. Τι να κάνω τώρα δηλαδή, αφού ξέρετε τη διαστροφή που έχω, ελάτε.
12: Κοιτάξτε, κύριε Λαζάρου, έχουμε μιλήσει συνολικά για όλες αυτές τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα με την έναρξη της νέας συνόδου της Βουλής, της τέταρτης συνόδου που έγινε χθες δηλαδή, τη Δευτέρα. Ζητήσαμε από τους βουλευτές οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί και θέλουν να πάνε ή θέλουν πουθενά να πάνε αλλού να παραδώσουν τις έδρες τους. Ο κύριος Αποστολάκης μάλιστα ήταν και επικρατείας, ένας ακόμα περισσότερος λόγος. Και θα έπρεπε οι βουλευτές όλοι αυτοί να έχουν παραδώσει την έδρα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο εξελέγησαν και που το ψήφισαν οι ψηφοφόροι του. Αυτό. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Τώρα, από εκεί και μετά, ο καθένας πράττει σύμφωνα με αυτά που έχει και κρίνεται και από τον κόσμο, όπως και εμείς κρινόμαστε, το ίδιο και μια τέτοια συμπεριφορά, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν συνάδει. Δεν μιλάω συγκεκριμένα μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά συνολικά, που δεν συνάδει ειδικά με τις ιδέες της αριστεράς, δυστυχώς. Και είναι και προφανώς και ένα, αν θέλετε, πλήγμα και στην ίδια την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, γιατί θεωρεί ο κόσμος ότι οι βουλευτές δεν πρέπει να πιστεύει στην παγίδα ότι όλοι είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι οι βουλευτές το θεωρούν επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα. είναι λειτουργήμα, είναι θέση ευθύνης, την οποία έχεις βαριά ευθύνη όταν εκλέγεις.
11: Τώρα για να ρωτήσω εγώ, έτσι όπως το θέσατε, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, θα σας ρωτήσω τώρα ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχετε, ούτως ώστε να καταστείτε ότι δεν είσαστε ίδιοι με κάποιους άλλους οι οποίοι έκαναν τι και δεν είσαστε ίδιοι εσείς με εκείνους. Ότι πήρα μεταγραφή από το κόμμα τους, ας πούμε, μεσούσης της κοινοβουλευτικής περίοδου και από κίτρινη γίνανε πράσινη και από πράσινη γίνανε ροζ. Και όσοι δεν το έκαναν αυτό, δεν είναι ίδιοι με τους άλλους. Κάτι τέτοιο αυτό εννοείται. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλά ρωτώ τι εννοείται. Λέτε.
12: Δεν είναι κακό να αλλάζεις πολιτική άποψη και να θέλεις να πεις ότι ένα κόμμα δεν με εκφράζει. Αλλά από εκεί και μετά, όταν εκλέγεσαι με ένα κόμμα, ξαναλέω, το γενικεύω. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση αυτή όπου μου αναφέρετε, με τους οποίους ανθρώπους έχουμε συνεργαστεί, έχουμε κάνει όχι μόνο με τον κύριο Κωνσταντάκη, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους.
11: Όχι, καταρχήν, αυτό το δεύτερο ερώτημά μου δεν είχε να κάνει με το πρώτο, δεν είναι συνέχεια του πρώτου.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Στο ωραία, πρώτο ζήτησα ένα σχόλιο για τη μεταγραφή Αποστολάκη και τελειώσαμε, βάλαμε τελεία εκεί. Είπατε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και σας λέω ότι ποιο είναι, ας πούμε, το συγκριτικό πλεονέκτημα, ας πούμε, που έχετε προκειμένου να πείτε ότι εγώ δεν είμαι ίδιος με τους άλλους. Τι έχω εγώ που δεν το έχουν οι άλλοι.
12: Κύριε Λαζάρου, δεν συνηθίζω να μιλώ για τον εαυτό μου και το ξέρετε πάρα πολύ.
11: Μιλήστε για τους άλλους τότε. δεν είναι ίδιοι με εσάς.
12: Μπορώ να μιλήσω συνολικά πολιτικά. Ένα είναι, κατά την άποψή μου, είναι η σταθερότητα στις πολιτικές αρχές και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει ως κόμμα, τόσο στα συνέδριά μας όσο στις κεντρικές επιτροπές μας. Άρα το ένα είναι η σταθερότητα των αρχών των οποίων.
11: Καλά, σε αυτό σας τρογγυλάχανε όλους το ΚΚΕ, να ξέρετε. Όλους σας τρογγυλάχανε το ΚΚΕ. Το μόνο που έχει μείνει σταθερό εδώ και 150 χρόνια είναι το ΚΚΕ.
12: Το θέμα είναι στην τακτική και στην αυτή, ότι αν το θεωρείς σωστό ή όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Αν θεωρείς σωστό το πώς πολιτεύεται, τι κάνει, αυτό είναι άλλο πράγμα.
11: Προφανώς.
12: Άρα λοιπόν το ένα είναι τουλάχιστον σε σχέση με τις ευθύνες. Το δεύτερο είναι ο τρόπος που πολιτεύεστε. Ο τρόπος ο οποίος πρέπει να είναι καταρχάς πολιτικός. Καταρχήν μάλλον πολιτικός, όχι καταρχάς. Καταρχήν πολιτικός. Σε ζητήματα αρχής πρέπει να είναι πολιτικός. Το τρίτο είναι ότι αν ανταποκρίνεσαι και αυτά που λες αγγίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του κόσμου οι οποίες υπάρχουν. Εγώ ανέλαβα από τον Ιούλιο, είναι αλήθεια. Ουσιαστικά όμως όλη η κοινοβουλευτική ομάδα από τις αρχές Ιουλίου και μετά, τα πολιτικά ζητήματα τα οποία προέταξε είναι και αυτά που κυριάρχησαν στην ατζέντα. Και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις αναγκάσαμε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί γι' αυτό και μάλιστα να φανεί και έκθετη. Παράδειγμα, ο δημοσιονομικός χώρος στα 2,2 δισεκατομμύρια που μας λέει ότι υπάρχει ο κόφτης. Και τώρα με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν οι ευελιξίες. Παραδέχεται η κυβέρνηση ουσιαστικά ότι υπάρχουν οι ευελιξίες οι δημοσιονομικές έτσι όπως τις αποτυπώσαμε στις ανακοινώσεις μας και με τις συνεντεύξεις μας και τα προβάλλουμε στο δημόσιο λόγο. Άρα λοιπόν, αν αυτά που βάζεις ανταποκρίνουν. Το δεύτερο είναι που βάλαμε είναι τα κοκκίνα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Τρόπος με το οποίο πρέπει να λυθεί και η στεγαστική κρίση. Δεύτερο ζήτημα σημαντικό που αναγκάζουμε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να δει δράσεις και αποφάσεις, οι οποίες βέβαια δεν ικανοποιούν τους δανειολήπτες, έτσι. Να μην είμαστε, να λέμε. Το τρίτο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Οι πολιτικές οι οποίες και οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βαχθούν έτσι ώστε να χτυπηθεί η ακρίβεια στα καύσιμα. Τέταρτο είναι η ακρίβεια η ίδια το πώς πρέπει να χτυπηθεί και στην ενέργεια με το να γίνει δημόσια η ΔΕΗ και τις προτάσεις οι οποίες έχουμε κάνει και άλλες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι που μας ξεχωρίζει σαν χώρο συνολικά. Τώρα από εκεί και μετά ο καθένας έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Προσπαθούμε επίσης απέναντι στη δημοκρατία να είμαστε συνεπείς και να τα φαινόμενα διαφθοράς και τα φαινόμενα νεποτισμού ή αλαζονίας να τα στυλιτεύουμε και το κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν τον καθένα. Από εκεί και λοιπά, ο καθένας έχει και τον τρόπο του βεβαίως, αλλά από εκεί και μετά συνολικά σαν χώρο θα σας έλεγα ότι αυτό. Αλλά και συνολικά δεν είναι όλοι οι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν αποχρώσεις, ας το πούμε, και διαφορές και στον τρόπο, αλλά και στο ίδιο το... Ο πολιτικός πρέπει να πει ήθος. Εντάξει, το καταφέρνουμε. Θεωρώ ότι τουλάχιστον προσπαθούμε, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούμε, αρκετοί πολλοί προσπαθούμε. Δεν, οι γενικεύσεις, κύριε Λαζάρου, να ξέρετε, δεν είναι Ποτέ σωστές. Ποτέ δεν είναι πάντα τα πράγματα.
3: Συνήθως
12: άσπρο ή μαύρο. Σας τα λέω, με αφήνετε να ξεδιπλώσω τη σκέψη μου και
3: προφανώς.
12: Ευχαριστώ γι' αυτό.
3: Πάνω το
12: αλλά
3: κάνω.
12: Κάνω και εγώ κάποιες υποθετικές ερωτήσεις για να έχω και εγώ τις απαντήσεις. αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι είμαστε διαφορετικοί. Δεν έχω κάτι άλλο. Είναι άλλο η σοσιαλδημοκρατία. Άλλο είναι η αριστερά έτσι όπως την έχουμε εμείς, τα ζητήματα που βάλουμε ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Λαζάου. Δηλαδή η νίκη που καταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να πάρθει αρνητική απόφαση για την Mercosur, τη συμφωνία ξέρετε με τις χώρες της Αμερικής κλπ, η οποία θα είναι πλήγμα, βασικό πλήγμα για την αγροτική παραγωγή όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και συνολικά των Ευρωπαίων πολιτών και αγροτών και για την ποιότητα των προϊόντων και για τις τιμές και για όλα, ήταν μια επιτυχία την οποία την χρεώνει, την πιστώνεται συνολικά η αριστερά, όχι μόνο της Ελλάδος, συνολικά της Ευρώπης. Θέλω να σας πω ότι και επίσης οι θέσεις μας για την ειρήνη. Με ανησυχούν πολύ τα ζητήματα της ειρήνης, κύριε Λαζάρου, σε έναν κόσμο το πώς γίνονται παντού οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι, μαζί με τα άλλα τα προβλήματα της πείνας, της φτώχειας κλπ. Που επιτείνουν και κάνουν ένα δυστοπικό περιβάλλον. Η ειρήνη με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι αλήθεια, και με ενδιαφέρει και η χώρα μου την πολιτική.
3: Θέλω λίγο να σας πάω, σας παρακαλώ, στο θέμα των κινητοποιήσεων των αλλιέων.
12: Α, ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
3: αν μου επιτρέπετε, χθες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες με τον Κωστή τον Νταουλτζή, τον πρόεδρο του αλλιευτικού συνεταιρισμού. Από τις μηχανόδρατες της Μηχανιώνας. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι πριν οι άνθρωποι αυτοί έρθουν και αποκλείσουν ουσιαστικά με τον τρόπο που το κάνουν, τον απολύτως ειρηνικό τρόπο που το κάνουν, τα λιμάνια της χώρας, δίδεται η εντύπωση, και εγώ λαμβάνω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω κι εσείς, ότι με αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε ασχοληθεί κανείς ως τώρα. Αυτό διαπιστώνω, ότι δεν είχε ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Κανείς. Ακόμη και τον καιρό που υποτίθεται ότι γίνονταν οι μεγάλες διεκδικήσεις, είχαμε τις μεγάλες διεκδικήσεις από πλευράς του παραγωγικού τομέα, από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, για το πετρέλαιό τους, το αγροτικό κτλ. Τα θυμόσαστε φαντάζομαι για το αγροτικό ρεύμα κτλ. Ακόμα και τότε είχαμε ξεχάσει τους αλλιείς. Και διαπιστώνω ότι δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά κανείς μαζί τους. Οι άνθρωποι πληρώνουν ουσιαστικά για να βγουν μια φορά και να γυρίσουν με τα δίχτυα τους γεμάτα, δεν ξέρω πόσες μέρες μετά, σε πετρέλαιο, όσα θα ξοδέψει ένας αγρότης ένα χρόνο, το γνωρίζετε αυτό.
12: Ναι, κύριε Λαζάρ, το Σάββατο το μεσημέρι βρέθηκα κάτω στην παλιά παραλία. Εκεί συνομίλησα όχι με τον κύριο Νταουλτζή, αλλά με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Αλλιών της Νέας Κρίνης, τον κύριο Τσιπούρα, και με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας.
3: Την καλησπέρα μας ακούνε και όλες, γιατί μας ακούνε εκεί στο λιμάνι.
12: Μιλήσαμε και μου εξηγήσαν ακριβώς και για τα παλιότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν όταν ήμασταν κυβέρνηση εμείς και πώς αντιμετωπίσαμε ή τι δεν αντιμετωπίσαμε, για να σας πω την αλήθεια.
3: Δεν αντιμετωπίσατε και πολλά κι εσείς ως κυβέρνηση.
12: Όχι,
3: τώρα
12: δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά. Το θέμα είναι ότι, κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποια δικαιολογία, βάλτε το συσσαγωγικά αν το θέλετε, είναι την περίοδος την περίοδο την οποία κυβερνήσαμε, ότι ήμασταν, το μυαλό μας ήταν πώς να βγούμε από το μνημόνιο και από την Επιτροπή. Αλλά εδώ ουσιαστικά και οι αλλιείς, αλλά και πολλές παραγωγικές τάξεις, αλλά και κοινωνικές πολιτικές που θα μπορούσαν να είχαν ασκηθεί, χάθηκαν εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τελείωσε, σχεδιάστηκε, εκτελέστηκε και ουσιαστικά τελείωσαν οι πόροι. Πολλοί από τους οποίους βεβαίως δεν τους εκμεταλλεύτηκε, έχουν μείνει αναξιοποιητοί, του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Το Ταμείο αυτό, με τη συζήτηση που κάνουμε μαζί τους, ένα ελάχιστο ποσοστό είναι αυτό το οποίο, με συγχωρείτε λίγο, είναι το οποίο
3: ναι, παρακαλώ.
12: χρησιμοποιήθηκε για το στόλο των αλλιεών. Δεν μιλάμε για αλλιεργάτες, μιλάμε για τους ιδιοκτήτες, έτσι, που έχουν τα καράβια, τις παράκτιες, όλα αυτά τα μικρά, τα μεγάλα, τα οτιδήποτε. Όπως επίσης δεν ασκήθηκε και πολιτική και για το τι γίνεται στο Αιγαίο, πώς ψαρεύονται κλπ. Και τι θέματα υπάρχουν με τους γείτονες. Το βασικό τους όμως είναι, αυτή τη στιγμή, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο τους. Εδώ, εάν δεν γίνει πραγματικά ειδική πολιτική για αυτούς, οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα σκάφη τους στη θάλασσα. Είναι καθαρό δηλαδή. Όταν για να μπεις μέσα ξοδεύεις 10 και περιμένεις και πεις πράτης 5, εντάξει, δεν μπορείς να το συνεχίσεις αυτό, διαπαντός. Ναι. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Άρα εδώ έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε, στην αρχική σας εισαγωγική τοποθέτηση πριν να μου κάνετε την ερώτηση. Εμείς σταθήκαμε από την αρχή στο πλευρό, μιλήσαμε μαζί τους. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, είχαμε και τα δικά μας τα εσωτερικά προβλήματα αυτά, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαμε την επαφή, ούτε δώσαμε τη σημασία που έχουν, και αυτό απολογούμε απέναντί τους. Σήμερα θα πάει και η Ρένα Ιδούρ, θα πάει στον Πειραιά, νομίζω, στις 10.30 το βράδυ θα πάει να συναντήσει τους αλλιείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κοινοβουλευτικά πάντως θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με ερώτηση και με όσους κοινοβουλευτικούς τρόπους έχουμε.
3: Μάλιστα. Κύριε Μαλτίδη, εγώ θα σας πω ότι ναι, Προφανώς και το περίμενα αυτό το. Περίμενα αυτή την απάντηση από εσάς, διότι είσαστε πάντα ούτε ειλικρινείς και σας θυμάμαι αυτό ιδιαιτέρως. Κι όμως, ξέρετε κάτι, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Και δεν ξέρω γιατί και οι ίδιοι τους δεν προέβησαν σε τέτοιου είδους κινητοποίηση τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, άφησαν.
12: Μπορεί να παίρνουν υποσχέσεις, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να δηλαδή, παίρνουν υποσχέσεις.
3: Εμένα μου ακούστηκε το θέμα τους με το ναυτικό πετρέλαιο. Το ναυτικό πετρέλαιο. Αυτό που πληρώνει. Και ένα, χρησιμοποιούν το ίδιο που χρησιμοποιούν και τα μεγάλα πλοία ουσιαστικά. Νομίζω ότι ξεφύγει από παντού αυτό το θέμα. Το άφησαν και ξέφυγε από παντού. Το αφήσατε και εσείς, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, να ξεφύγει από παντού. Το άφησαν και οι ίδιοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη.
12: Σε λίγο θα πρέπει να βγούμε όλοι και εμείς έξω, κύριε Βαζάλου.
3: Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα. Λέτε. Και με αυτό κλείνουμε.
12: Σε λίγο θα βγούμε και πρέπει να βγούμε όλοι μαζί, γιατί αν δεν πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν μειωθεί και ο ΦΠΑ που είναι, σε λίγο δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Και το ζήτημα της θέρμανσης με την επιδότηση ουσιαστικά της ακρίβειας που κάνει, δηλαδή τα 10 και 15 λεπτά που δίνει και το δίνει ουσιαστικά στα δηληστήρια, εάν δεν πει πλαφόν στα δηληστήρια, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το πετρέλαιο να κατεβεί κάτω γύρω στο 1,20 με 1,40 να κυμανθεί της θέρμανσης, θα υπάρχουν ζητήματα σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση να αφήσει τις δικαιολογίες για τον δημοσιονομικό κόστο δαπανών κλπ. Υπάρχουν ευελιξίες, το παραδέχονται ήδη τώρα, γιατί δεν θέλουν να φανούν ότι λέγανε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του, στη σελίδα 52 νομίζω κάπου αφήνει τέτοιο. Και θα πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα για αυτά εδώ. Για τα άλλα εμείς θα προσπαθήσουμε. Τώρα πλέον και ως κόμμα έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες, θα τις αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ, όπως αυτό τους είπα και όλο το Σάββατο που συναντήθηκα μαζί τους στην παλιά παραλία, κύριε Λαζάρου. Εμείς θα κάνουμε ερώτηση με αυτό. Σήμερα πηγαίνει και η πρόεδρος κοινοβουλικής ομάδας στον Πειραιά σε συνάντηση μαζί τους και άμεσα το επόμενο διάστημα.
3: Πρόεδρο κόμματος πόρτα θα αποκτήσετε.
12: Ορίστε.
3: Πρόεδρο κόμματος πόρτα θα αποκτήσετε.
12: Αυτό θα το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε Κεντρική Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά...
3: Προφανώς το ξέρω.
12: Το ξέρετε? Στις 17 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή...
3: Εγώ ρώτησα, όχι πότε θα κάνετε Κεντρική Επιτροπή, πότε θα αποκτήσετε πρόεδρο, εγώ ρώτησα.
12: Αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, αν θα πάει σε εκλογές ή όχι. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή και τις υλοποιεί συλλογικά όλη η πολιτική γραμματεία.
3: Μάλιστα.
12: Μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ρόλο τόσο ο γραμματέας όσο και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Ρένα Ιδούρου, όσο ο Παπάς, αλλά και όσο ο Πολάκης ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού για τις εκλογές. Αλλά ωστόσο υλοποιούν και τα 35 μέλη της πολιτικής γραμματείας, υλοποιούν συλλογικά και παίρνουν και αποφάσεις και συνεργασίες στη γραμμή που δίνει η Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό είναι που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, το αν θα πάμε σε εκλογές για πρόεδρο ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται, αλλά αυτό θα εκτιμηθεί πάντως.
3: Κύριε Μαρατήτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα, σίγουρα πιο σύντομα από ό,τι κάναμε να τα πούμε.
12: Με χαρά, είδατε την άλλη φορά, τώρα θα το πω και στον αέρα. Τι να κάνω, είχα μαζί μου τα δύο εγγόνια που ήταν μικρά, δεν μπορούσα.
3: Τι να κάνω,
12: θα με συγχωρέσετε.
3: Είναι και αυτό.
12: Οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν όσοι είναι μπαμπάδες ή παππούδες, οπότε θα με συγχωρέσετε.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό τώρα. Είχε βγει τελείως από το mood του βουλευτή ο Γιάννης Μαρατήτης πριν επιστρέψει στην κοινοβουλευτική
12: ομάδα. Είναι σαν το ποδήλατο, κύριε Λαζάρου. Αυτό είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται ποτέ και δεν αφήνεται ποτέ.
3: Ευχαριστώ.
12: Και πάντα θα είμαστε πολιτικά όντα και εγώ και εσείς. Μην νομίζετε. Ούτε εσείς θα μπορέσετε από αυτό να ξεφύγετε.
3: Το ξέρω. Το ξέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Πάμε στο Σικάγο, πάμε στην ελληνική ομογένεια, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην ελληνική ομογένεια μετά από τις δηλώσεις της Φροντερ Λάιεν, την μπροστινής, έτσι την είπα και χθες και θα το επαναλάβω και σήμερα. Κύριε Παπαδόπουλο, έχετε πάρα πολύ θόρυβο, σας παρακαλώ, λίγο πιο ήσυχα κάπου. Καλά, δεν μας αφορά αυτό. Να βγείτε έξω, μα είσαστε μέσα στην έκθεση. Δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, εδώ πέρα, διότι εγώ τα μηνύματα που λαμβάνω από την ομογένεια είναι ότι είναι εξοργισμένη η ελληνική ομογένεια με αυτά τα οποία είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, που μου έκανε λόγο για έτσι απροκάλυπτα για μακεδονικούς πολιτισμούς και γλώσσες χωρίς να διευκρινίσει τίποτα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα γυρίσω αμέσως να κατηγορήσω τη συμφωνία των Πρεσπών για αυτό, αλλά θα κατηγορήσω την κυρία Φόντερ Λάιεν είτε για έλλειψη γνώσεως από τη μία, είτε για εσκεμμένη προσπάθεια απόκρυψης κάποιων πραγμάτων που περιλαμβάνει η συμφωνία. Ελάτε, διότι δεν μπορεί να με πείσει κανείς ότι δεν την ξέρει τη συμφωνία. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν θέλει να δει τους Σκοπιανούς στην Ευρώπη και όπως γνωρίζουμε οι Σκοπιανοί δεν θέλουν να βάλουν τους Βούρωρες στο Σύνταγμα όπως έχουν υπογράψει. Για να τους δώσει λοιπόν ένα λόγο περισσότερο να δεχτούν να κάνουν αυτό που δεν θέλουν, γι' αυτό τους εκθιάζει σαν Μακεδόνες με μακεδονική κουλτούρα, η οποία είναι τόσο πλούσια ώστε τέλος πάντων έχουμε πνιγεί από τον Πλούτο, για να τους πει: κοιτάξτε, το να βάλετε τους Βούλωρους στο Σύνταγμα δεν είναι τίποτα συγκριτικά με το ότι εμείς, εγώ, η μεγάλη Φόντερ Λάιεν κτλ., που δεν με, βέβαια έχει εκλέξει κανένας, με έχουν διορίσει, θεωρώ ότι θα είναι πλούσια η Ευρώπη με τη μακεδονική γλώσσα και κουλτούρα. Το κάνει αυτό λοιπόν για να πιέσει τους Σκοπιανούς να του δώσει ένα μεγάλο τυράκι για να πούν: καλά, εντάξει, εδώ η μεγάλη Φόντερ Λάιεν, η διορισμένη τέλος πάντων, μας λέει ότι έχουμε τέτοιο καταπληκτικό πολιτισμό και γλώσσα. Τι σημασία έχει τώρα, άντε, ας βάλουμε τους Βούρωρους, τους καημένους 3.250 άτομα στη χώρα μας, στο Σύνταγμα. Αυτός ήταν ο σκοπός όλης αυτής της επίσκεψης. Να δώσει δηλαδή λόγους στους Σκοπιανούς να βάλουν τους Βούρωρους στο Σύνταγμα για να μπουν στην Ευρώπη.
0: No.
1: Αλλά πέραν αυτού, αυτό είναι μία πλευρά, πέραν αυτού όμως, τι λέει διαφορετικό η Φόντερ Λάιεν από την Συμφωνία των Πρεσπών? Τίποτα. Στη Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Σας υπενθυμίζω όμως ότι λέει ότι είναι σλαβική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών, η μόνη θεωρητική, το μόνο θετικό, ας πούμε, σε 18 σελίδες κατάντιας. Αλλά η Φόντερ Λάιεν δεν ανέφερε ότι η γλώσσα σας, η μακεδονική, ανήκει στην ομάδα των νοτίων σλαβικών γλωσσών. Επομένως εκεί, από μόνο του, πήρε πίσω από την Ελλάδα το μόνο θετικό. Μίλησε μετά για μακεδονικό πολιτισμό και κουλτούρα. Μα στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία δεν έχει διαβάσει σχεδόν κανένας εκτός από εμάς,
0: καλά τώρα, μην το λέτε αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έκατσαν και τη διάβασαν τώρα. Μην το λέτε, μην είσαστε τόσο τώρα.
1: Σχεδόν. Εγώ γνωρίζω 10 άτομα.
0: Καλά, και εγώ γνωρίζω άλλα 10 άτομα.
1: Και τις 18 σελίδες, προσέξτε. Όχι, διαβάσαμε στο περίπου με λεπτομέρεια 18 σελίδες για να την καταλάβουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έρχεται λοιπόν η Φόντερ Λάιεν και λέει ό,τι λέει η Συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν βάσει της συμφωνίας αυτής δύο ειδών Μακεδόνες. Οι Έλληνες, οι οποίοι από την αρχαιότητα έχουν συνδέσει τον πολιτισμό τους, οι Μακεδόνες δηλαδή, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά όχι μακεδονικό, προσέξτε, όχι μακεδονικό, και οι Σκοπιανοί, οι άλλοι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης είναι Μακεδόνες, οι οποίοι έχουν τη δική τους κουλτούρα και ιστορία. Πουθενά όμως η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αναφέρεται ποια είναι η κουλτούρα και ποια είναι η συμφωνία και ποια είναι η ιστορία τους. Δεν αναφέρεται τίποτα. Μία από τις μεγάλες απάτες της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ότι αναφέρεται ο όρος Μακεδόνος για μας συνδεδεμένος με την αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά όχι η μακεδονική ιστορία. Έρχονται λοιπόν οι Σκοπιανοί και λένε ότι εμείς ουδέποτε είπαμε ότι είμαστε Έλληνες και ουδέποτε διεκδικήσαμε ελληνική αρχαία ιστορία. Διεκδικούμε αυτό το οποίο είναι φυσιολογικό. είμαστε Μακεδόνες σαν έθνος, επομένως η αρχαία μακεδονική ιστορία είναι δική μας. Δεν είπε λοιπόν η Φοντα Λάιν τίποτα άλλο. Ανέφερε απλώς στη δική σας κουλτούρα και γλώσσα. Δεν είπε τι είδους είναι, δεν είπε από πότε, δεν είπε πόσο αρχαία είναι. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος στην πραγματικότητα, ναι μεν όλοι θυμώσαμε και εγώ φυσικά, διότι πάει και λέει τέτοια πράγματα, δεν υπήρχε λόγος. Το άλλο τεράστιο θέμα όμως είναι ότι η Φοντα Λάιν υποτίθεται ότι προσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας.
0: Ναι, είναι Front Lion, front, μπροστινή. Front.
1: Front Lion, συγχύζω, συγχύζω. Λοιπόν,
0: για να σας συγχύσω λοιπόν, το είπα. Για να σας συγχύσω το είπα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, επομένως, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι είναι αυτή η κυρία, η διορισμένη, πρέπει να αντιπροσωπεύει τη γνώμη των όλων των κρατών της Ευρώπης όταν μιλάει για κάποιο θέμα, ας πούμε η Λετωνία ή οποιοσδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει, αλλά τους Βούλγαρους ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν πάει και μιλάει για τη δική σας μακεδονική κουλτούρα, ιστορία και γλώσσα, αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα εναντίον της Βουλγαρίας. Είναι χτύπημα εναντίον της Ελλάδος, αλλά εμείς υπογράψαμε να μας χτυπήσουν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ενώ οι Βούλγαροι υπέγραψαν να χτυπήσουν αυτοί τους Σκοπιανούς. Απλώς οι Σκοπιανοί άλλαξαν γνώμη.
0: Γι' αυτό οι Βούλγαροι θέλανε εκεί τα κόκαλα του Σαμουήλ για να τα ακούνε πως τρίζουν κάθε φορά που οι Σκοπιανοί λένε ότι ο Σαμουήλ είναι δικός τους. Ελάτε τώρα για να σας πάω και στο άλλο τώρα.
1: Να μιλήσουμε και για τα οστά.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ότι δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία ήταν στην εκκλησία του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες και μετά τα βάλαμε σε ένα μουσείο. Το άλλο είναι ότι μας έδωσαν 48 από τα 1000 κλεμμένα κοιμήλια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τα κλεμμένα είναι κλεμμένα, έπρεπε να επιστραφούν χωρίς να πρέπει να τους δώσουμε κάποιο αντίτιμο. Εμείς λοιπόν τους δώσαμε κάτι το οποίο είναι τόσο τεραστίας σημασίας για αυτούς, είναι για τους Βούλγαρους για να καταλάβουμε. Το αντίστοιχο, αν βρέσει κάποιος τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γνωρίζουν ότι είναι αυτά.
0: Τώρα βλέπω έχετε υιοθετήσει ρητορική σαμαρά από ό,τι ακούω, κύριε Παδόπουλε.
1: Ναι,
0: με τρομάζετε. Με τρομάζετε.
1: Μα εγώ δεν τρομάζω, γιατί δεν συμφωνώ με το σαμαρά σε πολλά, αλλά σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, από τη μία μεριά λοιπόν μας δίνουν 48 από τα 1000 που μας έκλεψαν και από την άλλη τους δίνουμε το σημαντικότερο ήρωα σε όλη την ιστορία της Βουλγαρίας που είναι περίπου 1200 χρόνια. Δηλαδή τα υπόλοιπα 950 κομμάτια πού θα πάνε. Καταρχήν οι Βούλγαροι μας έχουν εξευτελίσει διότι ενώ έπρεπε η Ελλάδα να πει καταρχήν θα μας δώσετε τα 1000 κομμάτια τα κοιμήλια τα οποία πήρατε και αφού τα πάρουμε σαν καλή θέληση σε τελείως ανεξάρτητο θέμα, όχι δηλαδή ανταλλαγή όπως έγινε τώρα, θα σας δώσουμε τα οστά του Σαμουήλ διότι είμαστε φίλοι μετά από 1000 χρόνια, βρήκαμε 15-20 χρόνια που είμαστε φίλοι. Ο τρόπος που το χειρίστηκε η κυβέρνηση είναι απέσιος. Δηλαδή όχι μόνο δεν πήραμε αυτά που μας χρωστούσαν, αλλά τα κάναμε σαν ανταλλαγή. Ανταλλαγή τι, 1200 χρόνια ιστορία της Βουλγαρίας για 48 κοιμήλια. Αυτό είναι εξευτελισμός. Ναι, ο κύριος Σαμαράς αυτό έχει δίκιο. Δεν συμφωνώ σε όλα και την τακτική του σε πολλά πράγματα. Έχει απόλυτα δίκιο. Είναι εξευτελισμός της Ελλάδας αυτό που έγινε.
0: Πάμε.
1: Και νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Πάμε, κύριε Παπαδόπουλο, ό,τι αφορά βέβαια τις Φρόντερ Λάιεν, τα παρακολουθούμε να δούμε τι ακριβώς να δούμε και τι αντιδράσεις ακόμα θα ακουστούν. Γιατί δεν ακούστηκαν και πάρα πολλές. Δεν ακούστηκαν και πάρα πολλές. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Βέβαια, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
8: Είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη, καρφωμένη εδώ στον Flash 99,4. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, μια προσωπικότητα της πόλης, το οποίο τη γνώμη πάντοτε την ακούμε, διότι τη χρειαζόμαστε. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητριάδη. Ο Μίμης ο Δημητριάδης είναι μαζί μας.
9: Καλησπέρα και Λαζάν, καλησπέρα στους ακροατές μας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Δημητριάδη, και να σας ευχηθώ και περαστικά, διότι είχε ένα μικρό πρόβλημα με την υγεία του ο Μίμης ο Δημητριάδης, το ξεπέρασε. Λοιπόν,
9: συμβαίνουν.
8: Να ευχηθώ περαστικά, λοιπόν. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα?
9: Όπου θέλετε.
8: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Βλέπουμε το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό και πώς διαμορφώνει η καθημερινότητα, η οποία έχει πολλές επιπτώσεις από το παγκόσμιο γίγνεσθε, την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία σοβεί καθημερινά. Από τη μεγάλη εικόνα πάμε στη μικρή. Απλά τα πράγματα. Ελάτε. Τόσο απλά. Που χωράει σε μια παράγραφο. Ελάτε.
9: Κοιτάξτε, κύριε Λαζάρου, είναι γεγονός ότι υπάρχει οικονομική κρίση και υπάρχει οικονομική δυστυχία. Ο καλός καπετάνιος όμως γκρούτωνα φαίνεται. Εδώ θα δούμε πόσο θα μπορέσει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν μέσα στην αυτό που επιτρέπει το διεθνισοοικονομικά δεδομένα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λαού που πραγματικά είναι μεγάλες. Θα πρέπει να υπάρξει επέμβαση με τρόπο που αγγίζει βέβαια όχι τρόπο επιβάλλουμε και διατάσσουμε, να βρεθεί μια λύση και εδώ φαίνεται η ικανότητα της κάθε κυβερνήσεως. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μέχρι στιγμής προσπαθεί. Δεν είναι βέβαια αυτά τα οποία παρέχει η κυβέρνηση να έχουν άμεση επίπτωση στα οικονομικά της οικογένειας, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες οικονομικές ενέργειες. Στην δική μου άποψη. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι στις δύσκολες περιπτώσεις το πλήρωμα του σκάφους κάθεται κοντά στον κυβερνήτη και προσπαθεί να βοηθήσει. Αν στο πλήρωμα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να κατέβουν από το καράβι, καλό είναι να κατέβουν. Της θυμίζω ότι το 1956 ο Έμβλης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με απόφαση του για απομακρύνει τότε ράλι και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, ορισμένοι οι οποίοι σηκώνουν και αντιδρούν κατά τρόπο όχι συμβατό προς την κυβερνητική γραμμή, καλό θα είναι να πάνε στο σπιτάκι.
8: Τώρα για μια στιγμή, ναι, για μια στιγμή. Βέβαια τώρα εννοείται, αυτό θα το διευκρινίσετε τώρα, θα πείτε εγώ θέλω ονόματα. Ναι.
9: Ονόματα, κοίταξε να δεις κάτι, Λάζαρε, νομίζω δεν θα είναι σωστό.
8: Γιατί δεν είναι σωστό.
9: Θα σας πω, πολλές φορές...
8: Μήπως δεν έχουμε κατακεραυνώσει εδώ με ονοματεπώνυμο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για πράγματα που είπαν στις τηλεοράσεις?
9: Εγώ ποτέ δεν το κάνω.
8: Μα κοίταξε να σου πω κάτι, όταν κάποιος μιλά δημόσια, κρίνεται κιόλας. εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή δημόσια κρινόμαστε. Εγώ κρίνομαι καθημερινά για αυτά τα οποία λέω στην εκπομπή. Εσείς κρίνεστε κάθε φορά που συμμετέχετε στην εκπομπή και βγαίνετε να πείτε τη γνώμη σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό.
9: Βεβαίως, και γι' αυτό τη λέω ευχαριστώς.
8: Τώρα, δηλαδή αν ακούσετε ότι κάποιος είπε στο ραδιόφωνο, σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, κάποιος πρώην δήμαρχος είπε αυτό, θα ακουστεί καλά, θα ακουστεί ωραίο. Το είπε ο Μίμης Δημητριάδης, το φλά στην εκπομπή Μίμη μέχρι νεοτέρας.
9: Κύριε Λαζάρου, εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος. Όταν ασκούσα διοίκηση, ήξερα να απομακρύνω με το δικό μου τρόπο αυτούς τους οποίους έκρινα εγώ ότι δεν βοηθούσαν στο έργο το δικό μου. Ο Μητσοτάκης του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει δεύτερος, όλοι οι άλλοι είναι απλοί. Λοιπόν, νομίζω έχετε δύναμη και ο λαός θα τον ακολουθήσει. Υπάρχουν στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που αξίζουν να προωθηθούν. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία νομίζουν ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Αν έχουν διαφορετικές απόψεις, ας θέσουν θέση, όχι απλώς κρίνουμε. Ονόματα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα. Όχι ότι υπάρχει, γιατί καμιά φορά ορισμένοι λένε πράγματα τα οποία μεταδίδονται διαφορετικά από αυτά που το είπα. Άλλο να είμαι παρόν αυτά τα οποία λέει και άλλο να τα ακούσω από το ίδιο. Αυτή είναι η δική μου πάντοτε τακτική.
8: Nice.
9: Και προσπαθώ να βρω ισορροπία. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα δείτε ότι ο Μητσοτάκης θα το κάνει αυτό που εγώ πιστεύω.
8: Τι θα κάνει δηλαδή, θα πετάξει από δίπλα
9: ναι, όταν θα έρθει η ώρα,
8: θα πετάξει από, το, από την ομίγη, από την κουστοδία την ευρύτερη, θα πετάξει αυτούς οι οποίοι λένε και μια κουβέντα παραπάνω ή προσβάλλουν τον κόσμο με τις ανοησίες που λένε στο δημόσιο λόγο τους και τέτοιο, αυτό εννοείται.
9: Εντάξει, εξαρτάται
8: από την κουβέντα. Εγώ δεν μάθαω τα λόγια μου. Ανοησία ήταν αυτό που είπε ο Τσιάρας, ήταν ανοησία. Ανοησία ήταν. Τι ήταν, δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και μια έξυπνη κουβέντα.
9: Κοιτάξτε κάτι. Ότι όταν κρίνει κανείς μια κυβερνητική πολιτική και δεν έχει θέση για να πει ότι εγώ θα έκανα αυτό, είναι διαφορετικό. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει, λέμε, άτομα όπως λέω και το κύριο Σαμαρά. Έχει μια άποψη. Τη λέει και λέει ότι εγώ θα έκανα αυτό. Είναι άποψη δική του σεβαστή ή όχι. Είναι όμως άποψη ξεκάθαρη και πεντακάθαρη. Όχι άποψη και μου είπα. Ή ότι ορισμένοι που λένε ότι καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι υπουργοί. Τι καλά καβάλισαν κυρία μου, πέστε τα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κλίκα, όχι κλίκα, υπάρχει μια ομάδα γύρω από πρόσωπα τα οποία προωθούνται σε διάφορες θέσεις.
8: Μην το κάνουμε. Αυτό να σας πω κάτι. Αυτό τώρα κακώς το κάναμε. Κακώς το κάναμε θέμα συζητήσεως. Το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και καλά έκανε και το είπε. Αλλά να σας πω. Να πούμε μια πραγματικότητα όμως. Κύριε Δημητριάδη. Να πούμε μια πραγματικότητα.
9: Ναι.
8: Είναι πραγματικότητα. Καλαμποκαβαλημένους είχαν όλες οι κυβερνήσεις που θυμόμαστε από τότε που ήμασταν παιδιά μέχρι σήμερα. Τι να κάνουμε δηλαδή.
9: Είναι
8: ψέματα αυτό. Μήπως δεν είχαμε.
9: Όχι, συμφωνώ.
8: Ξέρω εγώ.
9: Δηλαδή
8: πρέπει να το πει τώρα η Μπακογιάννη για να γίνει θέμα συζήτηση αυτό. Δεν το ξέραμε.
9: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι. Εξαρτάται και από τον αρχηγό. Και σα έφερα ένα παράδειγμα που μου ήρθε τώρα έτσι πρόχειρα το 1956 και η Καλαντίστα Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έβγαλε στελέχη σταθερά. Ή όταν απομάκρυνε τον Παπαλιγούρα από το. Όταν διαφώνησε σε κάτι και αυτό στον αέρα. Έτσι είναι οι αρχηγοί. Οι αρχηγοί όταν αισθάνονται γεροί αυτό κάνουν. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης αισθάνεται πάρα πολύ σκληρός. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Καταρχήν δεν έχει αντίπαλο εδώ που τα λέμε.
8: Ναι.
9: Όλοι έχουν δώσει εξετάσεις και είναι. Τι να πούμε ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έδωσε εξετάσεις και σαν κυβέρνηση απέτυχε, είχε ένα κόμμα του διέλυσε και τώρα προσπαθεί να κάνει κάποιο κόμμα. Καταλαβαίνετε. Ο λαός κρίνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
8: Ο κύριος Τσίπρας τελικά κατά πόσο έκανε rebranding, κατά πόσο επανασυστήθηκε στον κόσμο θεωρείται, κατά πόσο καινούριος και ανανεωμένος είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ακούμε κάτι εραστές να λένε, ξέρω εγώ, στην αγαπημένη τους, στην παλιά που, το, που τους άφησε πριν από κάτι αιώνες, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις, άλλαξα. Δέξουμε πίσω και δεν πρόκειται ποτέ να είμαι ξανά ο ίδιος που ήμουν τότε που με χώρισες. Λοιπόν.
9: Καλά, οι Έλληνες είναι έξυπνοι.
8: Λοιπόν, και έρχεται τώρα.
9: Οι Έλληνες είναι πολύ.
8: Και έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και εγώ σας ρωτώ πόσο διαφορετικός και πόσο ίδιος είναι με τότε που είχε έρθει ως φέρελπης νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για να ζητήσει πρωθυπουργικό θόκο, τον οποίο και έλαβε τότε. Και κατά πόσο θεωρείτε ότι έχει ελπίδες να τον λάβει τώρα, λέτε.
9: Ναι, αλλά έχει ένα κόμμα ανομοιογενές. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Και εκεί που έπρεπε, με τότε που είχε μια λαϊκή εντολή πολύ ισχυρά και είχε ελπίδες ο λαός επάνω του, αυτός φάνηκε λίγος. Μετρήθηκε και φάνηκε λίγος. Αυτό είναι ο γεγονός. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε την κρίση και θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει τελικά. Διότι εδώ τα λέμε, παραδείγματος χάρη βλέπω τώρα διαδηλώσεις κάτω στην Αθήνα, το ΚΚΕ έχει τη δική του άποψη. Συνεχίζει να κάνει αυτό το οποίο λέει. Δεκτό και δεν αλλάζει άποψη με τίποτα. Δικό το θέμα. Αλλά δεν μπορεί να ακούσει, παραδείγματος χάρη, εισβολές και τα λοιπά και να τους θεωρούν ότι ήταν πολύ καλοί. Καταλαβαίνετε. Εμείς ακολουθούμε μια καλή στρατηγική και έτσι πρέπει να είναι.
8: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι το. Ναι.
8: Πώς σας φαίνεται η επιστροφή και του Αντώνη Σαμαρά στα πράγματα σε επίπεδο παρεμβάσεων προς το παρόν? Έχει επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς? Είναι πολύ συχνές πλέον οι παρεμβάσεις του.
9: Να σας πω κάτι.
8: Οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, κύριε Μίμη.
9: Να σας πω κάτι.
8: Δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Δεν ξέρουμε πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. Οπότε μιλούμε για την επιστροφή Σαμαρά στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, αν μου επιτρέπετε. Και όχι στο δημόσιο, και όχι στο πολιτικό γίγνεσθε εν γέννη. Ελάτε.
9: Κοιτάξτε, με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει κάποια φιλία. Φιλία, όχι κάποια φιλία. Διότι το ήξερα όταν ήμουν και κάτω στο Υπουργείο, τότε που νεαρός είχε πρωτοέλθει στην πολιτική σκηνή. Και μάλιστα δεν το κρύβω και το ξέρει όλο ο κόσμος ότι στη διαμάχη του με την Δώρα Μακογιάννη εγώ ολόκληρα είχα στηρίξει τον Αντώνη Σαμαρά, διότι είχα από κοντά γνώμη για αυτόν. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση εγώ δεν θα έκανα αυτό το οποίο κάνει ο Σαμαράς. Μπορεί να έκανε τις απόψεις της κρίσης σεβαστές ως πρώην πρωθυπουργός, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα νομίζω ότι ακολουθεί κάποιο δρόμο που δεν συμφέρει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στον χώρο της κεντροδεξιάς. Για μένα είναι λάθος. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
8: Γεγονός είναι πάνω ότι δεν είναι, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι όπως οι περισσότεροι συνομιλικοί του, να το πω έτσι, το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, οι οποίοι μεγάλωσαν και έκαναν την πολιτική τους καριέρα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς τη μισή πολιτική του καριέρα την έκανε εκτός Νέας Δημοκρατίας. Μην το ξεχνάμε αυτό.
9: Αν το πάρεις χρονολογικά.
8: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει τους ίδιους δεσμούς. Δεν έχει τους ίδιους δεσμούς, ας πούμε, που έχετε εσείς με το κόμμα, που δεν φύγατε ποτέ.
9: Ποτέ. Και έτσι. Ούτε πρόκειται να φύγω.
8: Δεν έχει τους ίδιους δεσμούς ο Αντώνης Σαμαράς που έχετε εσείς. Ούτε και βρίσκεστε και κάτω από τον ίδιο παρονομαστή. Βεβαίως, η δική του περίπτωση είναι διαφορετική, διότι έχει διατελέσει και πρόεδρος και πρωθυπουργός.
9: Και να πω κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό. Το μεγάλο σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα για μένα. Όσοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, τους ξανααγκαλιάζει και τους βάζει σε θέση. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Κύριε, έφυγες από τη Νέα Δημοκρατία. Έκανες, έδωσε μετάνοια και τα λοιπά. Κάτσε, αγωνίσου από τα αγωνιστικά έδρανα. Όχι να παίρνεις θέσεις υπουργών ή και να προωθήσεις σε ηγετικά στελέχη. Επίσης, με ενοχλεί το γεγονός ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας συνωστισμός για τις 16 για τους 16 υποψηφίους. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, οποιοδήποτε αλεξιτοτιστής θα έρθει μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και δει στην Θεσσαλονίκη, τι είναι η Θεσσαλονίκη, η αυτή του Σιλοάμ. Εδώ για την λίστα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης πάρα πολύ προσεκτικός. Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ μαζί. Δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται και να μπαίνει υποψηφιός βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα για ποιον χτυπάει, για ποιο χτυπάει η καμπάνα τώρα, καθίστε να σκεφτώ τώρα ποιος ανακοινώθηκε τελευταίος. Τελευταίος ανακοινώθηκε ο Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος.
9: Γιατί να πει.
0: Γι' αυτόν χτυπάει η καμπάνα. Γιατί ο Δημητριάδη γι' αυτόν χτυπάει η καμπάνα.
9: Γιατί να πει ο Φλωρίδης, ας πάει στο Κελκής. Γιατί να πει στη Θεσσαλονίκη. Αφού θέλει να πει, αν πει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δείτε λίγο τη λίστα εδώ οι οποίοι μπαίνουν στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως ο λαός θα φτάσει όταν θα κρίνει, πιστεύω ότι θα κρίνει διαφορετικά. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη. Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης για τη Θεσσαλονίκη κάνει τα μεγάλα έργα τώρα έστω τελευταία στιγμή, και το τονίζω αυτό γιατί ξέρεις και πολύ καλά που χέρι-χέρι πολλές φορές αγωνιστήκαμε για τα δίκαια αυτής της πόλης. Εσύ από το μικρόφωνο που κρατάς με στεντορία φωνή και εγώ με τις δυνατότητες που είχε δώσει οι ψήφες του λαού έκανα ό,τι μπορούσα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή θα πρέπει τη Θεσσαλονίκη να δει τελείως διαφορετικά. Και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, γενικά τη Μακεδονία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο λέμε. Και άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Παπαδόπουλο που είχε τις απόψεις του που είναι πολύ πατριωτικές. Βεβαίως δεν συμφωνούμε απόλυτα όλοι, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνώ.
0: Κύριε Δημητριάδη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
9: και
0: σημερινή
9: θα ήθελα
0: συζήτηση.
9: Και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για μερικά θέματα της Θεσσαλονίκης.
0: Θα μιλήσουμε, το κάνω αυτό. Μία-μία δεν το πάμε. Μία πολιτική συζήτηση, μία γιατί.
9: Αν θέλεις πολύ επιγραμματικά να σου πω ορισμένα.
0: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη φορά αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δώστε μας λίγη μαγιά για την επόμενη φορά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Ευχαριστώ και εδώ.
0: Δώστε μας, λέω, λίγη μαγιά για την επόμενη φορά. Λέτε, τι θέλετε να συζητήσουμε την επόμενη φορά.
9: Αν πούμε για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά θέματα. Πάμε να σου κάνει. Παλιά λαχαναγορά. Είναι ένα καρκίνωμα εκεί πέρα που πρέπει να λυθεί. Το ξέρετε την περιοχή πάρα πολύ καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι.
9: Τη ρέμα της Δόξης. Πάρα πολύ. Είδαμε έκπληξη. Είχαν ξεκινήσει με πρωτοβουλία. Δεν το κρύβω του γιού μου. Να γίνει ένα ενιδρύο στη Θεσσαλονίκη. Το απέριψα. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Γιατί δηλαδή η Αθήνα να δίνει τα πάντα και να δημιουργεί ωραία πράγματα και τα πακέτα να μην γίνουν. Είδαμε σήμερα πάλι στα νέα, πάλι λεφτά στην Αθήνα, πάλι να γίνει το Α, πάλι να γίνει το Β. Όχι, δεν είναι. Και δεν λέω μόνο η Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και άλλες πόλεις οι οποίες αξίζουν την κυβερνητική παροχή. Πρέπει να γίνουν αυτά.
0: Πάμε.
9: Να δούμε και την Ελλάδα μας γενικά, όχι μόνο Αθήνα. Εδώ είσαι μια συγκέντρωση.
0: Ελάτε, όμως πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είπατε επιγραμματικά να πούμε κανένα δυο. Θα τα συζητήσουμε έτσι και αλλιώς την επόμενη φορά.
9: Εγώ σου έβαλα ορισμένα ψήγματα.
0: Να είστε καλά. Και πάλι εύχομαι περαστικά και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο. Όσοι από

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.

0: Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα.
0: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Μπορούμε να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπέρθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρα, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά, τα αυτά. 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Όχι, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με τον σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
2: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Πονή της Υπέρθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λάμπη σ' αγαπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.